0: 94,6.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Ναι.
7: Καλημέρα Διονύση.
6: Καλημέρα.
7: Το Βαγγέλη σε μένα.
6: Γεια σου Βαγγέλη, πώς είσαι?
7: Ναι, σε ακούω καλά.
6: Ναι, ναι, και εγώ, μια χαρά σε ακούω.
7: Ναι, ναι, σε ακούω.
6: Και εγώ σε ακούω.
7: Ναι, εδώ είμαι. Και με ακούς?
6: Ναι, σε ακούω.
7: Με ακούς?
6: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου, εσύ με ακούς?
7: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
6: Ωραία, πάμε να σου. Βαγγέλη.
7: Βαγγέλη.
6: Βαγγέλη, ακούς?

0: Δεν σε κάνει ιδανική αργή. Γιατί που κουβαλάει τη μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα υπενθυμίσω τους ακροατές. Τι τηλεθεατές λέω, ρε. Τι λέω, ρε. Τι μεθυσμένο είναι πρωί, πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα υπάρχει φορά η πράσινη και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ. Στο σπορ. Στο σκορ. Το του άρεσε, το άρεσε.
1: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτζια ή πετάνε νεράτζια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
0: Του άρεσε αυτό.
2: Και βρισκόμεστα, βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Κομπλάρο ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
3: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε, μίλα ανοιχτά να πούμε, οι δυο μας είμαστε.
2: Κομπλάρο!
4: Εμένα ναι.
2: Ο άλλος θέλει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
5: Υγιένατε.
2: Αυτός είναι.
5: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
2: Του πριώνησα την καρδέλα. Την καρδέλα.
3: Πώς σου λέω.
2: Την καρδέλα, την για καρέκλα. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός.
5: Δύο, τρία.
2: Λέει The Prodestorf Admira 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λέει The Prodestorf. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
3: Ναι, ναι, ναι.
6: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος του Ντόγλου.
7: Να και πάει για νιώνος τώρα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Για να δούμε. Κάνει το σουτ. Out η μπάλα. Θα πέσει μέσα, μέσα, θα κάνει το σουτ, η μπάλα out. Αρκετοί παίκτες πάνω από την παίκτη του Άρη. Με τον Βίχο τώρα να εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος, θα κάνει το σουτ. Out η μπάλα.
8: Άσχη, τα αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκολ από τα αποδυτήρια.
9: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
10: Έκανα τρυπούλες για σκόρδο και δεντρολίμανο. Δεντρολίμανο.
9: Το δεντρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεντρολίμανο.
10: Δεντρολίμανο.
9: Πάει γλώσσα μόνη της. Δεντρολίμανο.
11: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακία, επακυρίζουμε τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
12: Κάτι έχει χαλάσει. Μήπως πρέπει να το ξαναπάρεις από την αρχή.
11: Αυτό πρέπει να κάνω.
12: Μάσεις την κασέτα, βλέπω τώρα. Μήπως ξαναπέσει από την αρχή.
11: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
12: Ναι, ναι.
13: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά.
14: Προσφορά γνωριμίες με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
15: Εδώ θα σταθούμε.
14: Με μοναδικά έπαθλα. Και τα έπαθλα ρε φίλες και έπιπλα μπαίνουν.
16: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wings Sport FM.

0: Πολύ πολύ καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 30 του Σεπτέμβρη του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 και όπως λέμε πάντα μα πάντα χαριτολογώντας. Ο DJ Πάνος Τρέλος είναι στα δέξη, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε μαστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα. Γράφοντας τα ελληνικά, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν που μπουνάτε. Το like συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματά σας από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν από τους ήχους του Losing My Religion, εκεί 90s. Θυμάμαι κάποια στιγμή στα χτυποκάρδια στο Beverly Hills και φάει καψούρα η Μπρέντα η συγχωρεμένη, η Ντόχερτη, και άκουγε ασταμάτητα το Losing My Religion στο δωμάτιο της.
1: Αλήθεια, δεν το θυμάμαι.
0: Ναι. Δεν έβλεπες πολύ στα χτυποκάρδια στο Beverly Hills μάλλον.
1: Τώρα περιστασιακά, ναι, για
0: περιστασιακά. Άρα δεν ξέρω αν είσαι με τον Μπράντον, τον Ντίλαν και με όλους αυτούς. Δηλαδή δεν παίρνει θέση, ας πούμε.
1: Η Ντόχερτη για μένα ήταν αδυναμία.
0: Αδυναμία για όλους μας ήταν δυστυχώς και ήταν και άτυχη. Δυστυχώς. Λοιπόν, καλημέρα κόσμε, καλημέρα εδώ και σήμερα λοιπόν. Στο πρωινό της Τετάρτης, πάει και ο Σεπτέμβρης. Τελευταία μέρα σήμερα. Τον φάγαμε και αυτόν. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάμε να πούμε λίγο τα βασικά. Να πούμε ότι χθες είχαμε μπάσκετ και είχαμε νίκες για τα ελληνικά χρώματα. Ο Ολυμπιακός στο φινάλε με δραματικό τρόπο και με πρωταγωνιστή του Φουρνιέ που πέτυχε δύο μεγάλα σουτ, δύο μεγάλα τρίποντα, έκανε το 2-2 στο EuroLeague, επικρατώντας τις Αλγκύρες Κάουνας στο όριο στο 93-91. Κοντά σε απόδοση και ο Βεζένκοφ με 18 πόντους και αυτός μαζί με το Φουρνιέ. Πολύ πιο άνετα ο Άρης απέναντι στη Λεμάν, νίκησε 87-74 στη Γαλλία για τον πρώτο όμιλο και μπήκε με το δεξί στη διαδικασία του EuroCup. Αυτά για τα μπασκέτια. Από παιχνίδια εθνικών ομάδων εχθές είχαμε το 2-2 της Ισπανίας που συνέτριψε 4-1 την Κροατία στη Σεβίλη. Η Αγγλία νίκησε 2-0 την Τσεχία εκτός έδρας, έτσι στα σημαντικότερα. Και πάμε σήμερα, όπου σήμερα είναι νομίζω από όλες τις μέρες η πιο ήσυχη μέρα, διότι δεν έχει καθόλου παιχνίδια για το Nations League. Έχει ρεπό, όλες έχουν οι κατηγορίες ρεπό, για να ξεκινήσουν από αύριο το ντου από παντού. Που αύριο βέβαια το δικό μας το μυαλό είναι στο πολύ κρίσιμο παιχνίδι, έτσι πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, αφού έχουμε πάρει φόρα, με την ομάδα της Ολλανδίας στην Τούμπα αύριο το βράδυ. Το περιμένουμε όλοι πώς και πώς αυτό το μάτι. Σήμερα έχει μπασκέτια μόνο, έχει Παναθηναϊκό Ευρωλίγα και ΠΑΟΚ EuroCup. Απόψε το βράδυ θα τα πούμε και στην πορεία αναλυτικά όλα αυτά. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξο Αγτζής. Καλημέρα στην παρέα από την ίσια Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου στέλνει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Άντε, μια μέρα έμεινε να δούμε εθνικάρα, να γύριζε το χρόνο πίσω να παίξει στον παγκόσμιο. Τι θα δίνα. Έπαιξα, λέει, το. Δεν καταλαβαίνω εκεί τη σκοτία τη απή. Λέω Κώστας από τον Καναδά. Καλή σου μέρα, φίλε. Πώς λέγεται αυτός που σε πάει βαρκάδα στον Άδη και σου τραγουδάει? Χαρούλης. Δυνατός. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία. Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγελάρα, στην όμορφη παρέα. Μπράβο στην ομάδα χθες για το κάος στο Κάουνας. Ήταν πάντα ζόρι και έδρα. Μιχάλης 7, Κορυδαλάρα. Φυσικά και είναι ζόρι και έδρα και είναι και καλή ομάδα η Ζαλγύρης. Καλημέρα, αδέρφια, ιστορία και μετράτε, λέει ο Γιώργος Πενιρλή. Αφού το λες εσύ, Γιώργο μου, το κρατάμε. Καλημέρα, Αλάνια, τον FM και καλή εκπομπάρα σε όλους με πολύ και αγάπη και τρέλα, ο Τζορτανάκος σας. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα πάνω από τον δρόμο, ο Αντώνης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα που ακούει. Σε παραδέχομαι γιατί είσαι από τους λίγους δημοσιογράφους, λέει, που είναι αντικειμενικοί και λένε ακόμα και τα στραβά της ομάδας τους. Συνέχισε την καλή δουλειά που κάνεις, Κώστας Νέας Μπερνιάκ. Καλημέρα, Κωστάρα μου, να σε καλά κι εσύ. Καλημέρα στην παρέα από το Λίψτα Γερμανίας. Δύο θετικά αποτελέσματα. Αν κάνει η εθνική στους επόμενους δύο εντός έδρας αγώνες, μετά ψάξτε για το δεύτερο. Εθνική Ελλάδος και πας για έναν άρρωο, λέει, και πάλι την καλημέρα μου, λέει ο Σωτήρης. Δεν θα είναι εύκολο, παιδιά. Δεν θα είναι εύκολο. Καλημέρα, Αλάνια. Σας ακούω κάθε πρωί καθοδόν. Καλούς δρόμους σε όσους οδηγούν και καλή επιτυχία στην εθνική μας. Τζέο Ηράκλειο Όφη. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Τάουλαν από Ηράκλειο Κρήτη. Τι αγώνα ήταν αυτό ο χθεσινό. Πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Εκπληκτικό. Καλή συνέχεια, Βαγγέλη, και στην παρέα στο στούντιο. Πάμε δυνατά και σήμερα. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά Στενοβύρωνας. Καλημέρα μάγκες, πλασμαφέρες στο Μενίδη και δείχνει ένα τύπο που βουτάει μια τηλεόραση. Ναι. Τρομερό έτσι. Καλημέρα στην όμορφη παρέα Γιώργο Σάκη και Ρατσίνη. Ο Ευαγγέλη, ο Ρίλος είναι αριστερός, λέει. Σιγά μην έβλεπε χτυπουκάρδια στον Beverly Hills. Αυτός διάβαζε Μάρξ. Την καλημέρα μου.
1: Υπήρξα παιδί, έτσι.
0: Δεν γίνεται και έτσι. Ήταν παιδάκι και αυτός.
1: Βγήκαμε σφυροδρέμα.
0: Ήταν παιδάκι και αυτός. Δεν γίνεται και έτσι. Με ένα τσιγάρο άγρια στριμμένο και με απόψεις. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πάνω και στην παρέα από τους δέκτες, λέει ο Δημητρός. Πρωί τα Αίγυπτο είχα βούζα. Καλημέρα σας, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Τι ώρα παίζουμε σήμερα, ο Παναθηναϊκός, νομίζω 9 και 4. Νομίζω 9 και 4, έχει αλλιώς το άκατο το 90% των αγώνων του Παναθηναϊκού. 9 και 4 γίνεται, κάτσε να το δω. Ναι, 9 και 4. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Καλή επιτυχία σήμερα στην Πανάθα μας, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, Μάγκε Στελνιού Μόντι. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα, Πάνο. Καλή εκπομπή. Σπουδαία ημέρα χθεσινή. Πούλησε ένα χωραφάκι που είχα στο χωριό και έτσι γέμισα ρεζερβουάρ και πήγα και σούπερ μάρκετ. Γιάννη μου, άμα είναι να πουλάς χωράφια για να πάρεις σούπερ μάρκετ και πρατήρια, την κάτσαμε. Ο Φώτης θέλει καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, και σε όλη την παρέα από 4-18 σταθμό Εθνικής Άμυνας Σχολεία Χολαργού. Ο Φωτάρας Εθέλ. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάριο. Καλημέρα στο Σπυράν τον Αγτζή. Βαγγέλη Πάνο, καλημέρα, καλή εκπομπή. Θα ήθελα δύο σταριστικά από τα χθεσινά, αν μπορείς, στο ποσοστό βολών Ζαλγκύρης Ολυμπιακού και τι έκανε χθες ο TJ Shorts. Το ποσοστό βολών Ζαλγκύρης Ολυμπιακού και τι έκανε χθες ο TJ Shorts. Να σου πω κάτι, να σου πω πρώτα του Ολυμπιακού και μετά να πάω σε γραμμές και θα δω και για το Shorts μετά στην πορεία. Μου τα βάζει όλα μαζί σαν τον κύριο Δημήτρη και εσύ. Μισό λεπτό. Περίμενε να βρω. Ή κάτσε μάλλον να πω από το τέτοιο ρε. Γιατί πάω από τα site, αφού το έχω το μάτσο εδώ πέρα στη Φιλάδα. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε. Η Ζαλγκύρης είχε 5 στις 6 βολές και ο Ολυμπιακός 22 στις 28. Εντάξει, λέει. Και για το Σόρτς που με ρώτησες, κάτσε να δω και τη Βαλένθια, το έχω το βράδυ μπροστά μου. Ο Σόρτς και 12 πόντους. Στα πάω όλα τελικά. Όλα στα παμάκι. Λοιπόν, καλημέρα στο καλύτερο δίδυμο, καλή εκπομπή, βροχερές. Καλημέρες σε όλους από Αλίαρτο. Α, βρέχει στην Αλίαρτο. Καλημέρα, Βαγγέλη και Πάνο. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια σε όλους τους φίλους. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου, αν και δύσκολο τα καταφέραμε. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη, Γιάννης Παιανέα, Ολυμπιακός. Καλημέρα στο Στάθη τον επικίνδυνο γαλάτη. Καλημέρα πάνω σε όλη την παρέα. Τι γέλιο έχει ρε παιδιά αυτή η νέα μόδα με τα Playmobil. Έχω κλάψει, λέει ο Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Αφού είμαστε παιδιά των Playmobil, εμείς θα με κλάψει. Σόρτς 10 πόντους, 10 assist. Εμένα γιατί μου γράφει 12, Τζόρνταν. Λοιπόν, πάμε. Τηλέφωνα. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Χρήστος ονομάζομαι, είναι η πρώτη φορά που παίρνω.
0: Καλωρίζικος Χριστό.
1: Γεια σου Χριστό.
2: Συνέχισε αυτό που κάνεις, μ' αρέσει που σου ακούω.
0: Να είσαι καλά ρε φίλε.
2: Παναθηναϊκός είμαι.
0: Ναι.
2: Αυτά.
0: Αυτά μόνο καλά. Πρώτη φορά βγήκες, δεν θα πεις τίποτα άλλο. Μόνο γι' αυτό βγήκες. Εντάξει, ό,τι γουστάρεις, αν δεν γουστάρεις να πεις κάτι άλλο, δεν σε ζορίζω, απλά λέω έτσι.
2: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, να μην κρατάω τις γραμμές, να μην κρατάω τις γραμμές. Γι' αυτό.
0: Έγινε, αρχή μου. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Γεια, γεια. Καλά, καλημέρα.
0: Πάμε. Δεν κατάλαβα τι λέει αυτός με το μήνυμα εδώ πέρα. Τι μπορείς να καταλάβεις, τι εννοεί.
1: Διάβασες μήνυμα.
0: Τι μήνυμα διάβασα,
1: δηλαδή.
0: Διάβασα.
1: Αυτό που λέει, διάβασες μήνυμα, νόητο ακροατή.
0: Ποιο είναι αυτό που διάβασα, τι ήταν αυτό που διάβασα για το χαρούλι αυτό. Δεν κατάλαβα τι είναι.
1: Για κάτι που πέθανε. Α, για το τέτοιο λέει.
0: Ποιο?
1: Για την πλάσμα αφαίρεση.
0: Εντάξει ρε παιδιά, από αυτό δηλαδή φαίνεται δηλαδή το αν είναι η ανθρωπιά μας.
1: Ναι.
0: Από αυτό φαίνεται. Εντάξει, αν σε ενόχλησε ρε φίλε, τι να σου πω. Οκ. Okay. Εντάξει, πάμε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
3: Γιώργος Φανέλα, Big Win, Ολυμπιακός.
0: Τι έγινε, Γιώργο.
3: Έχουμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό, παιδιά. Ελπίζω να είστε καλά.
0: Περίμενε να ξεκινήσει τον μπάσκετ του Ολυμπιακού για να πάρεις μάλλον.
3: Γενικώς, εγώ ξέρεις, για τον μπάσκετ λέω πολύ. Λοιπόν,
0: Ναι.
3: Αυτός ο Φουρνιέ είναι μεγάλος δολοφόνος, ρε φίλε.
0: Τώρα το πήρες χαμπάρι, Γιώργο.
3: Περίμενε. Άλλο θέλω να σου πω.
0: Είπα.
3: Καταλήγω όμως ότι ο Ολυμπιακός ήταν άστοχος και όχι πάρα πολύ καλός εχθές και το παιχνίδι το χάσε καθαρά ο Μασιούλης. Έκανε έγκλημα. Αφήνεις τον καλύτερο σουτέρ του Ολυμπιακού να σουτάρει δύο τρίποντα ελεύθερος χωρίς καν άμυνα, λες και παίζεις το σεφ, το διπλό, το προπονητικό.
0: Εντάξει, μην ευρειάζεις. Μην ευρειάζεις, σαν να σας αλγύρεις κανείς.
3: Όχι, δεν ευρειάζω. Είναι λιγάκι το τόνο που το χάσε καθαρά ο προπονητής της Αλγύρης το μάτς. Καθαρά. Ο Ολυμπιακός δηλαδή δεν δικαιούται να κερδίσει χτες. Εγώ το λέω, σπαθένια. Το χάσε αυτός.
0: Ναι.
3: Αλλά να ξέρεις ότι είναι από τις πολύ δύσκολες έδρες και δεν θα περάσουν πολλές ομάδες.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
3: Αν είχε βέβαια το Μιλουτίνο Ολυμπιακός θα ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Αλλά μιλάμε τώρα με αυτά. Κέρδισε, αλικαρίσει, ανήκει. Και έχει παίχτες, ρε φίλε, που δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς ο Ολυμπιακός. Απίστευτο.
0: Είναι γεμάτη και έτοιμη ομάδα ο Ολυμπιακός, φίλε.
3: Γεμάτη και έτοιμη ομάδα, είδες, κράτησε τον κορμό τον περσινό, ένα-δύο κομματάκια στο πάντελ και είναι έτοιμη ομάδα. Οι άλλες ομάδες μέχρι να μονταριστούν, μέχρι να πατήσουν στα πόδια τους βλέπεις.
0: Εντάξει, τώρα κοίταξε, τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα δεν κρίνεται και τίποτα.
3: Αυτό λέω, αλλά άμα πάρεις μια διαφορά θα είσαι πιο άνετος. Δηλαδή εγώ πιστεύω, το έλεγα και σε κάτι φιλαράκια το πρωί, ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει ήττες από εκεί που δεν τις περίμενες, χάσει από καμιά Μπεσίκτας, από καμιά Μπιλερμπάν, ιστορίες αυτά στα παιχνίδια που καίνε, θα είναι εκεί.
0: Θα χάσει δηλαδή, λες, δεν θα χάνει ντέρμπι, θα χάνει μόνο εύκολα παιχνίδια. Παιχνίδια δηλαδή
3: όχι,
0: που υποτιμήσει από την
3: πάλι. Δεν θα χάνει εύκολα γενικώς, αλλά θα χάσει κανένα παιχνίδι που θα το πάρει στο σορολόπ, καταλαβες.
0: Που θα το δει σοβαρά.
3: Ναι. Πώς κάποια στιγμή έπαιζε, είχε χάσει από τη Γαλατά Σαράι που είχε 7 ήττες συνεχόμενες και πήγε και έκανε την πρώτη νίκη με τον Ολυμπιακό όταν έπαιζε στην Ευρωλίγκα, το θυμάσαι? Κάτι τέτοιο. Να μην κρατάω άλλο τη γραμμή, χάρηκα που σας άκουσα, σας εύχομαι τα καλύτερα, καλημέρα σε όλους.
0: Γεια σου φιλαράκι μου, να είσαι καλά, καλή σου μέρα, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Γεια σου Πάνο, καλημέρα.
4: Κάντε αδέρφια μου.
0: Καλά ρε μεγάλε.
4: Εγώ, Βαγγέλη, άλλο διαπίστωσα από τον Ολυμπιακό.
0: Δεν ξέρω, διαπίστωσες, για πες μας.
4: Ότι δεν είναι τόσο γεμάτο σαν ομάδα, γιατί ο Παναθηναϊκός που έχει 5 παίχτες που είναι βασικοί, που είναι τραυματίες,
0: ναι,
4: θα μπορούσαν να παίζουν βασικοί, ναι, γιατί έχουμε δει τι γίνεται. Ο Ολυμπιακός ένας Μιλουτίνοφ έλειπε και είχε πρόβλημα κάτω από τα καλάθια.
0: Εντάξει, δεν
4: αν ο Ολυμπιακός σου λείπανε 5 βασικοί θα είχε πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός έχει ψηλούς όμως και καβάτζα. Έχει και τον Ταϊρίκ, έχει και τον Χολ. Έχει πάρει και τον Τικάλα Ντάνστον, πιστεύω συμπληρωματικό ρόλο θα έχει.
4: Ναι, παιδί μου, εντάξει, έχει καλούς παίκτες, αλλά δεν έχει τα ονόματα που έχει ο Παναθηναϊκός. Σαν ονόματα ο Παναθηναϊκός. Έχει πιο μεγάλα ονόματα.
0: Τα ονόματα, ξέρεις, δεν παίζουν κανένα ρόλο στο τέλος.
4: Απλώς ο Ολυμπιακός έχει στάρ. Έχει παίκτες, γιατί έχει ένα-δύο παίκτες που είναι στάρ. Ο Φουρνιέ και ο Βεζέκοφ είναι στάρ παίκτες.
0: Γιατί ο Μοντέρο τι είναι, ρε φίλε.
4: Και ο Μοντέρο, ναι. Και ο Μοντέρο. Αυτοί οι τρεις είναι στάρ.
0: Και ο Ντόρσι τι είναι. Δεύτερος είναι. Είναι τώρα και ο Ολυμπιακός τώρα, μην το...
4: Αλλά, εγώ πιστεύω οι ελληνικές ομάδες είναι πιο δυνατές φέτο από ήταν πέρσι.
0: Τα δούμε, τα δούμε. Είναι πάρα πολύ νωρίς με δύο αγωνιστικές που έχουν παιχτεί τώρα, δεν βγάζει συμπεράσματα. Πάντως είναι σημαντικό αποτέλεσμα. Ποιο παιχνίδι είναι παιχνίδι?
4: Με τη Βιλερμπάν δεν παίζουμε.
0: Με τη Βιλερμπάν παίζει, φίλε. Δεν μπορεί να είναι ντέρμπι το Παναθηναϊκός. Βιλερμπάν μόνο λόγω των απουσιών του Παναθηναϊκού μπορεί να πει ότι αν θα ζωριστεί. Αλλά ντέρμπι δεν μπορεί να είναι τώρα αυτό το μάτς.
4: Στην έδρα μας παίζουμε, εντάξει.
0: Ναι, ναι, στο άκανε.
4: Τώρα πόσα παιχνίδια έχουμε μέσα στην έδρα μας, Αγίος Ευαγγέλη?
0: 7 νομίζω. Στα πρώτα 8 είναι τα 7 μέσα.
4: Τι λέτε, φίλε, τόσα πολλά.
0: Ναι.
4: Και μετά όλα έξω, ε.
0: Μετά έχει κάνει 2-3 σερί έξω.
4: Και άμα τα πάρουμε αυτά.
0: Step by step λέει ο Βασιλάκης από το Γάλλο Παναγιώτη.
4: Ναι, ο Βασιλάκης. Έχει καιρό να βγει.
0: Βγαίνει στο YouTube, το βγάζω στο YouTube.
4: Α, βγαίνει YouTube.
0: Κάνω σταυρό το ρελός.
4: Η εκπομπή σου αυτή τι ώρα είναι, Ευαγγέλη?
0: Μετά από αυτήν εδώ.
4: Α, μετά από αυτή.
0: Ναι.
4: Έγινε, Ευαγγέλη, μου είσαι καλά, ρε φίλε μου. Να είστε καλά, καλημέρα, να είστε καλά, παιδιά.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Πρώτο, λέγεται, όχι ρε φίλε, ναι, έχω χρησιμοποιήσει 7 διαφορετικά, ποιος είναι, ναι.
1: Έλα.
0: Άντε πάλι, μας πέταξε ένα ναι στα μισά.
1: Και έφυγε.
0: Θα τον κόψω ρε, δεν μπορώ, δεν τον αντέχω. δεν τον αντέχω, θα τον κόψω, ναι. Όχι, δεν μπορώ.
1: Έλα.
0: Άστε με τώρα, αντιγιάθεση τώρα εσύ. Αυτός θέλει αντιγιά, δεν είναι. Θα πει ναι πάλι. Έλα.
1: Θα μας μιλήσεις.
0: Δεν μπορεί, μας δουλεύει τώρα αυτός τώρα.
1: Μπορεί να έχει και θέμα.
0: Τι να έχει, τι θέμα να έχει τώρα. Που λέει έναν έστα 40 δευτερόλεπτα. Υπάρχει κόσμος που περιμένει από πίσω. Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, άστο να διαβάσω μηνύματα. Άστο από το να ακούμε κράση κούρου στο τηλέφωνο. Άσε με τώρα. Λοιπόν, Άνω Γιανακόπουλο συνεχίσει, λέει, να ανέχεται αυτό που γίνεται σε Ελλάδα και Ευρώπη, θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην παρουσία του κόσμου στο γήπεδο, λέει ο Δημήτρης. Ο Τζόρνταν λέει Ολυμπιακός, μόνο 28-6 βολές, λέει. Ο Μάκης λέει, ευχαριστώ για τα στοιχεία, είναι κρίμα που δεν βρέθηκε τρόπος να αξιοποιηθεί ο TJ Shorts και να το βλέπαμε εδώ στην Ελλάδα ακόμα παραπάνω. Μάκη, ο TJ Shorts είναι πολύ καλός για ομάδες τέτοιες που παίζουν στην Ευρωλίγκα, okay, αλλά πάνε μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορεί να είναι ο TJ Shorts. Ο TJ Shorts για να είναι καλός και να είναι παραγωγικός πρέπει να παίξει 25-30 λεπτά. Δεν μπορεί να παίξει σε ομάδα Final Four λοιπόν ο TJ Shorts. Δεν μπορείς να είσαι δηλαδή η δική μας εδώ, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, η Real, ποιος άλλος είναι μεγαθύριο, η Φενέρ, και να πάρεις το Shorts να το βάλεις 30 λεπτά. Για ομάδες οι οποίες παίζουν για την τέταρτη, πέμπτη θέση κλπ. Οκ, okay, μια χαρά είναι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Έτσι, κανένας δεν είπε ότι είναι κακός παίχτης. Απλά δεν είναι για ομάδες που θέλουν να το πάνε μέχρι τέλους. Αυτή είναι η τέτοια έχω... Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Καλημέρα Βαγγέλη Πάνο, ευχαριστούμε για την παρέα. Θρυλάρα ο λέει και πάλι χθες με Μπαρτζόκας Free Throat Ball. Η αυτοκρατορία συνεχίζεται. Εμείς θα παλέψουμε τις απουσίες απόψε και μακάρι να κερδίσουμε. Λέει ο Πάνος. Εντάξει, άστο, Παναγιώτη, άστο, δεν πειράζει. Άστο να παρεξηγήθηκε όλα καλά. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
5: Εγώ!
0: Έλα!
5: Εγώ!
1: Εσύ!
0: Άλλος πάλι, όλοι υπαρξιακά έχουν. Εγώ! Έλα, εσύ, έχουμε, ναι!
5: Τι να κάνουμε, εσύ! Έχουμε ένα άγχος όταν βγαίνουμε στην πρώτη φάση.
0: Ναι, έχεις και άγχος, ναι.
5: Είμαι αγχώδης, δεν με έχεις προσέξει, έχεις παρατηρήσει.
0: Ναι, το έχω καταλάβει, ναι. Το καταλάβει.
5: Μου χάρισε από μια μάκρη του ΚΟΕ, Ολυμπιακός Προδιετής. Κακεντρεχή σήμερα. Με μια πράξη, με μια υπλασμαφαίρεση, έτσι τώρα για να πούμε δύο πράγματα. Δεν είναι η πράξη, έτσι, της πλασμαφαίρεση
1: κάνουν και στα δημόσια νοσοκομεία, παντού μπορείς να κάνεις.
5: Έτσι ακριβώς. Ο τρόπος που έγινε είναι. Αυτό είναι. Εντάξει, και δεν λιδωρείται
1: κανένας. Και ο λόγος για τον οποίο πας, τέλος πάντων. Καθένας πάει για διαφορετικό λόγο.
5: Ακριβώς.
0: Και δεν νομίζω ότι, έχουμε δώσει κανένα τέτοιο δείγμα γραφής, ή δεν δίνουμε κάθε μέρα το ποιοι είμαστε εδώ τώρα, για να κρυφτούμε δηλαδή από...
5: Ναι, έχεις δίκιο. Να πω εγώ τώρα για αυτούς που ρωτάνε τη διαφορά των πόντων του Ολυμπιακού, να πω ρε φίλε.
0: Πες, εσύ. Να πεις, ναι.
5: Να πω. Έτσι, δεν λένε τη διαφορά πάω πάνω να ακούς βολές. Δεν τη λένε σε αντιστοιχεία. Και τέλος πάντων δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Έχουν εξηγήσει πολύ. Εγώ άκουγα τις προάλλες. Πώς το λένε αυτό το παλικάρι που κάνει το ρεπόρτερ στο μπάσκετ, μόνο που τον φωνάζει και το πρωί, ένα κολλάω.
0: Το ρομπόλι. Το ξεστάρα.
5: Μπράβο. Ναι. Που κάνανε τις εκπομπές τις μεσημεριανές τώρα, ξέρεις, και
0: ναι,
5: μέσα στο καλοκαίρι, που λέγανε ότι δεν έχει σημασία. Δεν παίζει σημασία πως παίζει μια ομάδα, με τι σύστημα, αν παίζει με ψηλούς, αν παίζει με rebound, το θέμα των μολών. Το αναλύαν ακριβώς τώρα. Έχουν ξεκινήσει από το πρώτο παιχνίδι πόσες βολές παίρνει ο Ολυμπιακός. Τέλος πάντων τώρα, εντάξει. Δεν τσουλάει έτσι.
0: Το είδες το ματσάκι εσύ, το είδες το ματσάκι.
5: Ναι, το είδα το ματσάκι. Mm. Δεν είναι, έχει πολλή δουλειά ο Ολυμπιακός ακόμα. Εντάξει, και είναι δύσκολο να διαχειριστεί τόσες, πώς το πες,
0: προσωπικότητες.
5: Είναι λίγο δύσκολο, έτσι, ο Μπαρτζόκας είναι άλλου στυλ. Εντάξει, δεν πιστεύω να το διαχειριστεί, θα δούμε. Πώς θα πάει, καλά είναι.
0: Εντάξει, κοίταξε, μια ομάδα τώρα που πάει 7η χρονιά με τον ίδιο προπονητή, καταλαβαίνεις και εσύ, άνθρωπος του ποδοσφαίρου είσαι, ότι έχει ένα νερό που είναι μέσα στα βλάκι. Δηλαδή, όλοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να προπονηθούν, τι σύστημα θα ακολουθήσουν. Έτσι, είναι πολύ εύκολο να εντάξεις 2-3 καινούριους που έρχονται. Υπό αυτή την έννοια, είναι λογικό ο Ολυμπιακός να έχει μια ομοιογένεια και να δείχνει, ας πούμε, να έχει μια απόδοση από τώρα, έτσι.
5: Θυμάσαι με τον κύριο
0: Αλσονόφη.
5: Αυτό που κάνουν οι ελληνικές ομάδες, πόσα χρόνια είχε κάτσει. Αυτά που κάνουν οι ελληνικές ομάδες, ναι, και δύο μεγάλες που παίρνουν προπονητές τώρα και τους κρατάνε 1-2 χρόνια, 2,5, δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό τους. Δεν, πραγματικά, δηλαδή μου φαίνεται αδιανόητο που δεν κρατάνε τους προπονητές χρόνια. Δεν λέω, μπορεί να τους κάτσεις και να το διώξεις γρήγορα κάποιον. Αλλά το σκεπτικό σου είναι να παίρνεις ένα προπονητή με προοπτική τουλάχιστον τετραετίας, πενταετίας. Γεια σου, κάθε δουλειά.
0: Ναι.
5: βλέπεις ολόκληρη Λίβερπουλ τώρα σε όλη της την ιστορία και έχει αλλάξει στα 120 χρόνια 7 προπονητές. Και είναι η Λίβερπουλ, ρε φίλε. Και μπορεί να περάσω και 10 χρόνια και να μην πάει καλά. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή. Αλλά θα πάω πάλι πρωταθλητριών μετά. Δηλαδή πρέπει ορισμένα πράγματα να τα βλέπουμε έτσι πιο... Δεν πήρα έτσι πήρα επειδή είχε ανοιχτές γραμμές. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή δύναμη να έχει. Καλή επιτυχία αύριο στα παλικάρια. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι.
0: Τι δηλαδή, τι βλέπεις τώρα έτσι κι αλλιώς είναι και 28, δεν θα βγάλω άλλον. Τι βλέπεις για αύριο δηλαδή. Είσαι έτσι μαζί μου δηλαδή που λες ότι και ένα έχει μια χαρά είναι έτσι.
5: Το ξέρεις τι γίνεται.
0: Και ένα έχει μια χαρά είναι λόγω Μιχάλη. Εγώ και το χίνα μου έλεγαν τα αγόραζα τώρα.
5: Ναι. Δηλαδή αυτό που λέμε, μακάρι να τους γυαλίσουμε.
0: Μακάρι, ναι, μωρέ, μακάρι, αλλά τώρα έρχονται υποψιασμένοι και πάρα πολύ.
5: Αυτοί και γρήγοροι στρατεπιθέσεις πρέπει να παίξεις εσύ το ποδόσφαιρο, θα σε πιέσει ο κόσμος, δεν θα μπορείς να παίξεις αμυντικά τώρα μέσα στην Τούμπα, θα πρέπει να ανοιχτείς. Θέλει προσοχή, θέλει τα αμυντικά χαφ και τα center back να παίζουν πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω ποιος θα διαλέξει ο άνθρωπος, αλλά θέλει γρήγορους. Θέλει πολύ γρήγορους εκεί, γιατί θα φεύγουν οι σφαίρα αυτοί. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Το θεωρώ πάντως από τα δύσκολα παιχνίδια. Γι' αυτό και της Γερμανίας.
0: Και εγώ, συμφωνώ μαζί σου απόλυτα.
5: Πιο εύκολα θεωρώ το παιχνίδι στην Ολλανδία μέσα να το πάρουμε παρά αυτό. Εγώ τώρα, έτσι. Αλλά μακάρι να διαψευδώ.
0: Δεν είσαι μόνο εσύ, σου λέω, και εγώ το πιστεύω αυτό. Σου λέω και έχω λόγους που το πιστεύω. Το γεγονός ότι, ας πούμε, πάντα η εθνική με αυτή μου έχει δείξει ότι εκτός έδρας είναι πιο απελευθερωμένη. Δεύτερον, ότι αυτοί έρχονται πολύ περισσότερο υποψιασμένοι και έχουν προπονητές, να ξέρουμε, τον Τζάβι και τον Κλοπ. Έτσι το υπενθυμίζω αυτό, ποιοι είναι προπονητές αυτές τις ομάδες. Και έχοντας δει αυτά τα δύο παιχνίδια, έρχονται με μια διαφορετική νοοτροπία. Εδώ οι Γερμανοί δε θα έρθουν και με διάθεση, γιατί ξέρουμε ότι δεν τους αρέσει να χάνουν σε τίποτα, θα έρθουμε διάθεση για ρεβάνς.
5: Ομάδα με φτρό pressing, έτσι.
0: Πολύ δηλαδή θα είναι δύο παιχνίδια τα οποία θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Και εγώ λέω ότι και άμα μπορούσαμε να πάρουμε δύο βαθμούς, δύο σοπαλίες και να πάμε στους 8 και να παραμείνουμε πρώτοι, εγώ θα έλεγα μια χαρά είμαστε.
5: Παλικάρι, και εγώ τα αγοράζω.
0: Μια χαρά θα είμαστε. Τώρα ακούω άλλους που λένε για 3 στα 3, 4 στα 4, μωρέ μακάρι να κάτσει. Αλλά δεν το βλέπω εύκολο. Δεν το βλέπω.
5: Λέω πάνω, πες του ότι εμείς μικροί διαβάζαμε Αστερίξ, δεν βλέπαμε τώρα.
0: Γιατί εγώ δεν διαβάζα Αστερίξ.
5: Όλη και γοητεία.
0: Δεν μου λες. Κεριά είχατε σπίτι, τηλεόραση δεν είχατε. Κεριά είχατε. Και εγώ διαβάζα Αστερίξ και ο Βελίξ, αλλά όταν ετοιμαζόμουν να βγω το Σάββατο βράδυ, αυτό έπαιζε τηλεόραση. Τι να κάνω. Να την έκλεινα.
1: Κονιέκ.
0: Το παίζατε αριστερή και δεν ανοίγατε τηλεόραση, τι κάνατε.
5: Έτσι και σε όλα τα παιδιά, σε όλα. Καλημέρα.
0: Κουκλοθέατρο βλέπατε μόνο.
1: Τους σοφιανού τα τέτοια.
0: Κουκλοθέατρο.
5: Εγωιτία, τύραθα. Πάτε καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Τον Κύρκο θα σου κάνω σε Playmobil.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, δελτίο. Φύγαμε.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Το άτυπο Συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση έλαβε χώρα κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτος καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλη σε ανάρτηση αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Υποβλήθηκαν χθες τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
15: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
16: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
17: Isomat Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
17: Isomat Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
17: Isomat Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
18: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
19: Και από κρωματάκι.
18: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
20: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
22: Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το 3-3 στο Nations League κόντρα στην Ολλανδία με σύμμαχο τον Big Wins for FM 94,6. Μετά τα μεγάλα διπλά με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη ψάχνει την Πέμπτη την πρώτη εντός έδρας νίκη απέναντι στους Οράνιε. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Τούμπα σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο του μάτς, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές. Απόϊχο του μάτς, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

0: Όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
1: Ο Διονύσης.
0: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
2: Πώς σου λέω.
0: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, για το μπάσκετ Παναθηναϊκού.
3: Στα εξηγόρια.
4: Με ελεγχόμενο αφρό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
0: Τα έχουν μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
2: Εντάξει, καλά.
5: Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
2: Καλό μήνα.
5: Καλό μήνα, καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά, καλό μήνα, μέχρι εκεί.
1: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
6: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
7: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα αιτιολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
6: Μα δεν είναι σουτ αυτό.
7: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα πες τα ρε
5: Βαγγέλη. Δεν το
7: έπαιζε. Κρατιέμαι, κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
6: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφυλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο. Ήθελα ένα
8: αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου, στενή μου...
7: Έλα, λέγκο!
8: Στεγνή μου... στεγνή μου γνώση να σύγα πρώτα.
9: Θα πάρεις σου τα 45 μήτρες...
1: Ο Λουκάς!
10: Βάλε πίπι στο μικρόφωνο.
9: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
1: Λουκά!
7: Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
1: Πω.
9: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Wins FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
1: Σιτ Μανούλη.
9: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
1: Εντάξει. Ωραία.
11: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρήσεις να τα γραφάνε.
12: Δεν το πιέσαι αυτό, για ξαναπέστα.
11: Οι προχωρήσεις να τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
13: Κατάλαβες τι γίνεται.
11: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
1: Νικολάκη!
11: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
14: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουγκιού. Δεν μπορώ να το πω.
1: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι, μην τα λες όλα!
14: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο και ο Μανώλης είναι απλό όπως ο Μανώλης.
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολά.
14: Γεια σου, Μανώλη. Μανώλη.
15: Μας ακούει εδώ.
9: Με κάνε, με βάφτισε Μανούλη.
16: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
1: Εμένα με μιλήρει η Μανούλη, αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψιτ Μανούλη.
9: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουν 2-0. Εδώ λοιπόν επιστροφή μετά τα ωραία τα σποτάκια τα δικά μας εδώ. Καλημέρα στο φίλο τον Εμίλιο από το Όσλο. Καλημέρα λέει παιδιά μου, μπορείτε να μου πείτε τα νούμερα των παιχτών του Παναθηναϊκού από τις φανέλες τους που έπαιξαν με την Καλαμάτα, λέει ο Γιάννης ο Παναθηναϊκάκιας. Εύκολο είναι αυτό ρε, γιατί περιγράφω πολύ Παναθηναϊκό και θα ξέρω τα νούμερα σχεδόν απ' έξω. Δεν είναι δύσκολο. Καλημέρα Βαγγέλη και πάνω, έκανε πάλι θαύμα, το θαύμα στην Τουρκία, λέει ότι χάριζαν 20.000.
17: Κάνε.
9: Δεν ξέρω τι λέει την Ιταλία. Ξέρω. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα στον Πάνο Γιάννης Ολυμπιακός. Με αντικειμενικός εδώ έβγαλε έξω τον Γκριγκόνης που μόλις είχε βάλει ένα τρίποντο λέει. Απ' την άλλη ο Μπαρτζόκας έκανε χθες απασύλληπτο κουτσάρισμα. Χάντμπολ αλλαγές, διαχείριση των ψηλών από τα καλύτερα του θεωρώ. Τι και αν μιλήσαμε χθες για το πώς θα έπρεπε να βλέπουν το άθλημα. Τζάμπα κόπος, όποιος έχει δει το παιχνίδι καταλαβαίνει για το Ολυμπιακό περιπτώσεις βολές, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που έλεγχε τα rebound. Καλημέρα Βαγγέλη και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα με υγεία σε όλη την παρέα Δημήτρης από Ιμητό Παναθηναϊκός. Ο Φουρνιέ είπε σε δήλωσή του: νικήσαμε κόντρα σε όλους και σε όλα. Βλέπω βολές 28-6 υπέρ του Ολυμπιακού, λέει ο Νίκος. Βαγγέλη, χθες ανακοινώθηκε η τιμιγορία για City. Ποια είναι τώρα τα ενδεχόμενα υποβασμός, αφαίρεση τίτλων βαθμών, όλα μαζί. Θα περιμένουμε, Μάκη, την οριστική έκβαση αυτής της υπόθεσης. Καλημέρα, παιδιά. Το μπάσκετ του Ολυμπιακού πάντως είναι, λέει, όμορφο και στο μάτι κάποιος που το βλέπει. Κρύο αίμα τελικά αυτός ο Φουρνιέ την κατάλληλη στιγμή, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, Βαγγέλη. Και παιδες, επιστρέφεις λέει από το εξωτερικό μετά από 20 μέρες και ακούς την αγαπημένη σου εκπομπή για να σου φτιάξει την ημέρα. Αξία ανεκτήμητη, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Πολύ τιμητικό αδερφέ, να είσαι καλά και καλώς επέστρεψες. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
18: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
18: Λέγομαι Γιώργος, είμαι Παναθηναϊκός, πρώτη φορά παίρνω.
9: Καλό ρίζικος Γιώργο.
5: Έλα Γιώργο.
9: Έλα.

0: Μας ακούς? Ελένη, λοιπόν δεν ξέρω. Πάμε στη γραμμή του.
1: Πάμε.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά, σαν σαν Ρωμάνο του Σουριάδη είναι αυτός.
1: Ακούγεται.
0: Ναι. Έλα, αργία.
2: Μανώλης από τον δρόμο, τι γίνεται?
0: Μανώλης και αυτός.
1: Και Μανώλης.
0: Μανώλης. Τον έχεις ακούσει τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη, τον Μάνο του Σουριά που κάνει όφη?
2: Πολλές φορές.
0: Μοιάζει φωνή σας, μοιάζει λίγο.
2: Σαν άλλα τα νάμουνα στο Ηράκλειο, τώρα μια χαρά θα
1: είναι. Τέλεια.
2: Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά ρε Μανώλη.
2: Να ενημερώσω λοιπόν το φίλο πριν τον Μιχαλή ότι εμείς έχουμε μεγαλώσει διαβάζοντας Lucky Luke, Asterix και Δυναστεία, φίλε.
0: Δυναστεία.
2: Όχι μόνο τον Μηγεγοητεία, έτσι, για να γουστάρουμε. Έτσι. Και μετά βγαίναμε έξω.
0: Συνιαριζόσουν και βγαίνεις έξω μετά. Αυτό είναι.
2: Αμέ, αμέ, ναι. Δεν ξέρουμε τι κάναμε έξω, αλλά τέλος πάντων ήταν παλιά, δεν θυμάμαι.
0: Ας το καλύτερα ξέρεις, τα ξεχάσουμε.
2: Ναι, τα αφήνουμε, ας το. Να κάνω λίγο την υπέρβαση σήμερα για τον φίλο μου, τον παππού, τον αδερφό μου, και να μιλήσω λίγο για τον μπάσκετ, έτσι μια-δύο πιστολιές θέλω να ρίξω.
0: Τρεις πιστολιές, Μανώλη μου.
2: Ναι, γιατί την μπάλα εγώ την πηγαίνω στο τμήμα, αλλά τέλος πάντων μου έκανε εντύπωση αυτό το εργαλείο Enjoy, δεν ξέρω τώρα.
0: Εργαλείο,
2: ε. Το παλικαράκι αυτό. Ναι, μου φάνηκε πολύ εργαλείο αυτό, δηλαδή από το πουθενά θα βγει αυτός ο παίχτης, αν συνεχίσει στο παιδί και είναι καλά για δυνατός.
0: Μακρόστενος πολύ, ε.
2: Ναι, ψηλό πράγματα, τι περίμενε. Τέλος πάντων, συγγνώμη πάνω μου, αλλά καταλαβαίνεις, Ερνίσσα, είμαστε λίγο σχετικά από πολύ.
1: Τίποτα, μην ανησυχείς. Δώσε.
2: Ναι, ναι.
1: Μα και εμένα μου κάνει εντύπωση ο παίχτης.
2: πιστεύω ότι θα, αν είναι σουλό έτσι όπως πάει, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι παίχτης από το πουθενά και τα έβαλε και με το θηρίο εκεί πολλές φορές. Εντάξει.
0: Ξέρεις τι, έχει τα χαρακτηριστικά που δεν έχουν άλλοι παίχτες του Ολυμπιακού στη θέση του. Και νομίζω ότι αποδεικνύεται με αυτό το παιδί ότι ήθελε έτσι ένα αθλητικό πολυπαιδί Ολυμπιακός εκεί στα forward. Ναι, τι λες εσύ?
2: Εγώ λέω ότι θα μας τα πει ο Γιάννης αυτά. Εγώ δεν ξέρω, αν μιλάει ο Γιάννης, εγώ κάθομαι.
0: Δεν ξέρεις δηλαδή, γιατί τυφλώσεις, δεν βλέπεις. Δηλαδή δεν ήθελα ένα παιδί έτσι με αθλητικότητα, έτσι όπως το λες, να τα βάζει με τα θηρία, να είναι δυνατό στα rebound, στις άμυνες, στα κοψίματα. Αυτό λέω. Δεν χρειάζεται να είσαι, επειδή δεν είναι πυρηνική φυσική, αφού τα βλέπεις τα μάτσα. Αυτό λέω.
2: Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο Μακιντέρ τελικά.
0: Τι?
2: Δηλαδή θέλει χρόνο αυτό το παιδί, για βλέπεις ότι σιγά σιγά μπήκε, έβαλε αυτά τα γαλάδια που έπρεπε, έπαιξε ωραία. Δεν το περίμενα να είναι τόσο αποδοτικός να βάζει τα γαλάδια αυτά. Εντάξει, τώρα για το Φουρνιέ το ξέρουμε.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι ήταν ο Μακιντέρ από τους παίχτες που έκαναν τη διαφορά χθες, αδερφέ. 4 πόντους έχει βάλει ο Μακιντέρ χθες. Πρέπει να έχει δώσει και 5 assist, κάτι τέτοιο. 4-5 assist, κάτι τέτοιο.
2: Απλά τον βλέπω παιχνίδι με παιχνίδι και πιο σταθερό.
0: Εντάξει, ναι, αυτός θα φανεί στην πορεία. Ο άλλος που είναι σίγουρος και έχει βγει ήδη και δεν είχαμε καμία αμφιβολία είναι ο Μοντέρο, έτσι. Εκεί είναι τα λεφτά, είναι εκεί.
2: Και για το δεύτερο μέρος τώρα, να μην κρατάω και πολύ τη γραμμή, σχετικά με αυτό που είπες για το ποδόσφαιρο, για την τεχνική. Εγώ τα φοβάμαι πολύ και τα δύο τα παιχνίδια αυτά, γιατί όπως το είπες, θα έρθουν αυτοί τώρα πλέον ψαγμένοι, έτοιμοι, ξέρουν δηλαδή τι έχουν γίνει και ειδικά οι Γερμανοί που τρελαίνονται, θέλουν ρεβάς, θέλουν προσοχή αυτά, για να μην χέσουμε δηλαδή το γάλα και να μην αρχίσει πάλι γκρίνια. Αυτό θέλει προσοχή, είναι ευκαιρία να ανέβουμε πίστα που λέμε, πού να την πάμε, πρώτη θέση. Αλλά είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, ειδικά με τους Ολλανδούς που δεν τους έχουμε τους Ολλανδούς εύκολα. Δεν τους έχουμε εύκολα, είναι άλλωστε. Αυτό ήθελα να πω, παιδιά, μην σας κουράζω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και καλή συνέχεια να έχουμε.
0: Έγινε, φίλε. Τα λέμε, Μάνο.
2: Γεια χαρά.
0: Γεια σου, αγόρι.
1: Γεια σου.
0: Συνεχίζουμε.
1: Φυσικά.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι.
0: Έλα, Γιώργο. Χαμήλωσε και πάμε.
3: θα μιλώνω. Μισός. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο πρώτα.
0: Βεβαίως, κύριε.
3: Είναι ευθύνη αύριο.
0: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, όντως είναι δύσκολο το παιχνίδι, γιατί είμαστε γηπεδούχοι και οι Ολλανδοί είναι, θεωρώ ότι αυτή είναι η καλύτερη ομάδα από τους Γερμανούς, γιατί ήταν το παιχνίδι Γερμανία-Ολλανδία. Είχαν πρώτο παίχτη τον τερματοφύλακά τους οι Γερμανοί και πήραν την ισοπαλία. Λοιπόν, είχα πει προχθές ότι στα χαφκα που στερούμε, όταν εννοούσε στερούμε, έχουμε καλά εξαρό. Δεν έχουμε όμως οχταροδεκάρια. Και στο παιχνίδι πόσο κατοχής μετράει έξι οχταροδεκάρι. Το χαφ θα βγάλει την παλιά, τη μία, μία παλιά να βγάλει και να βγάλει το σεντερφόρ να βάλει γκόλα μου.
0: Ναι.
3: Μπορεί να τα καταφέρουμε, δεν λέω, αλλά τα οχταροδεκάρια είναι που κάνουν τη διαφορά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
0: Το κέντρο γενικά, γενικά το κέντρο. Γενικά
3: οχταροδεκάρια με σαν οχταροδεκάρια. Δηλαδή, να σου πω κάτι, να πω τώρα να χαριτολογήσουμε. Μπορούσαμε να έχουμε ένα τουρνίζε τον Ουνάη. Και ένα μέση, ένα τέτοιο στο χώρο του κέντρου να είχαμε, γιατί στα υπόλοιπες θέσεις η ομάδα είναι πολύ καλή. Γι' αυτό το φοβάμαι το παιχνίδι.
0: Ο Ναή, με την ευκαιρία που τον αναφέρεις, να πω ότι και χθες πάλι έκανε παπάδες. Δύο παιχνίδια με το Μαρόκο έχει κάνει τρομερά πράγματα. Χθες πάλι είναι ο κορυφαίος παίκτης, έχει βάλει τον από τα δύο γκολ. Έχει κάνει φοβερή εμφάνιση.
3: Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Κωνσταντέλια, ο οποίος όμως είναι τραυματίας, σύν το γεγονός ότι είχε δηλώσει ότι αυτή την περίοδο δεν μπορεί να ενισχύσει.
0: Νομίζω ότι άμα με το καλό γίνει καλά θα τα βρουν.
3: Ναι, μωρέ, εντάξει, ναι. Το πιστεύω κι εγώ. Ναι. Αλλά έχουμε μόνο ένα, εκεί το οχταροδεκάρι.
0: Ναι.
3: Τώρα και στο παιχνίδι με τη Σερβία, άμα προσέξατε, άμα ανοιχτούμε, έχουμε κάποια αμυντικά κενά. Πριν βάλουμε τον γκολ, είχαν δοκάρει οι Σέρβοι και απ' έξω ο Τσολάκης. Γιατί όταν φεύγαμε στην αντεπίθεση, μας βρίσκαν ανοιχτούς.
0: Εντάξει, είναι άλλο, δεν νομίζω ότι θα έχει καμία.
3: Ναι, θα είναι πιο συντηρητικό το
0: παιχνίδι με την Ολλάδα-Σερβία, ναι.
3: Ναι, αλλά με τους Ολλανδούς, λίγο να μας ξεφύγουν στην αντεπίθεση οι Ολλανδοί είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί από τους Σέρβους. Λοιπόν, τώρα να μιλήσουμε και λίγο για μπάσκετ.
0: Εγώ θα σου πω τι θα πεις.
3: Ξέρω ότι υπάρχει δημοκρατία στον χρόνο. Λοιπόν. Στο μπάσκετ, επειδή εντάξει έχω παίξει μπάσκετ, έχω ασχοληθεί.
0: Ο Πανάτος,
3: όταν,
0: ναι.
3: Όταν δύο ομάδες είναι ισοδύναμες, και θα μιλήσω τώρα για τον Ολυμπιακό, γενικά όταν είναι ισοδύναμες, έχουν τα ίδια rebound, έχουν τα ίδια ποσοστά σε δίποντα τρίποντα, έχουν τα ίδια τεχνικές μέσα στα πάντα, εντάξει είναι λίγο περίεργο η μία ομάδα να έχει 28 βολές και η άλλη 6. Είναι λίγο περίεργο. Όχι ότι τα φάουλ του Ολυμπιακού δεν ήτανε. Ήτανε, γιατί το είδα το παιχνίδι και κέρδισε στις κρίσιμες στιγμές ο Ολυμπιακός, έβαλε το καλάθι. Η Ζαγκίρης δεν το έβαλε. Αλλά στο μπάσκετ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Μας δείχνουν replay τα φάουλ που σφυρίζουν διαιτητές. Υπάρχουν και φάσεις όμως που δεν σφυρίζουν διαιτητές, αλλά δεν το βλέπουμε replay. Στο ποδόσφαιρο όμως το αμφισβητούμενο το βλέπουμε replay και λέμε είναι πέναλτι αλλά δεν το έδωσε. Στο μπάσκετ όμως που γίνονται μαρκαρίσματα, βλέπουμε replay μόνο αυτά που σφυρίζουν διαιτητές. Αυτά που δεν σφυρίζουν διαιτητές όμως δεν τα βλέπουμε τι είναι πραγματικά. Και δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό, προς Θεού. Μιλάω μεταξύ των δυνάμεων ομάδων. Πέρσι ο Ολυμπιακός για μένα ήταν η καλύτερη ομάδα, έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ και δεν μου φαίνεται παράλογο να πάρει και τα καλύτερα σφυρίγματα. Γιατί να μην πάρει και τα καλύτερα σφυρίγματα. Αφού έχει το καλύτερο μπάσκετ, έχει την καλύτερη ομάδα, γιατί να μην πάρει και τα καλύτερα σφυρίγματα. Συμφωνώ, πήρε και τα καλύτερα σφυρίγματα. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Δεν ξέρω αν συμφωνούν οι φίλοι. Απλώς το παιχνίδι αύριο το θεωρώ. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είμαστε και γηπεδούχοι. Λοιπόν, και γενικά η Ελλάδα και γενικά και οι ελληνικές ομάδες στα έξω παιχνίδια τα πάνε καλύτερα από ό,τι στα εντός. Είναι νοοτροπία μας.
0: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι μεγάλο πλεονέκτημα το εντός, το είπα πριν. Δεν θεωρώ, ναι, δηλαδή πιστεύω ότι έξω είμαστε πιο απαλλαγμένοι.
3: Αλλά πάντως κοίταξε, σαν ομάδα αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
3: Παλιά με τον Ρεχάγκελ και με τον Σάντος, κερδίζαμε τις δικές μας ομάδες ή τις δυναμικότητες με ένα 0-0. Τώρα αυτές τις ομάδες τις έχουμε εύκολα και έχουμε φτάσει στο σημείο να κερδίζουμε έστω και δύσκολα να παίρνουμε σοπαλία με ομάδες του πρώτου επίπεδου. Έχουμε ανέβει δηλαδή.
0: Γιώργο, έχουμε ανέβει επίπεδο, αλλά μακάρι να έχουμε την αποτελεσματικότητα της Εθνικής Ελλάδος από το 4 στο 14. Που ήταν ο Σάντος και ο Ρεχάγκελ. Μακάρι να έχουμε την αποτελεσματικότητα.
3: Ναι, γιατί δεν παίζαμε με κυρίες ομάδες, δεν είμαστε στην αλφανέα κατηγορία του Νάσιος Λίγκ.
0: Παίζαμε στα μεγάλα τουρνά, ρε Χριστιανέ. Ποιες μηδίες ομάδες μου λες τώρα. Παίζαμε στα μεγάλα τουρνά όλα. Δεν αφήνουμε μεγάλα τουρνά τώρα, σοβαρά μιλάμε. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Σημασία δεν έχει ένα-δύο εφημερά αποτελέσματα. Σημασία έχει ότι ήσουν στο γύρο του 4, ήσουν στο γύρο του 8, ήσουν στο Μουντιάλ του 10, του 12, το γύρο, το Μουντιάλ του 14. Αυτό δηλαδή η αποτελεσματικότητα.
3: Η αποτελεσματικότητα. Ναι, γι' αυτό πρέπει, δηλαδή κάτι ευκαιρίες σαν τον Ιωαννίδη, άμα σου τύχει το παιχνίδι, πρέπει να το αποστελώσεις. Γιατί άμα το χάσεις, δύσκολα θα βρεθεί η δεύτερη τέτοια ευκαιρία.
0: Σε τέτοια μάση είναι. Σε τέτοια μάση είναι. Αλλά να πω όμως με τη Γερμανία, βρέθηκε η δεύτερη ευκαιρία. Λοιπόν, έγινε.
3: Εντάξει, έγινε. Καλή σημερά, παιδιά.
0: Δεν λέω Τάσο που καταπράσει με Μελβούρνη. Λέει ο φίλος που έβλεπε μόνο Μπόλο Κλόλεκ, λέει, γιατί δεν επέτρεπε το κομμάτι σε ρίσκο. Είχαν και τέτοια αυτά.
1: Τα είπα εγώ μετά.
0: Είχαν και τέτοια αυτά.
1: Δεν τα ακούσατε.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
4: Τι κάνουμε, Θανάση από Άλυμο. Πώς είστε, παιδιά?
0: Γεια σου, Θανάση, καλά είμαστε.
4: Και εγώ καλά.
0: Μπράβο.
4: Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο το μπασκετάκι.
0: Ναι.
4: Για μένα. Για τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Ολυμπιακός πήρε επαγγελματική δίκη. Φαντάζομαι θα είπαν και οι προηγούμενοι για το Φουρνιέ που τελευταία στιγμή ο Μοντέρο έχει ενσωματωθεί, ο Μπεζέκοφ μια χαρά. Εγώ θα πω λίγο για τους ψηλούς του Ολυμπιακού, δεν ξέρω αν το αναφέρατε, για το Hall και το Derrick Jones που τα βάλανε και σταθήκανε απέναντι σε ένα από τους καλύτερους ψηλούς της Ευρώπης και σωματοδομικά αλλά και σαν εμπειρία χθες.
0: Ναι, από τους καλύτερους ψηλούς της Ευρώπης στο επιθετικό κομμάτι, αλλά νομίζω ότι την αδυναμία του στην άμυνα Ολυμπιακός τη χτύπησε χθες ασύστολα.
1: Και καλά έκανε.
0: Και καλά έκανε.
4: Συμφωνώ, απλά όμως είναι πολύ δύσκολο να τον παίξεις αυτό τον παίχτη αμυντικά.
0: Δηλαδή, στην άμυνα είναι δύσκολο να τον παίξεις, απλά το θέμα είναι ότι αν θα του βάλεις παραπάνω από όσα θα σου βάλει αυτό στην επίθεση.
4: Ναι, έτσι. Σίγουρα. Επίσης για τον Μοντέρο θεωρώ ότι η παιδιά αυτός παίζει το 30% αυτή τη στιγμή, έχει να δώσει πάρα πολλά. Το παιδί είναι απίστευτος. Η ψυχραιμία του, ο Μπαρτζόκας του δίνει πάρα πολύ για τα δεδομένα του την μπάλα στα χέρια. Να δημιουργήσει, να κάνει φάσεις και καλά κάνει. Γενικά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα δείξει πολλά καλά πράγματα φέτος, απλά όπως έχουμε πει η Ευρωλίγκα μέχρι το Γενάρη Φλεβάρι είναι να το βλέπεις, να το απολαμβάνεις με την παρέα σου χωρίς άγχος, γιατί δεν, από εκεί και μετά αρχίζουν τα σπουδαία.
0: Ναι, να είσαι απλά κοντά στην τετράδα εκεί που δίνει το πλεονέκτημα έδρας, εκεί μέσα
4: ναι,
0: να είσαι εκεί, αυτό μόνο έχει σημασία.
4: Μπράβο. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο νομίζω, παιδιά, αν με ρωτάτε εμένα, εγώ στα δύο παιχνίδια με Γερμανία, με Ολλανδία και Γερμανία, αν η ομάδα πάρει δύο βαθμούς ή τρεις, με δύο βαθμούς θα είμαι σούπερ ευχαριστημένος, με τρεις θα πετάω στα ουράνια.
0: Ναι, συμφωνώ, ναι. Συμφωνώ μαζί σου στην προσέγγιση.
4: Δηλαδή, ένα χ με την Ολλανδία, δεν λέω ότι δεν θέλω να κερδίσω, έτσι.
0: Ποιος δεν θέλει να κερδίσει, ρε. Ποιος υπάρχει άσμος που δεν θέλει να κερδίσει, απλά λέμε...
4: Ακριβώς. Να είμαστε ρεαλιστές όμως.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
4: Η αλήθεια είναι μου έχει λείψει λίγο το ελληνικό πρωτάθλημα. Είμαι και μαύρη θύελα εγώ.
0: Οπα, να τόσο.
4: Ναι, στο είχα πει, αλλά εντάξει, τόσο τηλεφωνήματα δεν...
0: Ναι, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να θυμάμαι τα πάντα. Εντάξει, κοίταξε, για την Καλαμάτα έχω να σου πω, επειδή την είδα για από κοντά, ότι μου έχει κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση και το σχέδιο του προπονητή και οι παίχτες που έχει πάρει, οι ξένοι που δεν τους ξέρω δηλαδή, κανένα δύο παιδιά. Και πιστεύω ότι το μόνο της Αγκάθη τώρα είναι το γεγονός ότι είναι ζητιάνα δεξιά και αριστερά. Θεωρώ δηλαδή ότι αν είχε μια σταθερή έδρα, ακόμα αφού δεν μπορεί στο δικό της, να παίζει σταθερά στην Τρίπολη, αδερφέ. Δηλαδή θα ήταν πολύ καλύτερα. Μακάρι να της κάσουν κάποια αποτελέσματα, γιατί ξέρεις ότι αν δεν κάσουν τα αποτελέσματα και μείνεις πίσω, μετά ξεχνιέται και το καλό ποδόσφαιρο, καίγεται και ο προπονητής, χαλάνε τα πράγματα. Πρέπει να συνδυάσει λίγο αυτό το... τον ενθουσιασμό που έχει και την ποιότητα που βγάζει και το γεγονός που την τιμάει πολύ είναι ότι δεν έχει τη φιλοσοφία να στήσει ο Πούλμαν. Δηλαδή θέλει να παίζει και ποδόσφαιρο.
4: Ναι.
0: Μακάρι να φύγει. Μακάρι να... Ναι, γιατί έχω δει χιλιάδες παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Έτσι με μικρός και μεγάλος. Με μικρούς μεγάλους ας πούμε κόντρα. Δεν έχει τη διάθεση να παίξει ταμπούρι ο Χριστοφυλάς και μπράβο του.
4: Ναι, το έχεις ξαναπεί αυτό και έχεις πει για το Λεβαδιακό πέρυσι ότι είναι δύο ομάδες επαρχιακές που προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο. Μακάρι να πάμε μια ώρα αρχίτερα στο γήπεδο μέσα για να κατεβούμε και κάνα Σαββατοκύριακο να δούμε την ομάδα. Είναι ωραίο ταξιδάκι.
0: Ναι, βέβαια, ωραίο και εύκολο.
4: Και εύκολο, μπράβο. Και εύκολο. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
4: Να είστε καλά.
0: Και εσύ.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Και 54 βλέπω ότι είμαστε.
1: Πάμε.
0: Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
5: Έλα, Θοδωρής από Μενίδη, τι κάνουμε.
0: Τι κάνεις, Θοδωρή, καλά είσαι.
5: Έχουμε καιρό να τα πούμε.
0: Γι' αυτό σε ρώτησα αν είσαι καλά.
5: Καλά είμαι, καλά είμαι.
0: Μπράβο. Μπράβο.
5: Λίγο κάτι κρυωματάκια εδώ πέρα, επειδή ξεκινήσα τα σχολεία με τα μικρά.
0: Αυτά είναι και η κλασική περίπτωση του Βλάβης.
5: Ναι, μέσω πρόγραμμα. Μέσω πρόγραμμα, ναι. Λοιπόν, για πάμε λίγο. Για πάση θέλω να μιλήσω.
0: Ναι.
5: Λοιπόν. Κραγίνε από το Super Cup, διακρίνω ένα θέατρο του παραλόγου Βολονών, έτσι. Γυρνάνε και λένε όλοι μπράβο στο ΠΑΟΚ που βγαίνει μπροστά και δημιουργεί ένα τρίτο πόλο. Τι μπράβο στο ΠΑΟΚ. Και στα δύο παιχνίδια, και με εμάς και με τον Ολυμπιακό, η διαιτησία το πήγε μη φόβος το πήγε. Δηλαδή από τη μία μπράβο στον ΠΑΟΚ, απ' την άλλη όμως το σπάζουμε τον ΠΑΟΚ. Γιατί το κλέψιμο εκεί του ΟΣΜΑΝ, εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε Βαγγέλη, πώς είναι το φάουλ αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να δοθεί φάουλ. Δεν γίνεται η Τσαρούχα να σφυράει παιχνίδια του Ολυμπιακού, άμα δεις το προφίλ της, τι γράφει η Τρίλε η ζωή μου. Δεν γίνεται να έχει εκκρεμότητες και να, δεν γίνεται να σφυράνε, ενώ έχουν εκκρεμότητες με τη δικαιοσύνη, να μπαίνουν και να σφυράνε. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, έχει, τι έχει εκκρεμότητες η Τσαρούχα με τη δικαιοσύνη, δεν το ξέρω αυτό.
5: Νομίζω έχει γίνει καταγγελία από όσο ξέρω και εκκρεμεί τέτοιο, δεν ξέρω. Έτσι έχω ακούσει.
0: Μπάσχε, τόσο.
5: Αν έχω ακούσει.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι, πέρα από το, το ενδιαφέρον αυτό που λέμε ότι μπαίνουν δύο καινούργοι πόλοι στο πρωτάθλημα, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, και με 4-5 μαζί με την ΑΕΚ μεγάλες ομάδες θα γίνει ένας χαμός φέτος κτλ. Να ξέρεις ότι φέτος επειδή έπεσε πολύ χρήμα και από τους άλλους θα σκοτωθούν. Εγώ στο λέω να το δεις. Σε λίγο καιρό μες στη σεζόν θα γίνει χαμός. Γιατί ξέρεις κι άλλος όταν κάνει μεγάλες επενδύσεις, δηλαδή τώρα ο Μιστακίδης μπορεί να κράτησε χαμηλά την μπάλα, αλλά την επόμενη φορά που θα θεωρήσει κι αυτός ότι αδικήθηκε, θα το σηκώσει κι αυτός. Του θα σηκώσει τους τόνους, κάποια στιγμή ενδεχομένως να σηκώσει και ο Άρης τους τόνους.
5: Ναι, τελείωσε και
0: εδώ. Όχι, όχι, θέλω να σου πω ότι ρε παιδί μου θα...
5: Ναι. Έβλεπα εχθές το παιχνίδι λίγο ο Κάουνας.
0: Ναι.
5: Πραγματικά όταν ο Ολυμπιακός μέσα στο παιχνίδι λίγο δεν έχει σκορ, λίγο ζώσετε. Την παραμικρή επαφή, φάου, φάου, φάου, φάου. Βολές, βολές, βολές. Έληξε το ημίχρονο Φοκάουνα 15 φορές ο Ολυμπιακός, 0 η Ζάλγκυρης.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο πράγμα. Τώρα μπλέκεις είναι... Ευρωλίγκα, τώρα εμείς μιλάμε για τα δικά μας πριν. Είναι άλλη διαιτησία και άλλη εδώ.
5: Είναι ίδια διαιτησία όμως και στην Ελλάδα και στην Ευρωλίγκα.
0: Α, πάντως είναι άλλη διαιτησία, το άλλη και δεν είναι ίδια. Αυτό το
5: ναι, αλλά σφυράνε ίδια, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό. Σφυράνε ίδια πραγματικά. Δηλαδή, τον Ολυμπιακό η παραμικρή επαφή φάουν, και ο αντίπαλος για να πάρει φάουλ, δεν ξέρω.
0: Τι να σου πω, Θεέ.
5: Πώς το βλέπεις σήμερα το δικό μας?
0: Δεν νομίζω τώρα, έστω και με πολλές αυτές απουσίες που θα έχει μισή ομάδα, πιστεύω ότι με τη Βιλερμπάν θα βρει τον τρόπο να το πάρει το παιχνίδι.
5: Είναι πρόβλημα όμως, Ευαγγέλη, δηλαδή βγαίνει και αριθμητικά το πράγμα.
0: Αυτό σου λέω, επειδή είναι Βιλερμπάν, άμα ήταν κανένας πιο δύσκολος θα σου λέγα ότι χλωμάτα πράγματα, αλλά επειδή είναι Βιλερμπάν θα μου πεις κάνανε και αυτοί φέτος κινήσεις. Αλλά νομίζω ότι ρε παιδί μου στο ΆΚΑ λίγο και με λίγο το ένστικτο αυτοσυντήρηση να βγάλουν αυτοί που μείνανε, πιστεύω ότι θα το πάρει, έστω και δύσκολα θα το πάρει.
5: Πάντως είναι καλή.
6: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
7: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
8: Σπόρ FM Πάτρα.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
10: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
11: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
12: Πάντα σαν καινούριες.
10: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
13: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
14: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Σπορ FM Πάτρας 96,3.
16: Ο ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
17: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
18: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
17: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
18: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
17: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
18: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
17: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Μας αρέσει να πηγαίνουμε

0: δάκρυλα στο τέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδωνή eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Παυλίδης, κοιτάξτε τι ωραία αλλαγή παιχνιδιού κάνει. Τζόλης. Τζόλης θα πατήσει την περιοχή. Θέλει να γυρίσει, μπάλα κάπου βρήκε. Πήρε την μπάλα, το σούτ του Κουρμπάνη. Γκολ! Γκολ η Ελλάδα! 0-1! Στο 74 η εθνική μας προηγείται και με βάση την εικόνα του αγώνα το δικαιούται. 0-1! Μέσα στο Augsburg, μέσα στη Γερμανία, έρχεται το σου του Κουρμπέλη, αλλά κάπου βρίσκει και πάει στα δίχτυα του Νίμπελ. Και σφυρίζει η πρώτη νίκη στην ιστορία της ελληνικής εθνικής ομάδας απέναντι στη Γερμανία. Και δεν έρχεται σε φιλικό παιχνίδι, έρχεται μέσα στη Γερμανία σε επίσημο μάτς για το Nations League.
4: Μπράγνησε λίγο ο αρχηγός, ε.
5: Εντάξει. Μετά το 1-2 στη Σερβία. Ήταν καμπάκι το άλλο.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημερόδια, κόσμε. Στο πρωινό της Τετάρτης, 30 του μήνα, 30 του Σεπτέμβρη. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας, ο DJ Πάνος Τρίλος στα τεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιά στο μικρόφωνο, πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Είσαι Pasta Lover, το Ρίζες Καζίνο Μομπαρνές έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας. Απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι κρασί ή μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Αν θες να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδαση με την παρέα σου στην Πάρνηθα, θα βρεις τα πιο cool vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι πάστα lover είτε όχι, στο Ρίτζενς Καζίνο Μομπαρνές θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. 7 παρά το πρωί λέει, λέτε πάλι για βολές μετά από τέτοια ματσάρα. Λίγο από δεν είναι λέει ουδετερότητα να τον αφήνεις να λέει τον άλλο τα πράγματα, λέει ο Γιώργος. Εντάξει Γιώργο, έλα κάνε εσύ ρε φίλε εκπομπή. Για τον Γιώργο από τον Ασπρόπυργο λέει, μας έδειχνα και τα βίντεο των φάουλ που δεν σφυρίζουν, τα βλέπαμε μόνο βίντεο και καθόλου live. Με αγάπη και χιούμορ Γιώργο. Κουκού έγινε στα 40 μου, μπόλο και λόλεκ ποτέ, γαλατικά χωριά μόνο. Αν και τα έδειχνε λέει η κρατική τηλεόραση με το βαθύ πασόκ στην κυβέρνηση, με χιουμοριστική διάθεση Μιχάλης από Νέα Μάκρη, Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Ο Φώτης θέλει λέει την καλημέρα μου στο φίλο μου που βγήκε μαύρη θέλα, θα βρεθούμε στο γήπεδο φιλαράκι, θα με γνωρίσει, θα φοράω την περσινή μαύρη φανέλα, γελάει ο Φώτης. Μεγάλος πόνος Θοδωρής λέει ο Μάικ. Καλημέρα, μεγάλη στεναχωρία από Θοδωρή. Μας είπε για την Τζαρούχα, αλλά δεν μας είπε ότι υπήρχε ένας διαιτητής από την Κέρκυρα που ήταν σε φωτογραφίες με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, ένα έχω να πω στο Θοδωρή από το Μενίδη λέει. Εντάξει, ναι, Γιάννη. Μόνο καλημέρα, ζωή λέει και λάμψη γατάκια, λέει ο Τζόρνταν. Δείτε ρε παιδιά την τρίπλα του Καρέτσα και του Ρικέλμε. Άστο εδώ, του Καρέτσα έχει γίνει και κομμάτι, ρε. Την πόδια, το έχεις ακούσει ρίλο αυτό, το έχεις δει στο Instagram. Τι γέγιο ρε φίλε. Καλημέρα παιδες, Ηλίας Στέλλα από το Ξητικό 608, δεν διαμαρτύρεται η Ζαλγκύρης, διαμαρτύρεται η Παναθηναϊκή, λέει ο Ηλίας. Καλημέρα παρικάρια, να το εξηγήσω πώς γίνεται να παίρνει περισσότερα φάουλα αλλά και βολή ο Ολυμπιακός, αν έχεις την καλύτερη ομάδα δεν υπάρχουν πολύ περισσότεροι τρόποι να σταματήσεις. Αυτό είναι το αρέσει, δεν το αρέσει, λέει να το χωνέψει. Αν ήθελε να μετράει τις βολές και τα φάουλα, να μας πει για το ποδόσφαιρο. Γιατί σε 5 αγώνες η ομάδα του έχει 4 κόκκινες και 5 πέναλτι κερδισμένα. Παναγιώτη, το ίδιο πράγμα κάνεις και εσύ όμως τώρα με αυτό, με το δεύτερο μήνυμά σου. Την καλημέρα μου από το Θερμότολο Καρνανίας, λέει Βαγγέλη και πάνω. Είδατε λέει τι έγινε στο σχολείο στα Αλιώσια, λέει εδώ πέρα ο Νίκος. Και ο Μανώλης στέλνει εδώ σουβλάκια, σούβλες και μπαμ, μπιφτέκια. Εντάξει, Μανώλη, ηρέμησε. Ηρέμησε. Λοιπόν, μια μπολονές παρακαλώ, λέει ο άλλος. Τρελέ μου λάβερ. Λοιπόν, πάμε, κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Κόσμο, πάρε.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Νικόλα.
6: Τι κάνουμε?
4: Καλά, φιλαράκο.
6: Καταρχάς, τώρα που άκουσα με την εθνική, που γουστάρουν να κερδίζουν εθνικές όπως η Γερμανία και η Αγγλία, όχι για κανόν λόγο, γιατί είναι ψιλομύτες και τους πονάει πάρα πολύ. Είδα τα πρωτοσέλιδα της Bild και κάποιων άλλων γερμανικών εφημερίδων και πραγματικά γούσταρα το πόσο τους πείραξε. ένα χιουμοριστικό λίγο, πριν μπω στο κυρίως θέμα. Εγώ πιστεύω ότι ξυπνάνε το πρωί στην Ευρωλίγκα και στην UEFA και παντού και κοιτάνε πώς θα ευνοήσουν τον Ολυμπιακό. Για δικούς τους λόγους βέβαια, αλλά ξυπνάνε και λένε πώς θα ευνοήσουμε τον Ολυμπιακό, θα δικήσουμε τον Παναθηναϊκό. Μόνο αυτό έχουν στο μυαλό τους. Όσον αφορά τώρα λίγο το ποδόσφαιρο και τα παιδιά που δεν παίζουν πλέον ποδόσφαιρο, το βλέπεις παντού σε πλατείες, βλέπεις και μιλάμε τώρα για μια διαφορά 15 ετίας σε σχέση με τη δική μου τη γενιά, όπου για παράδειγμα το καλοκαίρι μας μαζεύαν έξω από τα σχολεία, μέσα από τα σχολεία που παίζαμε μπάλα, που ήταν κλειστά λόγω καλοκαιριού, από πλατείες, από παντού. Νομίζω ότι η ευθύνη είναι συλλογική, αν και το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχουν οι γονείς. Δεν μπορώ να βλέπω εγώ γονιό της ηλικίας μου, 35, 40, 45, και να κάθεται στην πολυθρόνα και να κάθεται στον καναπέ και το παιδί να παίζει ή να το έχεις ακουμπημένο σε κάποια άλλη δραστηριότητα για να είσαι απλά ήσυχος εσύ. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάρτε το παιδί, πάρτε μια μπάλα.
5: Τι
6: εννοείς
5: να το ακουμπήσεις σε μια δραστηριότητα?
6: Δηλαδή, δες άκουσα?
5: Τι εννοείς να το ακουμπήσεις σε μια δραστηριότητα? Δηλαδή,
6: όταν εννοώ να μπει στην δραστηριότητα, να το πας με π.χ. να το πάει σε ένα οδείο να μάθει, ξέρω εγώ, κιθάρα, να τη μάθει αυτή. Αλλά για εμένα πρώτα απ' όλα είναι η σωματική άσκηση, που πρέπει να είναι μαζί και ο πατέρας ή η μάνα μαζί με το παιδί, όταν είναι μικρό το παιδί. Πρέπει να είναι μαζί ο γονιός. Οι μνήμες που έχουν τα περισσότερα παιδιά είναι ότι παίξανε μαζί με τους δικούς τους. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
5: Ναι, καταλαβαίνω. Προσπαθούσα να καταλάβω τι εννοείς το ακουμπισμένο. Δηλαδή, συνήθως αυτά είναι μία ώρα και τετάρτο, ένα τέταρτο, μαξ. Ξέρω εγώ ποιος φεύγει, σε μικρές ηλικίες τουλάχιστον.
6: Σε μικρές ηλικίες, άμα δεις τώρα πάνω, είτε αυτό είναι κάποιο οδείο, είτε αυτό είναι κάποιο παραπάνω φροντιστήριο που ξεκινάμε πλέον για εμένα υπερβολικά, πηγαίνοντας στα παιδιά αγγλικά από πολύ πολύ μικρά. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι. Προφανώς και δεν μιλάω για τη μόρφωση ότι πρέπει να είναι απαραίτητη στο παιδί.
5: Αυτό έχει να κάνει και με την εξέλιξη των πραγμάτων. Δηλαδή τα παιδιά μπορούν να σου μιλήσουν με αγγλικές λέξεις από πολύ μικρή ηλικία. Εντάξει, βοηθάνε και τα βίντεο και τα λοιπά τα οποία περνάνε από μπροστά τους. Αλλά είναι προτιμότερο, ας πούμε, να δώσεις για lower στη Δευτέρα Γυμνασίου. Γιατί ξεκινάς από τη Δευτέρα Δημοτικού.
4: Φίλε, δεν το πιστεύεις? Η μικρή μου φέτος Δευτέρα Γυμνασίου δεν είναι lower.
5: Το ξέρουμε, φίλε.
6: Μου φαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, να το πω έτσι.
5: Να φτάσεις, ας πούμε, στις τάξεις του Λυκείου που είναι πιο απαιτητικές ως προς το διάβασμα.
4: Στο σχολείο.
5: Και να έχεις να πηγαίνεις και για lower, ας πούμε. Που εντάξει, για μας μπορεί να μην είναι κάτι πια έχοντας περάσει από αυτή τη διαδικασία, αλλά.
6: Όχι, εγώ για να καταλάβεις πάνω το μετανιώνω που δεν έμαθα αγγλικά. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι τα μαυρίζω και λέω τα παιδιά να μην μαθαίνουν ή να μην πηγαίνουν. Απλά πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Βλέπεις τώρα γονιούς στην ηλικία μου παρατημένους γενικότερα. Πρέπει τα παιδιά να πηγαίνουν να παίζουν διάφορα αθλήματα, να κάνουν διάφορα αθλήματα, να αθλούνται. Βλέπεις παιδιά παχύσαρκα, βλέπεις παιδιά βαριαστημένα. Βλέπεις παιδιά γυμνασίου, ας πούμε, και ξεκινάνε από τις 7 η ώρα το πρωί με Red Bull και Hell και είναι κοιμισμένα μετά.
5: Εντάξει, αυτό είναι απίστευτο.
6: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Και βλέπεις και τους γονείς και είναι στο ίδιο μοτίβο. Κατάλαβες. Πρέπει να αθληθούν, πρέπει να φτιαχτούν γήπεδα. Εγώ είμαι υπέρ, για παράδειγμα, όλες οι ομάδες να έχουν το δικό τους γήπεδο. Και η πολιτεία μπορεί να το κάνει αυτό και να βοηθήσει. Και ούτε να τσακωνόμαστε μεταξύ μας αν θα φτιάξει γήπεδο ο ένας, αν δεν φτιάξει γήπεδο ο άλλος, αν το φτιάξει με κρατική επιχορήγηση ο άλλος. Και να έχουν και τις ακαδημίες. Εγώ αυτή την εικόνα π.χ. που είχα κάθε Κυριακή που παίζαμε ερασιτεχνικό και έβλεπες μικρούς μεγάλους με μια τσάντα παντού σε καφετέρια στο δρόμο, πλέον το έχω χάσει. Δεν το βλέπω. Ψάχνουν πλέον να βρουν πιτσιρικάδες για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Για παράδειγμα, φέτος η ΕΨΑ Χαΐας είχε το δεύτερο μεγαλύτερο αρνητικό ρεκόρ συμμετοχής ομάδων στις ερασιτεχνικές κατηγορίες του
4: ποδοσφαίρου. Σε όλους τους νομούς συμβαίνει αυτό.
5: Γενικότερα
4: σε όλους τους νομούς έχουν κλείσει όλα τα σωματεία.
6: Αυτό μάλιστα. Δεν είναι λίγο να σε προβληματίσει όμως?
4: Φυσικά. Αλλά νομίζω τους μπαίνουν και εμπόδια και όλα στα ερασιτεχνικά σωματεία.
5: Κάθε γωνιά και ένα σωματείο, ειδικά στην πόλη της Αθήνας, ας πούμε, στην Αττική, που είναι ο ένας.
4: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι, είναι, όχι στην Αθήνα, για την επαρχία είναι το πρόβλημα.
5: Για την
4: αυτό για την επαρχία.
5: Στην επαρχία ούτως ή άλλως.
4: Στην επαρχία, γιατί στην επαρχία σε, μια, σε ένα χωριό 2-3 χιλιάδες Παναγιώτη μου, αν δεν υπάρχει και η ομάδα
6: αυτό,
4: του χωριού.
6: Και, αυτό είναι κομβικό.
5: Όπως το είπε ο
6: Βαγγέλης. Κάθε χωριό έχει τη δική του ομάδα και γινόταν ένα πανηγύρι.
4: Και τώρα πλέον 10 χωριά να υπάρχει μια ομάδα.
5: Γιατί κάποτε στο κάθε χωριό έχει από 200 και 300 κατοίκους. Και τώρα
4: μιλάμε πολλά παιδιά.
5: Για 10 και 20 και 30.
4: Έγινε. Λοιπόν, επειδή μιλάμε πολύ πράγμα, χωρίσουμε μάγκες. Νικόλα.
6: Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Εντάξει, μόλις μου μιλάμε. Εύχομαι καλή επιτυχία στην Εθνική. Τα λέμε.
4: Γεια σου, Φλαγιά. Πάμε παρακάτω. Μες παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
4: Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα.
5: Καλά, Δημήτρη. Πού είσαι?
4: Α, τον έχω στο YouTube, τον Δημήτρη Χρυσοπηλάτη.
5: Okay.
4: Ναι, ναι, ναι.
7: Ναι, ναι, με βολεύει γιατί είναι η ώρα που πηγαίνω γραφείο.
4: Ναι, ναι, και εμένα με βολεύει, το ξέρεις.
7: Και εγώ τώρα βγάζω, πώς το λένε, τέτοια ώρα βγάζω το σκυλί βόλτα.
4: Κύριε,
7: δηλαδή, μέσα μια ώρα, ακούω την εκπομπή με βόλτα.
4: Μια χαρά.
5: Μια χαρά, μια χαρά.
7: Λοιπόν, για αυτό που λέει ο Νίκος, υπάρχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι τα παιδιά που είναι σε ομάδες, δεν παίζουν, πέρα από την προπόνηση που κάνουν στις ομάδες, δεν παίζουν εκτός. Αυτό είναι μια σημαντική διαφορά με το πώς θα γινόταν παλαιότερα. Δηλαδή παλαιότερα παίζανε, ήταν μέχρι την κουλτούρα της απάω και στο ανοιχτό να πω
4: να παίξω όλη μέρα, ναι, ναι. Τώρα είναι μόνο η προπόνηση που είναι...
7: Είναι λίγο διαφορετικό. Είναι διαφορετικά τα παιδιά, διαφορετικά τα παιδιά. Έχουν διαφορετικά ερεθίσματα. Δεν, έτσι έχει πάει το πράγμα. Να κάνουμε.
4: Ναι.
5: Και είναι και πολύ το... λιγότερα τα παιδιά, είναι και πολύ μικρότερες οι...
7: Και λιγότερα. Και τώρα να πάμε και λίγο για μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός εμένα μου θυμίζει λίγο τη λογική που έχει, που είχε ο Παναθηναϊκός επί πρώτης θητείας Ζώτης. Δηλαδή είναι μια ομάδα σταρισμένη. Με τις μικρές προσθήκες.
4: Ναι.
7: Πάντοτε καλοί παίκτες. Τώρα και ο Ολυμπιακός παίρνει ακριβούς παίκτες και καλούς παίκτες. Γι' αυτό δείχνει τόσο στην παγίδα, νομίζω τώρα. Εγώ δεν περίμενα, από την αλήθεια, ότι θα δυσκολευόταν, πίστευα εχθές. Καλά, δυσκολεύτηκε, δεν κέρδισε.
5: Δεν πήγε αέρα.
4: Ναι, δυσκολεύτηκε.
7: Ναι, καλά, εννοείται. Απλά νομίζω ότι θεωρούσα ότι η απώλεια του Μιλτίνοφ θα ήταν μεγάλη. Αλλά μπόρεσε να το καταφέρει το... σίγουρα ο Μοντέρο έχει μεγάλο ενδιαφέρον
4: σε παίκτες. Ναι, σίγουρα. Είναι από τους επόμενους στάρ της επόμενης δεκαετίας.
7: Αλλά αυτός νομίζω αντί να παίξει 2 χρόνια.
4: Θα παίξει και για NBA λες μετά.
7: Ναι,
5: για μένα το εντυπωσιακό που είδα στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου νομίζω είναι ότι η Ζάλγκυρης ξεκίνησε με πεντάδα όπου οι 4 ήταν Λιθουανοί.
4: Εντάξει, η Πιζαλκύρης είναι μια ομάδα που παραδοσιακά...
7: Τώρα, αυτό είχε και μεγάλη απώλεια, είναι ο Γκος για τη Ζαλκύρης. Ήταν μεγάλη απώλεια, όχι τόσο σε Μπελή, όσο...
4: Ναι, μα αφού είναι ο ηγέτης του Σταγκάρτ.
7: Βέβαια.
4: Είναι ο ηγέτης του Σταγκάρτ.
7: Ένας πολύ καλός.
4: Και καλός παίκτης, ναι.
7: Ναι, καλός παίκτης. Γενικώς, τώρα δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα με δύο παιχνίδια, δεν μπορείς να βγάλεις. Νομίζω και η ΕΦΕΣ θα έχει ενδιαφέρον σαν ομάδα. Θα είναι καλή ομάδα.
4: Ναι.
7: Δηλαδή οι δύο τουρκικές, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός σίγουρα. Και μετά θα δούμε ποιος άλλος
4: θα δούμε, πρέπει να τις δούμε τις ομάδες. Να δούμε πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση ο Πασκουάλ στην Ντουμπάι, πώς θα είναι το Μιλάνο, πώς θα είναι η Ισπανία. Είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς γενικά. Ναι.
7: Αυτά.
4: Έγινε Δημητρίος. Μιλάμε φίλε. Να σε καλά. Η Φιμπράνη, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με δομονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους μας, δίνει ένα ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Πετροβάμακα Φιμπράνη και OBP έδειξαν ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, διασφαλίζουν σε ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5-6 περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Παναγιώτη. Δεν με κοιτάς.
5: Ναι.
4: Δίπλα σε δάση.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Φύγαμε.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Σας το έλεγα! Το σύστημα! Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
10: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
11: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
10: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
11: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
10: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
11: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
10: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
11: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1.

0: και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο esongo.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6. Καλημέρα στο φιλαράκι μου από τους Λειψούς που όπως κάθε μέρα είναι εδώ συντονισμένος. Καλημέρα στο Βασίλη που λέει: εγώ μεγάλωσα με το ίνδαλμα το Ρίτζι της Γυφτιάς. Αχ, έμεινε ταμτάκο. Ρε ταμτάκο, μεγάλε. Πάμε να βγάλουμε τηλέφωνο μέχρι τις 7.30.
1: Πάει και αυτός.
0: Πάει και αυτός, ναι. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Αγγελίση.
0: Εγώ είμαι αυτός, ναι.
2: Έλα, καλημέρα. Έχουμε να μιλήσουμε κάθε χρόνο, Ηλία, στον δρόμο Αριανούς.
0: Πού είσαι, Ρελιάκο, καλά είσαι.
2: Καλά, καλά, εσύ τι κάνεις.
0: Καλά, Λεβέντη μου, δόξα τω Θεώ που λέμε.
2: Παναγιώτη, καλά είσαι.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
2: Μπράβο. Να μιλήσουμε και λίγο για Άρη. Εγώ τον Ολυμπιακό δεν τον είδα τον Άρη χτες.
0: Είδα κι εγώ, ειδικά από όταν τελείωσε ο Ολυμπιακός και μετά, είδα και λίγο στο πρώτο ημίχρονο. Είδα αρκετό κομμάτι του παιχνιδιού. Για πες.
1: Λυσαλέα άμυνα.
0: Ναι.
2: Στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν κακός.
1: Εντάξει, δεν είχε ρυθμό ακόμα ενδεχομένως.
2: Δεν είχε
0: τα πρώτα 15 λεπτά.
2: Μετά έπαιξε πολύ επιθετική άμυνα. Πολύ επιθετική άμυνα και καθαρή άμυνα. Και έχει πολύ καλούς παίχτες, αθλητικούς παίχτες. Όπως είναι ο Θανάσης ο Αντετοκούνμπο, αλλά σε πιο νέα παιδιά και πιο αθλητικά προσόντα. Όπως είναι ο Λίντεν, όπως είναι ο Ρόμπλισον κτλ. Και έχει και πολλούς έξυπνους παίχτες. Αυτός ο Βορειομακεδόνας, ο Δημητρίεβιτς, είναι πολύ καλός παίκτης, πολύ έξυπνος παίκτης.
0: Ναι.
2: Έχει και τον Τολιόπουλο σταθερή αξία, έχει καλή ομάδα.
0: Έχει καλή ομάδα, ναι, βέβαια έχει καλή ομάδα.
2: Και μου κάνει εντύπωση όχι μόνο για τον Άρη, και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τον ΠΑΟΚ, ότι για το διάστημα που είναι παίζουν όλοι καλά. Δηλαδή είναι αρχές της σεζόν και όλοι έχουν δείξει πολύ καλά στοιχεία. Δηλαδή αν πάει έτσι η κατάσταση, μέσα στη χρονιά θα πέσουν κορμιά, ας πούμε.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Η άποψή μου, φίλε, είναι ότι, Λιάκο, ότι γενικά, και το έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή, μια ομάδα δείχνεις πού θα το πας και πού θα πάει από τον προπονητή της. Ο προπονητής δηλαδή δείχνει τι θα κάνεις, τι θες να κάνεις. Έτσι. Ο Σπανούς, λοιπόν, ειδικά τώρα μετά την εμπειρία του στην Ευρωλίγκα με τη Μονακό, με το Final Four, με την Εθνική, με το Μετάλλιο και όλα αυτά, πλέον θεωρείται ένας προπονητής επιπέδου. Ο οποίος έχει κάποιες αρχές στο παιχνίδι του. Μία από αυτές είναι πολύ καλή άμυνα, έτσι. Και μία δεύτερη είναι ότι λόγω του ότι έχει αυτό την εμπειρία του να είσαι ο μεγάλος στάρ, ξέρει να διαχειρίζεται και αυτές τις καλές προσωπικότητες, δηλαδή τους παιχταράδες που επειδή έχει κάνει αυτό το ρόλο, τον έχει παίξει, ξέρει πολύ καλά να δουλέψει το μυαλό του μέσα. Παιδιά, ας πούμε, όπως τον Λίμπελ αυτόν, τον Τολιόπουλο, δηλαδή παίχτες που έχουν πολύ επιθετικό ταλέντο μέσα τους. Και έχει κάνει και καλές κινήσεις. Έτσι, τώρα δηλαδή, ας πούμε...
2: Και μάλιστα είχα διαβάσει μια συνεντευξή τώρα, ναι, που είπε ότι ο Νίκος για το Ζήση εννοούσε, βέβαια, που ναι, είναι και φίλοι.
0: Ναι, και κουμπάρι είναι. Και κουμπάρι, ναι.
2: Και κουμπάρι, ναι. Και είπε ο Νίκος και η διοίκηση κάναν τα πάντα και πήραν τους παίκτες που θέλαμε. Άρα αυτή η παίκτη είναι επιλογή τους. Άρα σημαίνει ότι με αυτούς τους παίκτες που πήρε θέλει να παίξει ένα συγκεκριμένο μπάσκετ.
0: Δεδομένα, ναι.
2: Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι θα είναι καλό πρωτάθλημα φέτος. Μακάρι να υπάρχει ισονομία για όλους.
0: Αυτό ακριβώς. Μαζί σου 100%. Εντάξει. Έγινε, φίλε.
2: Λοιπόν, χάρηκα, να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Και εμείς, Ηλία μου, να είσαι καλά, φίλε. Υγεία. Να είσαι καλά. Καλημέρα στη Λίδα, στο Θόφιλο και τα Μαστόρια όλα εκεί την παρέα. Μαστοράς.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη, παιδιά. Πάμε παρακάτω, εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
1: Όλα καλά.
3: Πάνω, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
3: Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα γυρίσω λίγο πίσω την κουβέντα. Λοιπόν, δεν φταίνε τα σωματεία και τα παιδιά. Φταίει το κράτος. Και θα σας το εξηγήσω πολύ σύντομα.
0: Για τα ρασιτεχνικά σωματεία, λες?
3: Για τα πάντα. Γιατί, Βαγγέλη, π.χ. Καταρχήν, εγώ χάνω το voucher. Γιατί σου λένε υπογεννητικότητα. Δεν ξέρω αν διάβασες το πρώτο θέμα. Υπάρχει, ναι, ένα 60% κάτω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, όταν με 24.000 ευρώ, εγώ και σύζυγος μεικτά μαζί, δεν σου δίνει το βάουτσερ να πας δωρεάν στον ήπιο, ας πούμε, για τα παιδιά σου δωρεάν. Και για ποιο λόγο να κάνεις παιδιά μετά? Δεν σε βοηθάει το ίδιο το κράτος.
0: Γιατί σου δίνουν επίδομα, πόσο δίνουν? 26,
1: όχι στον ήπιο, για το παιδικό σταθμό.
0: Για το παιδικό, λέει, είναι για τον παιδικό.
3: Ναι. Το παιδικό σταθμό,
0: δεν έχεις καμία πιθανότητα να μπεις να πάρεις βάουτσερ για παιδικό. Δηλαδή πρέπει να πεινάς.
3: Μπράβο, εμένα με θεωρεί πλούσιο και είναι τεκμαρτό. Γιατί για ποιο λόγο να κάνω 2 παιδιά, λέω ένα, ας πούμε. Έτσι. Ένα αυτό. Δεύτερον, για πες μου κάποιο παιδί που βλέπει την εθνική πόλο. Την εθνική πόλο που σκίζει και το αντρών και το γυναικών. Που μένει στο κέντρο που μένω εγώ. Πού θα προπονηθεί ένα παιδάκι? Πού θα προπονηθεί? Εγώ παλιά πήγαινα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Θέρα 13, από κάτω έκλεισε. Έχει μείνει μόνο ο Πανελλήνιος, να εξυπηρετεί, πρόσεξε, Γκίζη, Αμπελόκυμπους, Εξάρχεια, κάτω Πατήσια Κυψέλη.
4: Όλο το
3: και βλέπεις την Ουγγαρία, και βλέπεις την Ουγγαρία που δεν έχει θάλασσα, στο πόλο, που δεν έχουν θάλασσα οι άνθρωποι. Και είναι εκεί που είναι. Δηλαδή, οι δομές, οι όργα, πού είναι όλα αυτά τα κίνητα του 2004, πώς θα αθληθούν τα παιδιά. Λέει μετά, ναι, στον αθλητισμό και στα ναρκωτικά. Πώς. Σου λέω στο κέντρο που θα πάει ένα παιδί που θέλει να γίνει πολίστας, να ασχοληθεί με το πόλο.
0: Θα πρέπει ο ένας ο γονιός να είναι εισαγωγικά παντρεμένος μαζί του, να τον ανακατεβάζει στην άλλη μεριά της Αθήνας κάπου.
3: Να τον ανακατεβάζει πού, στις Γλυφάδες και στο από εδώ από το κέντρο και στο Ελληνικό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
0: Όχι, σου λέω είναι ο μόνος τρόπος.
3: Δεύτερον, κοίτα λίγο, τα παιδιά που παίξανε καθρέφτης είναι έτσι. Τα παιδιά που παίξανε ποδόσφαιρο τώρα με την Εθνική Γερμανίας. Πόσα παίζουν σε ελληνικές ομάδες, από την 11η. Ένας, δύο. Πώς είναι σε ελληνικές ομάδες από αυτούς. Από τα παιδιά που κερδίσανε χθες 0-1 προχθές.
0: Κανένα, δύο, να είναι δύο. Ο Ρέτσος, ο Τετέι,
1: ο Ανδρούτσος,
0: ο Ζαφύρης 3, ο Ανδρούτσος 4.
3: Εντάξει.
0: Αυτοί πρέπει να ήταν.
3: Οι άλλοι, εξωτερικό όλοι.
0: Ναι.
3: Αυτοί είναι και αυτοί είναι ο καθρέφτης. Για ποιο λόγο να κάτσουν εδώ τα παιδιά. Με καλύτερα γήπεδα έξω, καλύτερη νοοτροπία, όλα καλύτερα. Κατάλαβες. Δεν φταίνε μόνο φταίει ο κόσμος. Δεν υπάρχουν 2026 ενέτη, δεν υπάρχουν ενέτη 2026, δεν υπάρχουν υποδομές.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Ποια ερασιτεχνικά. Ποια ερασιτεχνικά.
0: Κοίτα, ερασιτεχνικά, μην το λες έτσι, γιατί εσύ προφανώς έχεις μεγαλώσει και έχεις γεννηθεί στην Αθήνα. Τα ερασιτεχνικά, ναι. Το είπα και πριν, ο Νίκος το κατάλαβε που είναι από την Πάτρα κάτω και όσοι είναι επαρχία το καταλαβαίνουν. Όταν τώρα σε μια περιοχή που είναι 10 χωριά μαζεμένα υπάρχει ένα καλό σωματείο στο οποίο κατεβαίνουν και αθλούνται 500 παιδιά και αυτό το σωματείο εσύ δεν δίνεις άδεια στο ποδοσφαιρικό γήπεδο και ουσιαστικά βάζεις ακόμα παραπάνω εμπόδια στους ανθρώπους που προσπαθούν εκεί να βρουν έναν τρόπο για τα παιδιά τους να δουλέψουν αθλητικά, να ενταχθούν σε μια ομάδα, τότε καταλαβαίνεις ότι και εκεί είναι τεράστιο πλήγμα. Δηλαδή, εγώ ακούω και αυτά που λες εσύ και εσύ έχεις δίκιο και οι άλλοι έχουν δίκιο. Όλοι έχουμε δίκιο και τι να πούμε τώρα για τα επιδόματα, να πούμε ότι στην κεντρική Ευρώπη για τα μικρά παιδιά παίρνουν 500 και 600 ευρώ το μήνα και εσύ παίρνεις 26 ευρώ. 26 ευρώ να πάρει ένας γονιός να κάνει τι με το παιδί του, με το επίδομα που δίνουν αυτό. Τι να κάνει 26 ευρώ.
3: Προχθές, έτσι, πού να πάει, με τη βενζίνη 2,5 ευρώ.
0: Πόσο είναι το επίδομα, ένα αστείο πράγμα που είναι, εν πάση περιπτώσει.
3: Προχθές έδειχνε η ΕΡΤ, έπαιζε το γυναικείο ποδόσφαιρο και το χάζεψα λίγο.
0: Ναι.
3: Πύργος Τρίπολη.
0: Ναι.
3: Πελοπόννησος. Και έφευγουν τώρα οι ομάδες και πάνε στη Βάρδα. Καμία σχέση με τον πύργο. Και άμα σου πει ο Νίκος στην επαρχία, πόσα γήπεδα έχουν χώρο το πράσινο. Δεν υπάρχουν υποδομές. Δεν μπορούν να βάλουν ένα πράσινο κάπου σε κάποιες πόλεις, δηλαδή να τραβήσουν τα παιδιά. Και είναι όλα με αυτό που λέει, γιατί και εγώ γονέας. Είναι έτσι όπως θα λένε. Το πρωί με τα energy drinks και το VIP. Δεν γίνεται όμως. Πρέπει να τραβήξεις τα παιδιά, να τους δώσεις όθηση. Τι να πω. Δεν βοηθάει το κράτος καθόλου. Δεν ξέρω καν. Εγώ δηλαδή προσωπικά είμαι 40 χρόνων, δεν ξέρω καν ποιος είναι υπουργός αθλητισμού. Δεν ξέρω καν.
0: Εντάξει,
3: δηλαδή. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Και εσύ να είστε καλά, καλημέρα.
1: Τέλος.
0: Λοιπόν, τέλος με τα τηλεφωνήματά σας.
1: Και
0: φίλε, ξέρεις την ώρα, ξέρετε την ωραίο. Να μην χρειάζεται να αποφασίσεις αν θέλεις αυτοκίνητο για την πόλη για να φύγεις στο Σαββατοκύριακο. Το Hyundai i20 είναι ακριβώς τρία περίπτωση. Χώρη, τεχνολογία, τούρμπο κινητήρας και τιμή από 17.690 ευρώ. Hyundai i20 Turbo χωράει όλα όσα.
5: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
11: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
12: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
16: Τηλέφωνο
4: 2610-642-399.
14: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές, ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικτέο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
15: Πάτρας 96,3.
16: Στα Σεπόλια, στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και έσβησαν τη φωτιά. Πραγματοποιήθηκε απομάκρυνση των ενίκων από τους παρακειμένους ορόφους. Ένας ασθενικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών στο Δουβλίνο. Τόνισε πάντως ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση στις 11 συνεδριές του Υπουργικού Συμβούλου υπό τον Πρωθυπουργό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση έλαβε χώρα κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Υποβλήθηκαν χθες τα 2 τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός, νεφώσεις, με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
17: Η Winsport FM 94,6.
18: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ, με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
19: Μόλις 2 παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague. Με το ένα όμως να έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Άκτορ του Ζέλικο Μπράντοβιτς υποδέχεται στο Telecom Center την Φιλερμπάν, ενώ 10 λεπτά νωρίτερα έχουμε τζάμπολ στο Maccabi Tel Aviv Besiktas.
18: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
20: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
21: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
22: Time out για Θράκων.
23: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
22: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
23: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
24: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
26: Αυτός έχει ρόδες.

0: 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
4: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+.

0: Εσύ.
1: Όχι, με μένα μιλάς.
0: Ναι, ναι, με μένα.
1: Με μένα μιλάς.
0: Ναι, ναι, με μένα.
2: Και τρελαίνες, ομορφιές.
0: Με σένα, sorry.
2: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε.
0: Γίναμε σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
3: Τελειώσατε.
4: Ρε, τι νοστίζω εγώ μάθος τα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
5: Ωραία. Εγώ είμαι.
6: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
5: Ναι, ναι.
7: Ποιος είναι εδώ.
8: Εμείς οι δύο.
9: Άτο κάτι τσακρινές.
10: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή θέλει και ένας φίλος. Γιώργο.
11: Καλαμάδα και τέτοιος.
12: Τι να πάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
13: Γαρίδες αυγολέμωνα.
14: Δυο εκλεκτό.
11: Καλαμάδα και τέτοιος.
15: Μπαρμπούνια τηγανιτά.
16: Δυο εκλεκτό.
11: Καλαμάδα και τέτοιος.
17: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
18: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
10: Γιώργο.
11: Καλαμάδα και τέτοιος.
19: Για πες.
10: Λέω.
20: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδι, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
21: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
10: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
22: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
23: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
24: Γεια σας, η ρεπόρτερ είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο.
25: Τσανάκα.
26: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, τάσουτε.
24: Τσακίρι.
25: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε.
24: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννης στην δημοσιογραφία. Α, καλά σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
25: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε!
24: Ακριβώς, στηρίζουμε στο έργο της πλήρης μουσικής και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
26: Όχι, μη μου το λέτε!
25: Καρεδάκι το βαλί, το
24: δεύτερο. Τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε! Διήμερο είπα!
26: Τι είχε είπε, ρε, δεν μου το είπε.
27: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε, να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
10: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
28: Αμάνα μου.
10: Λοιπόν,
29: ηρέμησε ρε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλογο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της σειράλ.
30: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
10: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
31: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
10: Κεφαλά, συγγνώμη.
24: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
32: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
24: Είπε για μία μόρο μέρα.
32: Για μία μόρο.
24: Συγγνώμη.
32: Γράψε.
24: Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
33: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
24: Δεν παγάσα, δεν πρέπει να έρθεις, άρχισες στα σαρδά.
33: Με κοινόπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
34: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
35: Μου έχεις φάει τη ζωή.
10: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Wings 4FM.

Επιστροφή στη δράση. Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμο. Καλή δύναμη και σήμερα στο φθινοπορεινό πρωινό τη Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη. Τον αφήνουμε και το Σεπτέμβρη πίσω μα σιγά-σιγά. Εδώ είμαστε και σήμερα, τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή, το οποίο επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων με του γνωστού τρόπου, του ξέρετε όλοι. Αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ειδικοί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο φίλος μας ο Τάκης.

0: καλημέρα σας. Δημήτρης από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός, συνεχίστε τις εκπομπάρες σας, γίγαντες. Ο Λεωνάρδος ο Φιλαράκη μας λέει καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Εκλεκτό ακροατήριο, ιδιαίτερα στα πράσινα τιμόνια που μενείται Παναγιώτη και Πάκη και Θοδωρή με το παρατσούκλι special. Θέλω να εισηγηθώ στην διεύθυνση του σταθμού να δοθεί ειδικό επίδομα για τα Σαρδάμ. Μιλάμε, είναι βάλσαμο για τα αυτιά μας αυτά τα θαύματα που ξεστομίζετε όλοι σας. Καλή δύναμη, λέει ο Λεωνάρδος. Καλημέρα, ποια δραστηριότητα να κάνουν οι γονείς με τα παιδιά, λεβέντη μου, όταν το μεγαλύτερο ποσοστό δουλεύουν δύο δουλειές την ημέρα. Έτσι είναι το σενάριο του έργου. Και μην πεις για Κυριακή, όταν την ψήφιζαν σταδιακά να γίνει εργάσιμη, εμείς πετάγαμε χαρταετό. Άρα είμαστε συνυπεύθυνοι περαστικά μας, λέει ο Ανδρέας. Ρε παιδιά, έλεος λέει, δεν έχουμε λέει υποδομές κτλ. Παίζουν όλοι έξω κτλ. Οκ, σεβαστά όλα και στην Ελλάδα παίζουν πρωτοκλασσά τη ξένη που στις εθνικές είναι βασική, μην τα βλέπουμε όλα μονόπατα, λέει ο Φάνης. Καλημέρα στην Αίγινα, δεν έχουμε κλειστό για αυτά, γι' αυτό δεν έχουμε ομάδα για τα παιδιά, λέει ο Πάνος. Και δεν φτάνουν όλα αυτά που είπατε, λέει, σωστά βγαίνει ο εκπρόσωπος κυβέρνησης και λέει αρολογίες για το επίδομα ανεργίας, ντροπικές κους για όλα, λέει ο Τζόρνταν. Βαγγέλη, εννοούσα, λέει, τη τζαρούχα στο Εφές Ρεάλ, λέει ο Λάμπης. Α, οκ, εντάξει. Καλημέρα, παιδάκια. Με τούτα και μετά, αλλά ξεχάσαμε εντελώς να πούμε ότι πέρασαν κιόλας 3 χρόνια χωρίς τον τεράστιο Μιτσάρα. Συμπληρώθηκαν προχθές.
1: Το Σάββατο,
0: ναι. Ναι, έχουν περάσει κάποιες μέρες. Ποτέ δεν θα το ξεχάσουμε τον Δημήτρη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Την τελευταία βολή ο Φουρνιέ νομίζω την έχασε πίτητες ή ο Χίλιος έχει από Λευσίνα.
1: Ναι. Και την έχασε εξαιρετικά. Σίδερο, πίσω η μπάλα.
0: Είσαι σίγουρος ότι την έχασε πίτητες? Δεν είμαι σίγουρος.
1: Νομίζω ότι ναι, το πήγε λίγο.
0: Ο Νίκος είναι
1: εξαιρετικό. Ότι θα τη βάλει 9 στις 10 και θα πάνε για γρήγορη επίθεση. Α πούμε μετά η Μάουτ.
0: Ο Νίκος είναι εκστασιασμένος, λέει καλημέρα Εβάν, σαντιστή, γάλε, εραστή και τα λοιπά αυτά. Καλημέρα παιδιά, πολλές διακοπές στο site, δεν μπορούμε να σας ακούσουμε καλά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, Κώστα.
1: Κάνεις ένα refresh ή κλείνεις το browser που ακούς και το ξανανοίγεις.
0: Φίλε Θανάση,
1: λογικά.
0: Φίλε Θανάση, IG, Τακαμόρη 21, να σου πω ότι είναι λίγο απειλητικό αυτό που γράφεις για τον... Όχι Θανάση, αυτό που λες για τον Θανάση από την Νέα Φιλαδέλφεια, γιατί το διαβάζω το μήνυμά σου. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι κάποιος επειδή είναι από μια περιοχή που είναι... Αγγιζίδη και ότι δεν μπορεί να υπάρχει και φίλος άλλης ομάδας.
1: Έλα τώρα.
0: Έτσι, αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας. Τι περιλαμβάνει σήμερα το πρόγραμμα από Ματσόνια. Σας είπα ότι μόνο μπασκέτια και μετρημένα στα κουκιά, αλλά στα δούμε αναλυτικά. Στις 7.30 λοιπόν, ΠΑΟΚ Μανερέσα για το EuroCup στο Nova Sports 4. Και στις 9:15 Παναθηναϊκός Βιλερμπάν στο Nova Sports Prime. Και τα δύο παιχνίδια με ραδιοφωνική μετάδοση από τον Big Win Sport FM. Βλέπω και ένα φιλικό της ομάδας γυναικών του Εθνικού στις 8, Αθηναϊκός Ραπίδ Βουκουρεστίου στο Nova Sports 5. Και από εκεί και πέρα για την Ευρωλίγκα έχει 9:05 και το Maccabi Tel Aviv Besiktas στο Nova Sports Star. Τα πιο πολλά παιχνίδια της Ευρωλίγκας έγιναν χθες. Βόλεϊ, Πανιώνος Γαλατασαράι στην ΕΡΤ 2 στις 5 και ΠΑΟΚ Βάκιβ Μπανκ στις 8 για το ίδιο τουρνουά. Καρέλιας λέγεται το τουρνουά, δεν ξέρω τώρα αν έχει με τη γνωστή οικογένεια αυτό το τουρνουά. Αυτά σε ό,τι αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις της απόψινής βραδιάς.

0: Ασφαλώς και όπως και εσείς μηνύματα στέλνετε διάφοροι, ένα από τα θέματα που απασχολεί πολύ κόσμο τώρα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι το τι θα συμβαίνει με τη Manchester City για τις οικονομικές παραβάσεις για τις οποίες έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την ποινή. Να πούμε ότι αφορούν παραβάσεις οικονομικών κανονισμών της Λίγκας για τις περιόδους από 2009 μέχρι 2018, και ο λόγος που έμπλεξε η City είναι ότι, όπως λέει η συγκεκριμένη επιτροπή, τα ευρήματά της χρησιμοποίησε εικονικές και παραπλανητικές εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς, με αποτέλεσμα να εμφανίζει τεχνητά αυξημένα έσοδα και μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Και υπολογίζεται, λέει, ότι η επίδραση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων αφορά περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες. Μιλάμε για τεράστιο ποσό. Σίγουρα η υπόθεση θα έχει πολύ ψωμί ακόμη, γιατί ό,τι και αν προκύψει από την ποινή, ότι θα πούμε ότι η City έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση, έτσι, μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, και αναμένεται να έχει πολλά επεισόδια ακόμη αυτή η περιπέτεια της Manchester City με τα δικαστήρια. Time out και ερχόμαστε για την τελική ευθεία.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
3: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
4: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
5: Ρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ. Τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
10: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Θα το ακούσουμε για πάρτι μας, φίλε. Δεν θα το κόψω. Όχι, θέλω να το ακούσω το Kiss Off. Θέλω να το ακούσω. Έτσι κι αλλιώς 2,5 λεπτά δεν είναι.
1: Ναι.
0: 2,5 λεπτά και κομματάρα είναι. Πάμε να θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας. Τσίμπατο!

0: Και τώρα μπορώ να πω με την ισχύα μου, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ότι η Φιμπρά λίγο πιο χαμηλά, Παναγιώτη, μου ευχαριστώ.
1: Συγγνώμη.
0: Η Παγκόσμια Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Μονωτικών Υλικών από την Τρυπνή Σερών, με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δομής στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον, η κατάλληλη θερμοπρόσωψη δεν δίνει μόνο καλύτερη θερμοκρατική απόδοση, αλλά κάνει την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο Πετροβάμπακας Φιμπραγγέο είναι πλέον το πειράντοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την δίξη και υνοποίηση των πετρωμάτων. Οι πλάγες Πετροβάμπακα Φιμπραγγέο BP Etix στο σύστημα Στέρεθεν της Φιμπραν παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση. Μου λέει εδώ ο φίλος ότι πίσω από τον πανό στο βόλιο είναι η οικογένεια Καρέλια, η κόρη παίζει στη γυναικεία ομάδα. Ευχαριστώ για την πληροφορία, φίλε. Που λες, Παναγιώτη, στις 25 Οκτωβρίου έχει το Camp Nou κλασικό. Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι. Και για να καταλάβει ο κόσμος, επειδή ακούω πολλά έτσι εδώ και για τα εισιτήρια στην Ελλάδα, να σας πω λοιπόν ότι στο κλασικό που θα γίνει 25 Οκτωβρίου έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια. Τα πιο φτηνά εισιτήρια που είναι πίσω από τα τέρματα, ξέρεις πόσο κοστίζουν?
1: Για πέ.
0: 649 ευρώ.
1: Ορίστε.
0: Αυτά 649 ευρώ για να δεις κλασικό πίσω από το τέρμα. Και φτάνουν μέχρι τα 1149, μέχρι τα 1150.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα πες μου εσύ αν αυτό δεν είναι για συγκεκριμένο κόσμο ή όχι.
1: Προφανώς.
0: Έτσι, δηλαδή φαντάζομαι ότι και στην Ισπανία που και εκεί οι άνθρωποι δεν την περνάνε και τόσο ζάχαρη. Μιλάμε δηλαδή ότι ένα μηνιάτικο για να πάνε να δεις ένα παιχνίδι, έτσι, κυριολεκτικά. Έτσι, αυτό για να έχουμε εικόνα τι γίνεται με τα εισιτήρια γενικώς. Να ρίξουμε ματιά σε 2-3 μηνυματάκια. Στο μεταξύ, δεν ξέρω εσύ, τα ψάξεις καλύτερα. Διάβασα κάτι, μια συνέντευξη του Κιούρτσι, πώς λέγεται αυτός που είναι για τα καύσιμα, που είναι πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι πιστεύω ότι φτάσαμε στο πικ και σιγά σιγά θα αρχίσει να.
1: Μακάρι να έχει
0: αποκλιμακώσει.
1: Σήμερα υποτίθεται θα ανακοινωθούν μέτρα.
0: Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα με τα καύσιμα.
1: Βέβαια βγαίνουν στην Ευρώπη και λένε ότι έρχεται χειμώνας με πολύ αυξημένα καύσιμα.
0: Τι να κάνουμε δηλαδή, να αρχίσουμε το προβάτημα. Να κόψουμε τα αυτοκίνητα.
1: Να πάρει συγκοινωνίες, Βαγγέλη μου τα λέει.
0: Δεν θα προλάβω να φύγει εκπομπή με συγκοινωνίες.
1: Κόμματος, δεν πειράζει.
0: Σκοθώ από τις δύο.
1: Να πάρεις. Που θα το βρεις να μου πεις δύο η ώρα.
0: Απλό, κάνεις άλλη μια δουλειά, τις κάνεις τις 3-4 και ζεις.
1: Μπράβο. Είχε μια χαρά. Κρατήσει τον Πάπη, τα λέγε. Ναι. Κάνω τρεις δουλειές.
0: Ας κάνω τέσσερις.
1: Γιατί ζορίζεστε.
0: Καλημέρα, να στείλουμε στο Θοδωρή το Αλάνι από τα Γιάννη που πάει στη δουλειά του. Καλημέρα, Βαγγέλη, μας είπαν οι διαιτητές θα βγαίνουν, λέει, με AI. Μήπως π.χ. AI Ράντοβιτς, μακάρι να εξαγοράσει το NBA την Ευρωλίγα γιατί η κατάσταση κούρασε. Αναξιοποιεί το πρωτάθλημα συμφερόντων, λέει ο Μάξιμος. Τα ύστερα του κόσμου, το τέλος έρχεται, είπε ο Πάνος, δόξα τω Θεώ. Ο Γιάννης, ο Αγγίστο, σε πιάσε. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω τελευταία μέρα στη δουλειά σήμερα. Πάμε για άλλα. Να είστε πάντα καλά, Σπυράν Μαρούση. Σπυράν μου, εύχομαι να είναι για καλό ότι προκύπτει. Καλημέρα σε όλη τη μέρα με όλο τον κόσμο υγεία. Για το φίλο μας το Σωτήρι που μας στέλνει την πανέμορφη φώτο στο ξημέρο μας στη Σαντορίνη. Καλημέρα ομορφόπεδα, καλή Τετάρτη με υγεία σε όλη την παρέα. Χαιρετισμούς σε Τιτάνα Θοδωρή, Τέρι Παγουρίξ, Χρήστο Ιμπρεζάκια, λέει ο Πάπη από τα Γιάννενα με τα ωραία παρατσούκλια. Καλημέρα και στο φίλο μας το Παναγιώτη εκεί στα Ιωάννινα.

0: Ορίστε, να. Αν δεν παίξει ο Εμπαπέ, θα πέσουν οι τιμές.
1: Αν δεν παίξει ο Εμπαπέ, πιχνιδιάκι. Δεν θα πέσουν οι τιμές, όποιος και να παίξει. Έχει μέσα πολλούς. Έχει και για Γιαμάλιδες. Ο Ραφίνια κάτι. Αποκόμισε ένα τραυματισμό με τη Βραζιλία. Όχι σοβαρό από ό,τι βλέπω. Έχει ενοχλήσει το δεξιό μυρό και φεύγει από την Εθνική Βραζιλίας να ενσωματωθεί και πάλι με την Μπαρσελόνα ώστε να κάνει και τη θεραπεία του. Έτσι. Έγινε αλλαγή στο παιχνίδι της Βραζιλίας που νίκησε 4-2 την Αυστραλία. Έγινε αλλαγή στο ημίχρονο ο Ραφίνια και φαντάζομαι ότι εντάξει, 30 Σεπτεμβρίου πιθανότητα θα το προλάβει το μεγάλο κλασικό. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, αγαπημένα μου παιδιά που πάτε τώρα στο σχολείο σας. Κάπου εδώ φτάνουμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ και ξεκίνησαμε τη μέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Τον Μίστερ Πάνο Ρίλο που ήταν στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Έρχεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 με όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη και αμέσως μετά μπουκάρουν οι από εδώ, τους από εκεί, Αλέξανδρος Τσουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας συντροφιά, ευχές για μια όμορφη Τετάρτη. Να προσέχετε. Καλημέρα και στο φίλο τον Χρήστο που στέλνει μήνυμα στις καθυστερήσεις. Και εμείς τα λέμε να είμαστε καλά αύριο το πρωί, στο ξημέρωμα της 5ης, λίγο μετά τις 6.
0: Πού?
1: Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.

0: 94,6.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβληψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
6: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610 527 588.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
12: Δεν υπάρχει!
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Σύμφωνα με τους Ισπανούς. Με 81.000 ευρώ πρόστιμο τιμωρήθηκε η ΑΕΚ από την UEFA για 6 παραβάσεις στα εντός έδρας παιχνίδια με Λεύσκη Σόφιας και ΛΑΣΚ. Κυκλοφόρησαν και εξαντλήθηκαν μέσα σε μία ώρα τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με τη Manchester City. Με φιλικό και κλεισμένο των θυρών στο Ελληνικό, κοντρά στην Athens Καλυθέα, συνεχίστηκε η προετοιμασία της Ένωσης. Με αμετάβλητο το απουσιολόγιο και σε υψηλή ένταση, η χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κοροπή. Ρεπό έχει δώσει σήμερα στους ποδοσφαιριστές του Τζέικοπ Νίστρουπ. MVP στη νίκη του Μαρόκου με 2-0 κόντρα στο Λεσότο ήταν ο Ουναΐ που πέτυχε το δεύτερο γκολ και είχε συμμετοχή στο πρώτο. Την τελική πρόταση στον Αντώνη Τσιφτσή για την ανανέωση του συμβολίου του που λήγει το καλοκαίρι του 2028 ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετράει ο Γιαννούλης, εκτός παραμένουν Ελουστόντο και Κώστα που κάνουν θεραπεία. Χωρίς τον Έρναν Γκόμεθ που θα μείνει στα πίτς για 10 ημέρες, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο απόψινό παιχνίδι με την Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να είμαστε στο επίπεδο που απαιτείται για ένα μάτς Ευρωλίγκας, το μήνυμα του Ζέλικο Μπράτοβιτς. Πρεμιέρα με το δεξί θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ στο EuroCup με αντίπαλο τη Μανρέσα στο κλειστό της Πηλέας. Ενέργεια και πάθος ζήτησε από τους παίκτες του Ανδρέα Τρινκέρι, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του τον Γκρέι, που προπονήθηκε κανονικά, αλλά όχι τον Χουγκάζ. Μέχρι αύριο η άφιξη του Μότιχε Γιούνας για ιατρικά και υπογραφές. Επίθεση της ΠΑΕΑΡΗ στον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση μέσω ανακοίνωσης με αφορμή την επιβολή του προστίμου των 20.000 ευρώ για γκράφιτι στον εξωτερικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης. Ασχοληθείτε ελεύθερα με τις περιοδίες σας. Οι φυτευτοί σας στη ΔΕΑΒ πάταξαν τη βία, αναφέρει. Χωρίς τον Αλφαρέλα που έχει ίωση η χθεσινή προπόνηση. Ενόχοι για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις με επίδραση 900 εκατομμυρίων λιρών, οι οποίες αφορούν την περίοδο από το 2009-10 έως το 2017-18, κρίθηκε η Manchester City από την ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League. Το ζήτημα των κυρώσεων θα εξεταστεί ξεχωριστά σε νέα διαδικασία. Έχουμε αδειάσει στα στοιχεία της αθωότητάς μας, θα ασκήσουμε έφεση, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι πολίτες. Διαβάστε αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Το 2-2 στο Nations League έκανε η Ισπανία που συνέτριψε 4-1 την Κροατία στο Ραμόν Σάντσεθ Πιθουάν. Πρώτη νίκη για την Αγγλία 2-0 στην έδρα της Τσεχίας. Για τη League B, Σκότια Ελβετία 0-3 και Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία 2-0. Χωρίς νίκη παραμένει η Ρεάλ Μαδρίτης που ιτήθηκε 94-84 στην έδρα της Ανατολού Εφές για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στα άλλα μάτς, Dubai BC Barcelona 94-87, Fenerbahce Bayern 176, Έρυθρος Αστέρας Χάπολη Τελαβίβ 80-81, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 87-85 και Παρί Παρτίζαν 79-92. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ivy, it is now or never.
1: Οπότε θα τα αλλάξετε το σήμα, αυτό είναι η ιδέα.
0: Ποτέ, αυτό είναι το σήμα μας. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος, ή από εδώ.
2: Του Σαπάκη!
1: Έτσι, Τετάρτη σήμερα, 30 του μηνού πάει και ο Σεπτέμβρης τον φάγατε, λυσάξατε. Καλά Χριστούγεννα. Έχω να σου πω ότι πήγα χθες σε γνωστό κατάστημα με διάφορα είδη.
0: Okay, τι παιχνίδια
3: ετοιμάζουν.
1: Τι ετοιμάζουν. Είναι όλα στημένα στα ράφια.
3: Μάλιστα, ωραία.
1: Χριστούγεννα πρώτα.
0: Τι ωραία.
4: Του χρόνου.
3: Ζαφυρά του συνέλθε.
0: Πριν πεις κάτι.
1: Αλήθεια τώρα. Μπράβο παιδιά.
0: Σε ψάχνει η μάνα σου.
1: Να σου πω κάτι. Χρειάζομαι έναν κάθε πρωί που σηκώνω το κρεβάτι να μου το λέει.
0: Το χαστούκι. Συνέλθε. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε?
1: Πάρα πολύ ωραία. Φανταστικά, θαυμάσια.
0: Εγώ σε 20 λεπτά ήμουν στην εργασία μου.
1: Είδατε.
0: Μπράβο στο Υπουργείο Μεταφόρων.
1: Μπράβο.
0: Έλα ρε Ρίλο.
1: Να το είπε η Νέα Δημοκρατία ότι θα φτιάξει το κυκλοφοριακό.
3: Το φτιάξε.
1: Έτσι.
0: Το κυκλοφορικό.
1: Και το κυκλοφορικό περιμένουμε να φτιάξει, αλλά εντάξει.
0: Πάρε ένα άλλο σπιρ.
1: Είπε ότι θα το φτιάξει. Δεν είπε πώς. Δεν είπε πώς. Είπε ότι θα το φτιάξει.
0: Ωραία, δεν θα έχετε λεφτά για βενζίνη και έτσι.
1: 3 ευρώ
0: είναι.
1: Ορίστε. Όσοι μπορούν, βάζουν βενζίνη.
0: Θα πηγαίνει μπροστά, Ρίλο. Με το αυτοκίνητο το Σερ Πάνος Ρήλος.
3: Σημειάκι.
1: Και γιατί όχι να μην ερχόμαστε με άλογα.
0: Ναι.
1: Πόσο κάνει τώρα, θα πάει το σανό 20 ευρώ
3: και
1: τα 100 γραμμάρια.
3: Ποιος θα μαζεύει τις βουνιές.
0: 100 γραμμάρια, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά είναι ακριβά σπορ. Και η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει και ένας χαμός. Γιατί τι έκανε ο Παναθηναϊκός ως influencer? Είπε θα κάνει με τα Playmobil. Έχει γίνει χαμός με τα Playmobil.
1: Έχει γίνει,
0: και τι είχαμε χθες? Playmobil Fournier. Flox Playmobil Fournier στις Αλγκύρες. Γιατί μου το στείλανε κάτι φίλοι μου.
1: Είδανε τα ματάκια.
0: Και γέλασα πάρα πολύ με Playmobil Fournier. Με εκείνη την, εντάξει, την άσεμνη χειρονομία, αλλά σε Playmobil δεν το περίμενα να το δω. Έχω δει διάφορα. Ραπτόπουλο, τον πρόδρο του Δεσαϊκού.
1: Το Μάγκε Ψωμιάδη.
0: Ναι, αγκαλιά με τον Ντιέ.
1: Δεν θυμάμαι ποιον είχε πάρει. Όχι αγκαλιά.
3: Είχε συρίγω μέσα λιάρα, έλεγε.
0: Ναι, δεν χρωστάω, έλεγε. Μα δεν χρωστάω. Είχε πάρα πολλά. Αγάπαμε Ηλιόπουλο. Είχε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά χθε το Φουρνιέ μόνο Playmobil δεν ήταν και ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλη νίκη. Μέσα στις Αλγκύρες, το είδα όλο το μάτς από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Παπ τα τρίποντα από Φουρνιέ.
0: Στο τέλος μιλάνε
3: εκεί που έπρεπε.
0: Αυτές οι προσωπικότητες και ο Μοντέρο, καλά και ο Βεζένκοφ. Καλά, ο Σάσα Βεζένκοφ, ο MVP, ήταν πάλι πάρα πολύ καλός. Γενικά έχει τα θέματα του και ο Ολυμπιακός. Έχουν τα θέματα του οι ομάδες τώρα στην αρχή.
1: Καλά, νωρίς είναι ακόμα.
0: Αλλά όταν έχεις, ξέρω εγώ, αμυντικά θέματα ή οτιδήποτε, κάτι που σε προβληματίζει και παίρνεις το ρόζο φύλλο. Όλα διορθώνονται καλύτερα στην προπόνηση μετά. Τα έχουμε ξαναπεί.
1: Κανένας δεν θυμάται πώς ήρθε.
0: Τα έχουμε ξαναπεί.
1: Ήρθε η νίκη.
0: Γυρίζει με το τσάρτερ, λες νικήσαμε. Πάμε να κάνουμε αβιντεάκι, θα πει ο κότσου. Παιδιά, πει ο κότσου Μπαρτζόκας, παιδιά, λίγο να τα πούμε εδώ πέρα σε κάποιες φάσεις που έχω κάποια θέματα, αλλά. Μην μου το κάνεις εδώ πέρα, κάνε το φάουλ. Αφού το έχεις να το δώσεις το φάουλ. Είναι αλλιώς θα έχεις πάρει την νίκη. Αφού έχεις να το δώσεις το φαουλάκι. Πάρε το πόδι στην baseline εδώ. Πού το μπλοκάουτ εδώ. Πέτα το μπλοκάουτ. Για χαρά είμαστε. Λοιπόν, τι αφάμε τώρα, τι παραγγείλουμε.
1: Ναι, και Γεωργίου είδαμε σε Playmobil.
0: Για χαρά.
1: Με τα τσιγάρα μπροστά. Ναι.
0: Εντάξει, αυτά δεν έχουν βγει, αλλά τα κάνουμε AI, φαντάζομαι.
1: Ναι, προφανώς δεν έχουν βγει, φαντάζομαι.
0: Ωραίο θα ήταν να βγούνε όμως.
1: Και τη φάση με τον τραυματία που τον ρίξανε κάτω και πέσανε πάνω του οι τραυματιοφορείς. Εντάξει.
0: Καλή εκπομπή, παιδιά. Πολλές καλημέρες. Είναι επικίνδυνα τα άλογα. Θα πέφτουν πάνω μας τα πατίνια, λέει ο Θοδωρής Ταξί. Στάνταρ.
3: Μη γελάτε, τραυμάτισαν έγκυο ένας πατινίστας. Ευτυχώς ελαφρά.
0: Αλήθεια, λέει. Ρε φίλε, θέλει μεγάλη προσοχή αυτό με το πατίνι. Γιατί έρχονται από την νεκρή γωνία σαν θρίλερ. Δεν ξέρω πώς έρχονται.
3: Τους προλαβαίνουν οι πεζοί, ρε φίλε.
0: Ρε φίλε, δεν είναι αυτό. Εκεί που είμαι κανονικά, λέω μια χαρά μόνο. Περνάει ένα πατίνι, λέω. Πού ήταν αυτό? Είχε κρατήσει από πίσω το αμάξι μου και είχε σκύψει πως κάνω στην Αμερική. Υπάρχει ένα τρέντ στην Αμερική.
1: Το ξέρω. Ναι. Και από τα λεωφορεία και από αυτά. Ναι. Ξαφνικά αγάπησα το γείτονα, τώρα που πηγαίνουμε μαζί στη δουλειά με ένα αυτοκίνητο. Γενικά.
0: Είδες,
1: θα έρθουμε κοντά.
3: Πιο κοντά.
0: Δεν είναι
1: κοντά.
0: Ωραίο
1: εσύ
0: να
1: πεις. Θα περνάς μία από Από πλατεία θα με παίρνεις.
0: Ωραία.
1: Έρχομαι.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Τα παιδιά σχολείο.
0: Ναι, ναι, ναι, θα τα πηγαίνουμε. Τσουβέλα να βγάλουμε μια φώτα. Αλλά δεν είναι ωραίο να πάρεις στο γείτονα. Ας πει, θα σε πάω εγώ. Αλλά να μην τον έχει ζήσει σε οδηγική συμπεριφορά. Να βγάλει μια τσιγαριά μέσα.
1: Να αρχίζει να βρίζει, να κορνάρει.
0: Όχι, να κατέβει κάτω. Έλα. Έλα, ρε, να σπέξουμε, ρε. Τι θα μου πεις εμένα, έτσι.
1: Να φεύγει με βαθύ, με βαθύ πορτοκαλί.
0: Ναι.
1: Έτσι, σχεδόν κόκκινο, μπορεί και γιατί όχι. Μόλις άνοιξε το ραδιόφωνο, τι έγινε, τελείωσε ο Ολυμπιακός, μην ανησυχείτε. Ρε Μαρία, την ίδια ηλικία έχουμε, δεν είναι του μηνού, είναι του μηνός. Για σένα είναι του μηνούς, εμένα είναι του μηνό.
0: Καλά
1: μηνού.
0: Σου λέει, του μηνό.
1: Είναι του μηνός.
0: Γιατί
1: του μηνούς.
0: Είναι η Μαρία καλοθρεμένη του μηνού.
1: Του μηνού. Του μηνού. Δεξιά θέλατε, πάρτε όλο δεξιά να ακούτε όλη μέρα τον Τζούβι και να ψηφίζετε Γεωργιάδηδες, έρχεται πείνα.
0: Μας
1: το λέγε ο πατέρας μου.
0: Και ξέρεις γιατί τα κάνουν αυτά. Γιατί κέρδισε ο Ολυμπιακός θες.
1: Γιατί κέρδισε.
0: Γιατί παίρνανε νομοσχέδια.
1: Για να μην ασχολεί το κόσμο.
0: Μπράβο. Γιατί έχει παραπάνω βολές ο Ολυμπιακός. Για να λένε κερδάς στο μπάσκετ, χάνεις τη ζωή. Τι νομίζετε.
3: Σήμερα θα έχουμε εξαγγελίες για τα καύσιμα.
1: Ό,τι τι.
3: Δεν ξέρω.
1: Τι λένε τα προγνωστικά.
3: Δεν είμαι στο υπουργικό
1: σύμβουλο. Τι λένε τα προγνωστικά.
0: Θα μάθουμε.
3: Αν πάει όπως τη ΔΕΘ, δεν θα πάει καλά.
1: Δεν θα πάει καλά.
3: Ναι, όχι.
1: Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι και γι' αυτό έχει βγει και το θέμα με την Manchester City, παιδιά. Για να αποσπάσει την προσοχή από τον κόσμο.
0: Πέστα.
1: Έτσι και καλά, πέστα. Ότι μόνο η City χρωστάει. Δεν κατάλαβα.
0: Ρίστε.
1: Δεν κατάλαβα τι έγινε. Ένοχη λέει η City.
0: Ενώ η City χρωστάει, η Ελλάδα έχει βγει. Ξέρεις, θα το χρησιμοποιήσουμε. Για πες τι έλεγε. Να ρωτήσω κάτι. 114 από τις 115 κατηγορίες είναι ένοχη. Στη μία πρέπει να πήρε αναβολή. Ο δικηγόρος
1: τι ήταν. Η μία κατηγορία τι ήταν. Ότι δεν είχε πατατάκια με γλουτένη. Τι ήταν η μία κατηγορία που κρίθηκε.
3: Αυτοί οι δικηγόροι που πληρώνονται αδρά να μην κερδίσουν μία κατηγορία.
0: Σκέφτομαι πάντα δικηγόρο τον Παπασημακόπουλο. Και δεν ξύπνησα να πάω στη δίκη. Αυτό είναι το δικηγόρο είχε City. Παιδιά, εσείς που είστε, βάλτε Παπασημακόπουλο με τη City για meme, γιατί εγώ δεν ξέρω να το κάνω, δεν έχω ιδέα από τεχνολογία, το κατάλαβε η Μαρία εκτός αέρα, για κάποιο πράγμα που λέγαμε. Επειδή νομίζω ότι ανακαλύπτω την πυρίτιδα, τώρα είναι ώρα να βάλεις Παπασημακόπουλο και δίπλα δικηγόρο City. 114 από 115.
1: Το διάβασα και εγώ χθες και λέω, αυτή η μία ποια ήταν που κρίθηκε αθώα η
0: Μαντζέστερ Σίτι. Για αυτήν, πήραν αναβολή, απλά δεν έγινε.
1: Λοιπόν, για 9 χρόνια οικονομικών παραβάσεων κρίθηκε ένοχη η Manchester City. Ξεκινάει η διαδικασία για την ποινή. Αλλά εντάξει, θα έχουμε έφεση στην έφεση. Από εδώ, από εκεί έχει περάσει την
0: αδερφή. Έφεση, εφεγώ.
1: Έφεση, έφεση, εφ8.
0: Εφ7.
1: Λοιπόν,
0: είναι δικαίωμα.
1: Πάνω από 900 εκατομμύρια λίρες η επίδραση των παραβάσεων. Έχουμε να μάθουμε τώρα την ποινή. Έτσι, θα είναι μια επίπληξη, θα είναι μην το ξανακάνετε ρε παιδιά, θα είναι γράψε 100 φορές η Λίβερπουλ είναι καλύτερη, η Λίβερπουλ είναι καλύτερη, η Λίβερπουλ είναι καλύτερη. Θα είναι, ξέρω εγώ, αφαίρεση πόντων, αφαίρεση πρωταθλημάτων, θα μάθουμε.
3: Αφαίρεση μεταγραφών, ξέρω εγώ.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Η City έχει περάσει την αντεπίθεση.
0: Να σε
1: έχουμε αδειάσει τα στοιχεία, λέει, για την αθωότητά μας. Θα ασκήσουμε έφεση. Εντάξει, αυτό.
0: Να σε ρωτήσω. Χάνει τον τίτλο η City. Mm-hmm. Πανηγυρίζει ο παδός τώρα που θα πάρει.
3: Πανηγυρίζει.
0: Δεν είναι ξενέρα. Θα μπει. Στο δικό σου μονιμονιμίο που έλεγε κάποιος. Ο τίτλος θα αφαιρεθεί.
1: Θα κάνεις λίγο άκρητα άλλα, θα τον βάλεις.
0: Θα το βάλεις, ναι. Μετράει, το χαίρεσαι.
1: Τι, θα ξαναφέρουμε πίσω τον γκλόπ, να τον βάλουμε πάνω.
0: Να κουρευτεί ο Καραγκιόζης. Να κουρευτεί αυτός ο μικρός ασπρούλιας. Να κουρευτεί.
1: Θα φέρουμε πίσω το Σαλάχ. Θα φέρουμε, να τους βάλουμε στο πούλμα. Να κάνουμε βόλτα εκεί πέρα στο Merseyside. Όχι, τι.
0: Να έρθει πίσω ο γκλόπ.
1: Αυτό λέει, όχι. 40 σελίδες πόρισμα της Επιτροπής. Ωραία, μάνα μου.
0: Ποιος τα διαβάζει όλα αυτά.
1: Μάλιστα.

0: Sport FM 94,6.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
4: Ο μεγάλος τελικός του Run Greece έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Run Greece. Run Greece, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση Σέγας, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλημέρα παιδιά, πάμε λίγο, επειδή έχουμε θίξει από την αρχή το θέμα μεταφορά στη δουλειά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Καλημέρα παιδιά, στον προαστιακό 6 και 4 το πρωί πήγαινα στη δουλειά προς αεροδρόμιο και η Άρη χώρισε τον σύντροφό της γιατί κοίταζε άλλες, ο Σωτήρης. Την άκουγε.
1: Καλημέρα Σωτήρη.
0: Κοιτάς άλλες, δεν με νοιάζει.
1: 6 και 4 το πρωί, εντάξει, του τα είχε μαζεμένα από το βράδυ.
0: Ναι.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά πες μου, τι έγινε τώρα.
1: Το ξύπνησε.
0: Ναι.
1: 6 και 4 το πρωί. Ναι. Τέλος, αυτό ήτανε. Τελειώσαμε. Μην με ξαναπάρεις τηλέφωνο. Σε μπλοκάρω από εδώ και πέρα. Τελείωσε.
0: Τι έγινε, κοπέλα μου.
1: Θα σου φέρω, θα σου στείλω τα πράγματά σου με. Θα στάχω κάτω στην είσοδο.
0: Για
1: να περάσει να τα πάρει. Δεν μπορώ, συνέχεια κοιτάς άλλες. Like συνέχεια από εδώ, like από εκεί. Εσύ και ο Τσουβέλα συνέχεια like από εδώ. Εσένα και ο Τσουβέλα βλέπω, δεν βλέπω αλλού.
0: Και φωτιές βάζω εγώ, δεν βάζω μόνο καρδιές. Βάζω και φωτιές.
1: Και τι είναι αυτές οι μελιτζάνες, δεν έχω καταλάβει.
0: Ούτε εγώ ήξερα. Ούτε εγώ ήξερα. Εγώ λέω εντάξει, μ' αρέσουν οι τηγανιτές.
1: Ωραίες μελιτζάνες. Και η εποχή τους ακόμα. Ναι. Κρατάνε. Αν αφαιρεθούν λέει τα πρωταθλήματα της City, ένα από αυτά καταλήγει στη United του Μουρίνιο. Ετοιμαστείτε για δικανικό λέει παραλήρημα.
0: Μόνο Μουρίνιο μπορεί να πάρει τίτλο πάλι χώρα σταυροπόδι. three times.
1: Κάποιος λέει και να αφαιρεθούν οι τίτλοι από τη Manchester City, δεν θα πάνε σε άλλη ομάδα και θα μείνουν κενό όπως έχουν γίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις σε άλλα πρωταθλήματα προς παραδοσιασμό. Μισό. Αυτό. Όταν εμείς πέσαμε. Όταν εμείς οι μεγάλες κυρίες πέσαμε. Ναι, πήγανε στην Ίντερ. Τι μου λέτε τώρα, καλά τα θυμάμαι. Έχουν περάσει τα χρόνια, αλλά τα παλιά τα θυμόμαστε. Τι φάγαμε χθες δεν θυμόμαστε.
2: Δεν έφαγες τα μακαρόνια χθες τελικά. Πάλι με φαγές δεν έβγαλες.
1: Όχι, φαγές τελειώσαν. Διαφάγαμε τη Δευτέρα. Τελείωσε, αυτό ήταν.

0: Τι έγινε, του χρόνου θα βλέπετε στον υπόδρομο την Κάιλι.
1: Τα ορφάνα πορεύονται και γύρε κονομιώτε με
0: κάψιμο. Δεν πήρε καμπάρι.
2: Όχι, τι. Τι συνέβη, τι έχω χάσει.
0: Ρίλης στον υπόδρομο. Στο Μαρκόπουλο.
2: Α, στο Μαρκόπουλο, ναι.
1: Μπομπομπομπο, τι να μα πει ο κύριο Αυγολέμον. Ωραία.
0: 34.000 τετραγωνικά για τον ήλιο.
1: Έλα ρε φίλε, τι πανηγύρι θα κάνουμε με Βελισσάρι.
2: Θα έχουμε να παρκάρουμε ή θα γίνει σε μια θέση
0: πάρκινγκ.
1: Χιλιάδες θέσεις πάρκινγκ και θα πατάς κάτω βινιές άλογα.
0: Το ζητούμενο είναι μετά την Αττική Οδό μέχρι να φτάσεις εκεί, που δεν είναι μεγάλη απόσταση, αλλά είναι ένας δρόμος δύο λωρίδων.
1: Εκεί θα έχουμε.
2: Ναι,
1: άλογα να περνάνε. Πόσα άλογα είναι. Πού είσαι, πάω να δω.
2: Μια κουβέντα είπα για την πλατεία νερού. Μια κουβέντα, είπα το καλύτερο μέρος για να γίνει συναυλία. Αλλά οι γειτόνι.
0: Τους δημότες.
2: Είχαν πάρα πολύ.
1: Η ίδια γειτόνι, αν μου δεν γλιτώνει. Σαρφάν.
2: Αν τιμωρηθείς ήδη κερδίζει, άξιζε τα χαρτιά.
0: Βεβαίως.
2: Εννοείται, κάτι θα πάρουμε. Ένα link up, κάτι. Ένα καραπάο.
0: Ένα τρίποντο.
2: Καραπάο, καραπάς, καραπάει. Κάτι θα πάρουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πεινάμε τι να φάμε πρωί-πρωί, πείτε όχι τη γάνη.
0: Προστάκι.
1: Κάτσε ρε.
2: Αυγουλάκι. Αυγουλάκι βραστό. Βραστό, βραστό, βραστό.
1: Βάζεις τη φέτα το ψωμί.
2: Και άμα δεν το βράσεις και πάρα πολύ να μην γίνει σφιχτό, είναι σχεδόν σαν ποσέ. Μελάτο.
1: Μελάτο.
2: Μελάτο. Μελάτο.
1: Μελάτο. Ψωμί, αυγό, τυρί. Γεια σας. Φύγε για οικοδομή μετά.
2: Για κάνα αλαντικά και ωραίο.
0: Καμιά ηλίτσα.
1: Θα έχετε πρόβλημα γιατί εγώ έφαγα πάλι το μοσχάρι από το χωριό.
2: Το πρωί, τώρα.
1: Το βράδυ.
2: Πόσο μοσχάρι ήταν.
1: Ήτανε μια μεγάλη γενναία μερίδα.
2: Ήτανε.
1: Ανάμεσα σε πιπεριές και μπούκο. Έτοιμος είμαι. Τι ρι ρι ρι τι τι τι τι. Ραμόνα.
2: Πότε ξεκινάνε οι άχαστοι, ρωτάει.
1: Μέσα Οκτώβρη. Μέσα Οκτώβρη.
2: Άντε παιδιά, εντάξει, κάνα δύο εβδομαδούλες.
1: Μέσα Οκτώβρη, παιδιά, θα μας φάτε στη μάπα μέχρι τέλος Ιουλίου του 27. Καλά να είμαστε, δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει. Αλλά ο προγραμματισμός είναι μέχρι τέλος Ιουλίου με φεστιβάλ εδώ Αθήνα. Στον υπόδρομο θα το κάνουμε τώρα με άλογα για τα ψήφια του τριαυτομαλιά της πάνω σε άλογο Μαρία με τη γυαλούρα του και την καπελαδούρα του Τζόκε και το άλογο να έχει κολώσει για να... με το φλωράν το που κάνεις για να ενεμίζει.
2: Τα μεγάλα τα καπέλα αυτά που φοράνε στο...
1: Μεγάλο είναι το καπέλα του.
2: Στην Αγγλία.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Την άψη.
2: Τα
1: ωραία. Μορφιές,
2: ρε τσουβέλα, είδα φωτό που ήσουν με πέντε γυναικάρες στο κατράκι. Είσαι δυνατός,
1: δεν είναι. Ναι, αφού κάναμε τα ρούχα μας και κυλιστήκαμε μπροστά στους φύλακες κάτω. Δεν ήξερα από πού να κοιτάξω πραγματικά. Δεν ήξερα πού να κοιτάξω. Ρε κορίτσια, μη μου σκίζετε τα ρούχα.
2: Σιγά σιγά λυσάρες.
1: Είσαι όμορφα.
2: Όλες θα πάρετε.
1: Μη μου κάνετε σημάδια, έχω γυναίκα. Τι γλιώδης. Τι γλιώδης. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε. Μη με πιπηλάς και μου κάνεις σημάδι. Έχω δέρμα λευκό και ευαίσθητο. Καπ καπ καπ καπ καπ. Μάστα.
0: Εσύ που πεθαίνεις με παστρουμά, δικός μου είσαι.
1: Γιατί και εγώ πεθαίνω με παστρουμά.
2: Καμιλάς.
0: Καμίλας αλλά εγώ ξέρω.
1: Όχι, και μοσχάρι παίζει πολύ. Πρέπει να τον πάμε στο σελίμ.
2: Νομίζω ότι χειμωνιάζει τώρα.
0: Παστουρμαδοπιτούλα, φίλε.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Ρίλο, θα φεύγεις από εδώ για να πηγαίνεις στο Μαρούι στο Σελίμ, παιδί, το φίλο μου. Δεν θέλω μέσα στο σπίτι, θέλω να κλάνω. Λοιπόν. Μόνο εγώ θέλω να ξεράσει μετά αυγά το πρωί.
2: Ναι.
0: Παιδί μου, άμα δεν σ' αρέσει, θα κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ δεν εμπιστεύω με ανθρώπους που δεν τρώνε φέτα και αυγό. Δεν τους θέλω. Α, τους αγαπώ, τους τιμώ. Αλλά. Τι να πούμε.
0: Πρόβλημα και στη φέτα, πρωθυπουργέ. Τι θα γίνει τώρα. Δεν έχουμε φέτα για τους ηθαγενείς.
1: Τι δίνουμε όλες έξω. Πρόβλημα με φέτα. Χωρίς πλάκα. Έχει γίνει θέμα. Αυτό δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Επειδή με βλαχώνει, εγώ και βρίσκω. Κονομάω.
2: Εντάξει, γενικότερα έχουμε θέμα και με τα γάλατα και με τα ζώα που παράγουν τα γάλατα για να, για να φτιάξουμε τις φέτες και τα τυριά γενικότερα. Και είναι και μια διαδικασία να φτιάξεις το τυρί. Και πέρα από τη φέτα. Τα κασέρια και τις γραβιέρες.
1: Εδώ έχεις ανοίξει πίστα, ρε Μαρία. Τι ήθελες για... Σήμερα τρώμε σπεντζοφάι με λουκάνικα καρδίτσα. Γιάννη, γιάννη.
2: Όχι, εμείς έχουμε κοτόσουπα.
1: Τη χολή τι ώρα τη βγάλατε, έλα παροσκοπικά. Ωραία είναι η κοτόσουπα. Εγώ τρώω σούπες και το καλοκαίρι.
2: Ναι. Πολύ ωραία η κοτόσουπίτσα. Και με ριζάκι μέσα, με τα λαχανικά του μέσα.
1: Ωραία η κοτόσουπα. Σου ανοίγει την όρεξη. Αν φάω τώρα εγώ κοτόσπα, 11.30 θα ψάχνω φαΐ.
2: Δεν θα φας 8.30 ώρα το πρωί κοτόσουμπα.
0: Εντάξει, ρε, θα φας την κοτόσουμπα με μπόλικο ψωμάκι,
2: ναι,
0: το κοτόπουλο μέσα.
2: Μη σε φραντζούλα ψωμί μέσα, ναι.
1: Πάλι πεινάς, ρε, απλά πηγαίνεις για ούρηση 4 φορές παραπάνω με το ζουμί, με την κοτόσουπα και μετά 11.30 ώρα κάνεις. Να σου πω κάτι. Είναι όταν δύο άνθρωποι έχουν φάει κοτόσουπα, κοιτιούνται.
0: Φάμε ένα
1: σαντουίτσι. Ήταν ελαφριά. Ναι, ρε, ήταν ελαφριά. Ναι, γεια σας. Σαβίκος, τρία με γύρω.
0: Για πες, τι έχουμε.
1: Έχουμε πράγματα να πούμε. Έχουμε πραγματάκια να πούμε. Πρώτον, ρηλό. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με

0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα σκάψιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Sport FM Patras.
8: Μόνο του Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
14: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
13: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
14: Φυσικά, BioClima.
15: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
16: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
17: Bwin Sport FM 94,6.

0: Γιατί πήγε Παρίσι ο άλλος και για να φάει το κρασάν της Τούνη. Υπήρχε τάμα. Και πήγε και το βρήκε κλειστό, έτσι το κατέβει.
1: Μπορεί να ήταν Τετάρτη μεσημέρι.
0: Έχει δίκιο.
1: Τετάρτη μεσημέρι είναι κλειστά. Εντάξει.
0: Το καλύτερο τόσκια πρωινό, τυρί τσουβελάκου, καπνιστή γαλοπούλα σαφυρά του, μαγιονέζα ρίλος.
1: Μουστάρδο μαγιονέζα.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, έχει μια σειρά προϊόντων. Μαγιονέζα, μουστάρδα, μουστάρδο, κέτσαπ.
1: Κέτσαπ μαγιονέζα, μαγιονό κέτσαπ.
0: Ρίλος, the real thing. Κέτσαπ.
1: Κέτσαπ μαγιονέζα, μαγιονό κέτσαπ.
0: Ρίλος, the real thing.

0: όταν διαφημίζουν μια μπύρα, είναι μια σχέση. Πάντα ένας γάμος ενός πατέρα που δεν μιλάει, ναι, και εμφανίζεται, ναι, ναι, ναι, ξαφνικά.
1: Και τραγούδι από Λαβρέντι Μαχαιρίτσα,
0: ναι, ναι, ναι, από... Αυτό έκανε ο Μαχαιρίτσα, ναι. Εκεί στο νότο.
1: Μπράβο,
0: και δείχνει ένα γίδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποια λοιπόν, πόλη, ποια χώρα, ναι.
1: Ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα.
0: Για όλα τα ταξίδια.
1: Παιδιά, όχι
0: άλλες φωτογραφίες. Μπυρίλος.
1: Όχι άλλες φωτογραφίες με Playmobil. Λίσα έγινε, καλά όχι όσο Λίσα έγινε με, την, με τα 80's που μας πρίξανε τέτοιο.
0: Αλλά εγώ με τα 80's απλά έβαλα εμένα και τη Χαραλαμπούδη σε γύρισμα.
1: Σε κανονικό, δεν ήταν AI.
2: Άνετο.
1: Μπράβο.
0: Ούτε με μαφία. Πάλι έβαλα τάκι σούλα.
1: Ευχαριστούμε τόσα λοπέτα που μας έφτιαξε φωτογραφίες Playmobil.
0: Βάλτο, βάλτο.
1: Θα το βάλω, θα το βάλω, θα το βάλω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, μην χάσουμε κι εμείς, βεβαίως. Ο Κρούς λέει 64, κάνει 2 ώρες.
0: Μακιγιάζ
1: για να μοιάζει με.
0: Με 65χρονας.
2: Συνέχεια.
0: Ο Τόμ Κρούς μπορεί να πάρει όντως και Όσκαρ. Είναι φανταστική η υποκριτική του προσέγγιση. Ο Θανάσης από Αυστρία. Είδα τα γυρίσματα, το making of, και λέω θα είναι εντυπωσιακό. Είναι 64 και του βάζουν προσθέτικ και
1: μακιγιάζ
0: για να φαίνεται 65.
1: Καλά, γιατί δεν φαίνεται για 64, με συγχωρείς κιόλας.
0: Φαίνεται για 50 χρονών.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Κυρίως γιατί ξέρεις ποιος είναι βασικά.
1: Ναι, γιατί τον έχεις δει. Έχετε περάσει όλη τη ζωή μαζί.
0: Ναι. Το Top Gun ήταν πιο γέρος το πρώτο.
1: Αλήθεια.
0: Δεν ξέρω τι έχει κάνει.
1: Και φτεδάκια κοκκινιστά με ρύζι σήμερα. Καλημέρα, Κώστα.
0: Πολύ καλά. Ωραία, Κωστάρα.
1: Μιλάμε
0: με
1: από
0: κουτάλι,
1: τα
0: κουτάλι.
1: Ναι.
0: Κουτάλι και τυρί τριμμένο.
1: Και τυρί τριμμένο στο ριζάκι, βεβαίως. Ναι, ναι. Τώρα βέβαια θα ρίξει και κάποιος την ιδέα για να πει κοκκινιστά και φτεδάκια με πατάτες. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά αν. Δεν έχει την ώρα να τηγανίσεις. Όχι, όχι.
2: Ένα από τα δύο.
1: Ένα από τα δύο. Αλλά δεν, αν δεν έχεις την ώρα να καθαρίσεις και να τηγανίσεις πατάτες, το ρύζι είναι πολύ τίμια
2: επιλογή.
1: Είναι. Και καλύτερη
2: λίγο
1: έτσι.
2: Λίγο καροτάκι, λίγο αυτό.
0: Και καστανό, ωραίο είναι το ρύζι για μας που τα προσέχουμε λίγο. Αυτά τα.
1: Ωραία, γιατί ναι. Άμα πέφτει σάλτσα από πάνω.
0: Αυτό ήθελα. Ναι. Ψυχολογικό είναι.
1: Αυτό. Δεν σε νοιάζει καθόλου. Καλημέρα και στο Στέλνει το Metal Heart. Α, έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Ποια είναι το Τζουβέλα. Ο Στέλνει το Metal Heart.
0: Τον ευχαριστώ για τα δωράκια.
1: Άμα δούμε όλα τα μηνύματα του Στέλνει του Metal Heart, είναι με Mick Jagger, ξέρω
0: Σάρον
1: εγώ,
0: Σάρον
1: Στόουν,
0: Αντρέα Παπανδρέου,
1: ναι. Και Τσουβέλα, γιατί όχι. Καλημέρα στην Έλενα, το σήμα της αρχής είναι τέλειο, λέει, μας φτιάχνει τη διάθεση, το έχουν μάθει και τα παιδιά μου και το τραγουδάνε έτσι ακριβώς, τώρα ξεκινάει η μεγάλη αγγλικά, λέει, οπότε καλή επιτυχία στη δασκάλα της που έχει να διορθώσει εξαίσια αυτή την προφορά.
0: Εξαίσια.
1: Φανταστικά.
0: Playmobil ρίλο σε μόνιμο ρεπό, ούτε το AI δεν το περνάει. Καλημέρα. Στείλτε στο Fight Club αυτό, γιατί είναι για εκεί. Το μήνυμα αυτό είναι για εκεί.
1: Ορίστε, πήγε στο μαγαζί της Τούνη, λέει. Πήγα την Κυριακή και ήπια και φρέντο. Και ήταν και η Ιωάννα εκεί. Την καλημέρα.
0: Μπράβο, καλημέρα.
1: Μπράβο,
0: καλημέρα και στην Ιωάννα.
1: Καλά έκανες. Καλημέρα και στην Ιωάννα.
0: Ναι. Αρακά σήμερα, άθεοι.
1: Αφορισμένοι.
0: Είναι Τετάρτη. Ναι, ντροπή σου, του σατανά, του σατανά.
1: Φτουφ.
0: Έχει πάει η Λουκά στον πατέρα μου, το ξέρεις. Και του ούρλιαζε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, σε
1: καλά, δεν, γιατί μου κάνει εντύπωση. Καλημέρα.
2: Που να μην ουρλιάζει.
0: Όχι, στον πατέρα μου για μένα, το γιο σου.
2: Α, για το γιο σου.
0: Σατανά, του σατανά.
1: Καλημέρα από τη βροχερή Μήλο με κακαβιά.
2: Πολύ. 9 παρα 20 με κακαβιά, ρε αδερφέ.
0: Τρώω ψαρόσπα που είμαι αλλεργικός, αρκεί να μην έχει μέσα
1: να
0: τα
1: υπόλοιπα.
0: Αν έχει ένα απλό ψάρι, ρωτάω, έχει την απόλαυση, είναι κακαβιά, είναι απόλαυση.
1: Εν τω μεταξύ, λέμε κάτι, ρε παιδί μου, λέμε τριμμένο τυρί στο ρύζι με τα σουτζόκια. Και έρχεται, πάντα θα υπάρχει το μήνυμα, όχι ρε παιδιά, τριμμένο τυρί, γιαούρτι. Πες, εγώ δεν βάζω τριμμένο τυρί, βάζω γιαούρτι. Δεν τα τρώμε μαζί, ρε παιδιά. Δεν ερχόμαστε να σας ταχώσουμε στο στόμα. Δεν τα τρώμε μαζί. Το ξέρω.
0: Μαρία. Μαρία. Σύνελθε. Στόπο ακροατής.
1: Σύνελθε. Μπασμάτι στα κεφτεδάκια, συμφωνώ, μου αρέσει πολύ το μπασμάτι. Mm-hmm. Φασολάδα, λέει, πόσο άδικος κόσμος, καλημέρα. Γιατί ρε φίλε, αν
0: τι
1: είναι
0: λες,
1: ωραία
0: ρε,
1: φασολάδα. Εν τω μεταξύ, δεν πιστεύω να έχετε και παραπονάκι εσείς οι καλοχειμωνάκηδες. Μια χαρά
2: έχει
1: Σεπτέμβρη πάει,
2: υπέροχα,
1: έχει κάνει.
2: Υπέροχα, ναι.
1: Ωραίο, φθινοπορεινό καιρό έχει.
2: Που είναι τώρα η κλιματική κρίση.
1: Δεν υπάρχει. Πες το στη. Τι βλέπαμε, Μπανκόγκ, βλέπαμε. Τι βλέπαμε.
0: Ναι, Μπανκόγκ, νομίζω με τα κόιφις.
1: Ταϊλάνδη, το
2: Ταϊλάνδη στο Νεπάλ, τι έγινε.
1: Καλά, στο Νεπάλ φεύγουν τα βουνά. Ναι, φεύγουν.
0: Η ζαφυρά του εκεί που είναι τα ψάρια, τα κόιφις, θα τα τσιμπούξε να τα φάει.

0: Μα έτσι με το ξυλάκι.
1: Στην Ταϊλάνδη έχουν πλημμυρίσει δρόμοι γιατί έχει πάρα πολύ έντονη ροχόπτωση. Mm-hmm. Έχουν πλημμυρίσει κεντρικοί δρόμοι. Σαν να λέμε έχει πλημμυρίσει η Συγκρού. Η Ερμού, η Συγκρού, η Ποσειδόν και τα. Και έχουν βγει μιλιούνια τα ψάρια, τα γατόψαρα, κάτι τέτοια με το συμπάθειο.
0: Και αλιγάτορα.
1: Και κάτι σάβρε. Δεν είναι αλιγάτορα.
0: Τι είναι αυτό.
1: Σάβρε είναι.
0: Δεν θα το έπαιρνα καλά.
1: Πού πα μόλι σάβρα. Ναι. Και λέω εκεί που κάθεσαι με το αυτοκίνητο, κάνει ένα κλακ. Πιάνει το ψάρι.
2: Το μεσημεριανό.
0: Κάνει ένα τσάκι, πιάνει τώρα λιγάτορα. Να τα παπούτσια.
2: Το βραδινό.
0: Je viens de commencer le bœuf bourguignon. Bonjour, τέλειο. Δηλαδή πρόκειται να αρχίσει να φτιάχνει το φέα γλύπη. Bœuf bourguignon.
1: Bourguignon.
0: Bourguignon.
1: Bourguignon.
0: Ωραίο, αλλά πολύ βούτυρο.
1: Το μπουρκινιόν.
0: Έχει. Ό,τι είναι μεγαλλική κουζίνα.
1: Όχι, το μπουρκινιόν δεν έχει βούτυρο.
0: Να το φας στη Γαλλία θα κάνεις. Θα λάμπει ο ουρανίσκο σου, Μαρία. Μιλάμε για βούτυρο. Ωραία, η γαλλική κουζίνα. Δεν σταματάνε το βούτυρο.
1: Έχει κρεμμυδάκια πολλά και καρότα. Και...
0: Τώρα γιατί με κοιτάς. Πώς είδε Ολυμπιακό χθες. Μεγάλος φουρνιέ. Δύσκολα θα περάσουν από κάνω. Ναι, είναι πολύ καλή ομάδα η Ζαλγκύρης. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Μου λένε μερικοί είναι αρχή. Τα είπαμε παιδιά, έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή. Εκεί είναι το σημείο που μιλούν οι προσωπικότητες. Playmobil Φουρνιέ. Είπαμε έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή.
1: Ωραίος ο Θοδωρής. Σήμερα έχει γιουβαρλάκια τα οποία τα έφτιαξα εγώ χθες το απόγευμα. Και είναι ό,τι καλύτερο αυτό το φαγητό να το φας την επόμενη
0: δεν
1: μέρα.
0: Δεν έχω πρόβλημα, εγώ τρώω και, εντάξει, και φαγητά τριών ημερών.
1: Έχει σάλτσα ρε παιδί μου, θέλει την επόμενη μέρα για να σταθεί.
0: Τριών ημερών φαγητά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αγαπώ το φουρνάκι. Θα ζεσταίνεις το φούρνο.
1: Καλά,
0: με κοκκιμάτων.
1: Ναι, εννοείται. Ναι,
0: και είμαστε
1: ναι,
0: μια
1: ναι,
0: χαρά.
1: Ναι,
0: έχω μερικούς, δεν τρώω το ίδιο βράδυ.
1: Το ίδιο φαγητό ό,τι την επόμενη μέρα, όχι. Τι φρέσκο.
0: Τίποτα. Και μακαρόνια ρε, μου κάνουν 40 λεπτά το πακέτο. 50-60. Φέρτα εδώ από χτες.
1: Δεν τρώει την επόμενη μέρα φαγητό χθεσινό. Σόπαρε. Σόπαρε. Πώς έχει μεγαλώσει εσένα η μανούλα σου.
0: Σκέφτηκα σε αυλή το ελληνικό καφέ. Σόπα καλέ. Ποια είχε μαντάμ.
1: Συνήθως αυτός που δεν τρώει την επόμενη μέρα χθεσινό φαγητό δεν το μαγειρεύει κιόλας.
2: Αυτό.
1: Καταλαβαίνω.
0: Δεν πλένει τα κατσαρόλια.
1: Καλά, ναι, ναι, ναι.
0: Που πας μόλις σαύρα λέει όλες πνίγηκα. Ναι, αυτό είπε. Καλημέρα από Μαντζουρία, παιδιά.
2: Μαντζουρία.
0: Κίνα. Εδώ δεν έχει ούτε φρέντο και χειρότερα ούτε τυρί. Δεν τρώνε τυριά. Τραβάμε πολύ κανάλι. Ναι. Σπάρτακος, Αεκάρα και στην Κίνα. Πρέπει να είναι πράκτορας, το λένε Σπάρτακο. Πρέπει να έχει την κουκίδα του Ντάγκλας που είχε The Ass in his scene. Well, you are.

Βαγγέλης λέει εδώ στη Γερμανία. Πάντως είχαμε ζεστό Σεπτέμβρη. Μια χαρά βουτά σε καμιά λίμνη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εντάξει, φαντάζομαι σε σχέση με, με το Σεπτέμβρη που είχατε τα προηγούμενα χρόνια. Με τους Σεπτέμβριδες. Εδώ ήταν μια χαρά. Για εσάς που δεν μπορείτε τις πολλές ζέστες. Αν δεν προλαβαίνεις να καθαρίσεις πατάτες, φτιάξε αυγολέμονο κατσικάκι με άγριες αγκινάρες που φτιάχνει η μάνα μου. Πολύ, πολύ γρήγορο φαγητό. Πολύ γρήγορο. Λοιπόν, α, παρά τέταρτο. Έλα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
2: Ανανεώστε το φόρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Τι ωραίο αυτό το τραγούδι, έκανε θράψη. Όλες τις πριτσερίες το έπαιζε.
1: Μόνο.
0: Παντού, παντού.
2: Πρωινό κέικ με μπανάνα βρώμη σοκολάτα και μεσημέρι γαλαίο σκορδαλιά με μπατζαριά. Έχουμε λαϊκή και η Τετάρτη έχει πάντα ψάρι σε εμάς. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Πολύ καλό.
0: Το κεφάλι στην παγωμένη πλευρά του νεροχύτη, φίλε μου. Εντάξει, βοηθάει ψυχολογικά τη θερμοκρασία. Πήγε πολύ καλά. Με μπανάνα βρώμη το πρωί.
2: Κέικ, ρεσί.
1: Να το κρατήσει.
2: Αντί για τέτοιο, λένε. Αντί για αλεύρι, πολλοί βάζουν βρώμη. Μια χαρά είναι. Δεν καταλαβαίνω.
0: Πολύ βρώμη. Ο Σεπτέμβρης, να σου πω κάτι, η εκπομπή σήμερα έχει γίνει δούσεις με μπλέτσα και μπαρμπαρίγκο μαζί. Ο Σεπτέμβρης στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη είναι συνήθως γλυκός. Νιώθω ότι είμαι δούσης. Χθες το βράδυ στην Ολλανδία είχε 21 με νινεμία. Όλη τη μέρα είχε 26 με 27 με απίστευτο ήλιο. Να γνωρίσουμε. Hello, Mr. Petru. Hi.
2: Μας έχετε διαλύσει με τα φαγητά πρωί-πρωί. Δεν ξέρω αν θέλω να πάω για δουλειά ή να πάω να βάλω πατάτες οφτές στην ξυλόσωμα με μια ρακή.
0: Άρε,
2: μα υπάρχει τώρα τέτοιο, υπάρχει δίλημα. Είναι δυνατόν.
0: Πήγαινε στη δουλειά έτσι. Πήγαινε στο διευθυντή. Θες πατάτες οφτές. Playmobil τσόχο να πνίγεται. Φτιάξ' το.
3: Πόρτα.
2: Καλημέρα στην Ειρήνη. Στην Ειρήνη. Μαγειρεύει κιόφτεδάκια κοκκινιστά με πένες η Ειρήνη.
1: Πολύ ωραία.
2: Influencing. Εντάξει. Καλημέρα και στη Σοφία, γιουβαρλάκια και χωριάτικο ψωμί, λέει. Ναι, καλημέρα στον Τάσο από Ιαπωνία.
0: Μαρία, ναι. Όλα τα φαγητά του κόσμου είναι καλά, όλα είναι καλά. Αυτό με την Ισπανία στην μπάλα τι είναι τώρα. Τι είναι τώρα, τι το είδες χθες στην Ισπανία, Κροατία που το είδα λιγάκι, 4-1.
2: Θέλω να σου πω ότι έπεσα για ύπνο 10 και 4.
0: Δεν προλαβαίνανε. Το είχα, κοιμόμουν και ξύπναγα στα γκολ.
2: Α, κατάλαβα.
0: Ο Γιαμάλ. Και έπαιζε με την Κροατία. Δεν έπαιζε, ξέρεις, με κάποια ομάδα μικρή που κάνουν πλάκα. Έπαιζε με τους Κροάτες. Και τους κέρασε ένα τετράμπαλο. Πογιάμπαλο τετράμπαλο. Για πλάκα. Και πήγαινε για 7. Και λέω, τι παίζουν οι άλλες ομάδες. Λέω,
2: σταμάτω.
0: Πάμε για Euro, έτσι. Η Γερμανία είναι. Η Αγγλία χθες. Καλή ήταν η Αγγλία. Με 10 έμεινε νωρίς η Τσεχία. 0-2. Ωραία. Η Ιταλία. Παλινδρομή, Μαρία. Η Αγγλία είναι η Αγγλία. Η Γαλλία βαριέται. Θα βαρεθεί η Γαλλία. Ναι. Και η Πορτογαλία, τι έγινε. Έφυγε ο Κριστιάνο από την προπόνηση. Ένα χειροκρότημα.
2: Εκεί που λέγαμε τα εντάξει ρε παιδί μου, ψύχρεμα το πήρε.
0: Δεν
2: που
0: ήταν
2: ψύχρεμα.
0: Μέσα του ήταν φιωστό μέρο.
2: Πιστεύω ότι το μαλλί έγινε ξανθό από τα νεύρα του.
0: Ο Παρασχάκης, ο Ανδρέας του Μπαρ. Έφυγε από την προπόνηση. Έφυγε ο Παρασχάκης από του Μπαρ. Από την προπόνηση. Έκτακτη μέσω Zoom, έκτακτο συμβούλιο της Επιτροπής εκεί με τον προπονητή και τον Γκαγκάτσι, τον Γκαγκατσάου της Πορτογαλίας και θα δούνε τι θα γίνει. Νομίζω ότι υπάρχει σχέδιο, Μαρία.
2: Τι σχέδιο υπάρχει.
0: Ήξεραν την αντίδρασή του και τώρα θα τιμωρηθεί.
2: Και το κάνανε επίτηδες.
0: Μπράβο.
2: Α, τον εξανάγκασαν σε φύγη.
0: Σου λέει, άκου. Θα τον βάλουμε στον πάγκο.
2: Ναι.
0: Θα κερδίσει η ομάδα.
2: Το πιθανότερο είναι να φύγει.
0: Θα κάνει φασαρία, θα φύγει. Αν μείνει στον πάγκο είναι πρόβλημα. Στάνταρ θα φύγει. Και αν δεν φύγει.
2: Σιγά που δεν θα φύγει.
0: Είναι φίλος μου, που έλεγε ο άλλος.
2: Σιγά που δεν θα φύγει.
0: Και έφυγε και τώρα τι έγινε. Η Ομοσπονδία νομιμοποιείται να πει σε παρακαλώ φίλε.
2: Δεν σε ξανακαλούμε.
0: Εγώ νομίζω.
2: Δεν αξίζει τώρα αυτό το πράγμα στον Κριστιάνο. Δεν αξίζει. Και αυτό
0: με το ζόρι να βάλεις.
2: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Ο Κάνι West είχε πάρει βραβείο μόνο του και έσπρεψε τον άλλον.
2: Δεν είμαστε οι πρώτοι άνθρωποι που θα υπερασπιστούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά δεν είναι τρόπος αυτός για να φύγει ο Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική. Πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Εγώ είμαι τον τιμώ τον Κριστιάνο, αλλά.
2: Να τον έχει πρέπει... ως παίκτη παύλα. Συμβουλάτορα, Παύλο. Ναι, ρε παιδί.
0: Έλα να ζητήσει συμβουλές από τον Ρονάλντο.
2: Εντάξει, ρε παιδάκι παίκτης. Μου.
0: Είμαι ο καλύτερος. Δεν θα γίνεις ποτέ σαν εμένα, σαν μια μύδη.
2: Να μιλάει με τον προπονητή, να μην μιλάει με τους παίκτες, σου λέω εγώ τώρα.
0: Τέλος,
2: όχι, δεν συμφωνώ καθόλου. Δεν συμφωνώ καθόλου. Έχει ο Γιαμάλ μουστάκι τσουβέλα, κοντός.
0: Δεν είδα το κοντινό. Κάσε ένα Google τώρα.
2: Μαράκι, πιο δύσκολο να ξυπνήσει το παιδί για το σχολείο να το διαβάζει. Βαγγέλης από Δάσο Χαϊδωρίου με τρεις κόρες. Βαγγέλη μου.
0: Έχει τρία μάτια.
2: Ευτυχώς. Ευτυχώς για εμένα έχει έρθει, πήρε ρεπό από το Γιωβάνοβιτς.
1: Α, μάλιστα.
2: Θα ξαναφύγει.
1: Α.
2: Ευτυχώς για εμένα χρειάστηκε μόνο λίγο να διαβάσω τα παιδιά κατά τη διάρκεια του κορονοϊού.
0: Α.
2: Από εκεί και πέρα τα κάνουν μόνα τους τα παιδιά, διαβάζουν μόνα τους. Mm-hmm. Οπότε ναι, είναι πιο δύσκολο να ξυπνήσω κυρίως τη μικρή. που μου μοιάζει λίγο και δεν της αρέσει και πάρα πολύ το πρωινό ξύπνημα. Ο άλλος με το που τον ξυπνάω, ναι, μαμά, σηκώνομαι. Τι έκανες?
0: Εγώ, εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό.
0: Ωραία τα τσάπρα και κοπάνα. Στέλνει. Καλημέρα. Γαρίδες βραστές, ντολμαδάκια, κονσέρβα και τζατζίκι. Χρόνος 15 λεπτά.
2: Α, εντάξει, οκ. Okay.
0: Ωραίος.
2: Εντάξει, γαρίδες δεν θέλουν τίποτα. Ένα για να πούνε από το σκεύος γενικότερα.
0: Γεια σας.
2: Είτε τις βράζεις είτε τις.
0: Ντολμαδάκια, κονσέρβα και τζατζίκι. Εγώ το ακούω το ντολμαδάκι.
2: Και το τζατζίκι είναι φτιαχτό.
0: Κονσέρβα, κονσέρβα και το τζατζίκι που είχε το καροτάκι ίδιο μέσα. Κονσέρβα όλα μέσα και προχώρα μετά και πες καλημέρα με αυτό το τζατζίκι. Θα του φύγουνε τα ματοτσίνορα.
2: Τρεις μέρες θα το νιώθω στο μάγιστο τζατζίκι αυτό.
0: Το έντερά σας λέγανε πας καλά.
2: Τώρα τι είναι αυτό.
0: Έκουβε ζωές, έπινε καριέρες, έκουβε ζωές. Τα ματοτσίνορα. Παιδιά, το θέμα, λέει η Μαρία, έχω διαβάσει τον ένα. Το θέμα να μην σας διαβάσει ο πατέρας, μην θέλω να το πω.
2: Σωστό.
0: Εγώ αυτό, έτσι.
2: Σωστό.
0: Όταν έρθει εκείνη η ώρα, δεν παίζει ρόλο ο χρόνος, ούτε τζατζίκι, ούτε κονσέρβες. Άμα σε διαβάσει ο πατέρας.
2: Άμα σε διαβάσει, όχι, έχει τερματίσει. Δεν έχει μετά insert coin του κοφίνιου και τέτοιο. Όχι, όχι, όχι.
0: Τι είναι Double Dragon που παίζαμε. Λοιπόν. Στην ΑΕΚ πάνω από 9.000 ενωσίτες, διαβάζω εδώ στο site της Sport FM, ετοιμάζονται για Λονδίνο και Μάντσεστερ.
2: Ναι, mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
0: Λονδίνο, ναι.
2: Ναι. Και μετά σου λέει
0: δεν
2: έχουν λεφτά.
0: Ορίστε, ρίλο.
2: Ορίστε, ρίλο. Είναι ακριβά τα εισιτήρια για Λονδίνο.
1: Λέει ο Άδωνης.
2: Είναι ακριβά τα εισιτήρια για Λονδίνο. Κάτσε τώρα.
0: Υπενθυμίζουμε.
2: Όχι, έτσι χάνονται τα λεφτά.
0: Έπεσε ο καφές, αλλά δεν βγήκε όξο.
2: Από το καπάκι.
0: Εκτός έδρας αναμετρήσεις λοιπόν, με αρχικά απέναντι στη Σαχτάρ και στη συνέχεια κόντρα στη Manchester City, mm-hmm. Την τιμωρημένη θα τις πάρουν.
2: Και τι νομίζεις ότι θα πάνε, θα γυρίσουν, θα ξαναπάνε
0: εκεί.
2: Εκεί θα μείνουν μια εβδομάδα μαζί με την ΑΕΚ.
0: 14 Οκτωβρίου εκεί, έχουν εξαντληθεί ήδη 6.000 εισιτήρια και έχουν ζητήσει κι άλλα, mm-hmm. Μία από τις μεγαλύτερες, εντάξει, καταλαβαίνετε, μαζικές μετακινήσεις εκτός έδρας.
2: Άλλα, ναι.
0: Ειδικά για την
2: Λογικό.
0: ΑΕΚ. Αυτά, ωραίο να έχεις τώρα εκεί άπλα και να μείνεις μια εβδομάδα Λονδίνο, τίγκα στις μύρες.
2: Κοίταξε, για να μείνεις μια εβδομάδα στο Λονδίνο
0: θες πολύ πράγμα.
2: Θες πάρα πολύ πράγμα και θες και να μην σε νοιάζει η δουλειά σου την οποία αφήνεις πίσω.
0: Τα βάζω
2: αλλά
0: όλα
2: μπορεί
0: κάτω.
2: Να είναι δικιά σου η δουλειά και να πεις στον μπαμπά σου, μπαμπά θα λείψω μια εβδομάδα.
0: Μπορεί να είσαι άνεργος.
2: Αν είσαι άνεργος που θα βρεις τα λεφτά να πας στο Λονδίνο.
0: Από την άκρη σου, από την άκρη σου.
1: Θα στα κόψει αυτά ο πρωθυπουργός.
0: Άντε μπραβό, άντε μπραβό.
1: Δύο μήνες και πολύ σας είναι.
2: Πάμε να ξαλαφρώσουμε την κίνηση στον Κηφισό.
0: Ωραία.
2: 9.000 εξήτες θα λείπουνε.
0: Παιδιά, Φιλαδέλφια είναι άδεια. Και ποιος θα μείνει εδώ με το μαγαζί, ρε παιδιά. Και ποιος είναι στο μαγαζί, τα ανέκδοτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε Παναγιώτη Κεφαλά. Μαρία, να πούμε κάτι άλλο.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το μπλαθέ, κάνει το μπλαθέ.
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
4: Το σούτ, είναι 2-0.
6: Sport FM Πάτρα.
7: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
8: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και service με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335900.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency. Συνέλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
12: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
13: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Με το δεξί στο φετινό EuroCup μπήκε ο Άρης, που επιβλήθηκε 87-74 της Λεμάν στη Γαλλία για τον πρώτο όμιλο. Κορυφαίος των κίτρινων ο Λίντελ με 19 πόντους και 8 rebound. Είχαμε άγχος, αλλά μετά το πρώτο δεκάλεπτο παίξαμε στα στάνταρ μας. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Οριστικά, χωρίς τον Βαγιανίδη που δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και έμεινε εκτός αποστολής, η εθνική ομάδα στα μάτς με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα για την τρίτη και τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Φαβορεί να τον αντικαταστήσει στην ενδεκάδα ο Σάλιακας. Ρεπό είχαν χθες οι διεθνείς, σε λίγες αλλαγές στο αρχικό σχήμα θα προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού ο Νταβίτ Φουστέρο, 44χρονος Ισπανός, βρέθηκε χθες στο Ρέντι και θα αναλάβει πόστο είτε στο πλευρό του Ιμανόλ Αλγουαθίλ είτε ο συνεργάτης του Αντώνιο Κορδόν. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι παίκτες μετά το τριήμερο ρεπό. Στο στόχαστρο της Μπέτης εν ώψη Γενάρη είναι ο Μπρούνο, σύμφωνα με τους Ισπανούς. Με 81.000 ευρώ πρόστιμο τιμωρήθηκε η ΑΕΚ από την UEFA για 6 παραβάσεις στα εντός έδρας παιχνίδια με Λεύσκη Σόφιας και ΛΑΣΚ. Κυκλοφόρησαν και εξαντλήθηκαν μέσα σε μία ώρα τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με τη Manchester City. Με φιλικό και κλεισμένο των θυρών στο ελληνικό κόντρα στην Athens Καλυθέα συνεχίστηκε η προετοιμασία της Ένωσης. Με αμετάβλητο το απουσιολόγιο και σε υψηλή ένταση η χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κοροπή. Ρεμπό έχει δώσει σήμερα στους ποδοσφαιριστές του Τζέικοπ Νίστρουπ. MVP στην νίκη του Μαρόκου με 2-0 κόντρα στο Λεσότο ήταν ο Ουναΐ που πέτυχε το δεύτερο γκολ και είχε συμμετοχή στο πρώτο. Την τελική πρόταση στον Αντώνη Τσιφτσί για την ανανέωση του συμβολαίου του που λύγει το καλοκαίρι του 2028 ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετράει ο Γιαννούλης, εκτός παραμένουν Ελουστόντο και Κώστα που κάνουν θεραπεία. Χωρίς τον Έρναν Γκόμεθ που θα μείνει στα πιτς για 10 ημέρες θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο απόψινό παιχνίδι με τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να είμαστε στο επίπεδο που απαιτείται για ένα μάτς Ευρωλίγκα στο μήνυμα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πρεμιέρα με το δεξί θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ στο EuroCup με αντίπαλο τη Μανρέσα στο κατάμεστο παλατάκι. Ενέργεια και πάθος ζήτησε από τους παίκτες του Ανδρέα Τρινκέρι, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του τον Γκρέι που προπονήθηκε κανονικά, αλλά όχι τον Χουγκάζ. Μέχρι αύριο η άφιξη του Μότιχε Γιούνας για ιατρικά και υπογραφές. Επίθεση της ΠΑΕ Άρη στον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση μέσω ανακοίνωσης με αφορμή την επιβολή του προστίμου των 20.000 ευρώ για γκράφιτι στον εξωτερικό χώρο του Κλεάνδης Βικελίδης. Ασχοληθείτε ελεύθερα με τις περιοδίες σας ή φυτευτή σας στην ΔΕΑΒ Πάταξαν TV, αναφέρει. Χωρίς τον Αλφαρέλα που έχει ίωση η χθεσινή προπόνηση. Ένοχοι για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις με επίδραση 900 εκατομμυρίων λιρών, οι οποίες αφορούν από την περίοδο 2009-10 έως το 2017-18, κρίθηκε η Manchester City από την ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League. Το ζήτημα των κυρώσεων θα εξεταστεί ξεχωριστά σε νέα διαδικασία. Έχουμε αδειάσει στα στοιχεία της αθωότητάς μας, θα ασκήσουμε έφεση, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι πολίτες. Διαβάστε αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Το 2-2 στο Nations League έκανε η Ισπανία που συνέτριψε 4-1 την Κροατία στο Ραμόν Σάντσεφ Πιθχουάν. Πρώτη νίκη για την Αγγλία 2-0 στην έδρα της Τσεχίας. Για την δεύτερη κατηγορία Σκωτία Ελβετία 0-3 και Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία 2-0. Χωρίς νίκη παραμένει η Ρεάλ Μαδρίτης που ιτήθηκε 94-84 στην έδρα της Ανατολού Εφές για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Στα άλλα μάτς, Ντουμπάι BC Μπαρσελόνα 94-87, Φενέρμπαχτσε Μπάγερν 176, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 80-81, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, Αρμάνι Μιλάνο Βέρτους Μπολόνια 87-85 και Παρί Παρτίζαν 79-92. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
15: Η Winsport FM 94,6.
16: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
17: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
20: Λογαριασμοί.
19: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Meeting. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
21: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
22: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
23: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
24: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
23: Γιατί?
24: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια. Κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
23: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
24: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
25: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
26: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
15: Bwin Sport FM 94,6.

0: Big Wins for FM 94,6. Δεύτερο ημιχρόνιο. Η από εδώ
1: του Σαμπάκη
0: Μαρία Ζαφυράτου,
2: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Πάνος Ρήλος, ρύθμιση ήχου, μουσική επιλογή και τρίτη φωνή της εκπομπής όποτε χρειαστείς. Αν με χρειαστείς.
3: Αν με χρειαστείς.
0: Α, ωραίο το. Εγώ θα είμαι δίπλα σου, πάντα θα το δεις. Υποτιμημένο έτσι κομμάτι. Όταν οι πόρτες όλες κλείσουν για σένα, μόνο εγώ το κάνω μπροστά. Πάνω από beautiful ones.
2: Κάποιος 9 και 7 μας ενημερώνει.
0: Σεισμός στη Θήβα 4,1 ρίχτερ επίσης.
2: Ότι έχει πάψει μήνες να ακούει αυτό το σταθμό. Αχα. Αλλά 9 και 7 μας ενημερώνει. Ναι. Και ότι έχει παραχωρήσει τη θέση του σε βάζελο, μιας και μόνο αυτούς εκφράζει. Τουλάχιστον είχε την ευτυχία και τη λογική και το φιλότιμο, θα έλεγα, να βάλει έναν άλλον στη θέση του. Μπράβο. Έτσι λέει, μη χαθεί.
0: Δεν δίνουν την θέση έδρα τους εύκολα.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Και το θέμα είναι ότι εμείς ξεκινήσαμε με Ολυμπιακό, με Ζαλγκύρης, με Φουρνιέ, με... δεν πειράζει. Αυτός έλεγα, χάνει.
2: Ναι.
0: Ο άλλος με λέει γαβροτσούβι που αποθεώνει στον πασχετικό Ολυμπιακό, δεν λες για βολές. Αυτός χάνει. Δεν χάνω εγώ. Πήγα εγώ, ρε φίλε, και έκανα κάποιο φάουλ και δεν μου το δώσανε. Εγώ προσωπικά.
2: Και κάποιος άλλος λέει, δεν κατάλαβα. Τι, η μεγαλύτερη που έχετε κάνει εσείς είναι 9.000 στον τελικό. Εμάς βρήκες να πεις ειδικά για την ΑΕΚ ότι ήταν η μεγαλύτερη έκθεση που να κάνουμε τώρα απόβαση. Είπες για την ΑΕΚ 9 χρόνια.
0: Όχι,
2: δεν έχει σημασία.
0: Πότε έπαιζε η ΑΕΚ στο Champions League?
2: Τώρα τι θες.
0: Πότε έπαιζε η ΑΕΚ στο
2: Champions League? Πριν από 2-3 χρόνια, 4-5, πόσο είναι?
3: Το 18.
2: Ναι.
0: Είχε κάνει απόβαση το 18-9.000. Πριν από το 18 πότε ξανά έπαιζε Champions League?
2: Με το Τιντεν.
0: Ναι. Τι θέλει, δεν είναι η μεγαλύτερη απόβαση τα τελευταία χρόνια 9.000 άτομα?
2: Ο Παναθηναϊκός πότε ήταν η τελευταία απόβαση που έχει κάνει?
0: Μα για την ΑΕΚ λέγαμε. Γιατί με πυροβολάτε. Δεν είμαι και πιανίστας.
2: Γενικά νεύρα. Ο κόσμος πρωινό καφεδούλιδες αυτή η μάστιγα να περιμένεις μία ώρα πότε θα φτιάξουν τον καφέ για τις σαύρες. Ενώ θες ένα ψωμί να φύγεις, βάλε και ένα δεύτερο υπάλληλο.
0: Πόσα νεύρα έχει, ρε, πρωινό καφεδούλιδες.
2: Ναι.
0: Με τι νεύρα έγραψε τη λέξη πρωινό καφεδούλιδες?
2: Ναι.
0: Βάλε, συνέχισε. Βάλε και ένα δεύτερο υπάλληλο. Άλλο για ψωμί, ήρθε κι άλλο μήνυμα. Άλλο για καφέδες. Φτιάξε καφέ σπίτι, μωρή αμάντια. Ρε φίλε. Τι έγινε, ρε φίλε?
3: Εντάξει, ένας δεύτερος υπάλληλος χρειάζεται το φούρνο.
0: Εσύ τα στείλες τα μηνύματα?
3: Όχι, ρε φίλε, αλλά εντάξει. Μπαίνει κόσμος, παίρνει καφέ.
2: Με κι άλλο. Καλημέρα, μπορείτε να πείτε στον αέρα ότι καλό είναι όταν δουλεύουμε σε γραφείο με άλλα άτομα να αδειάζουμε τη μηχανή του καφέ από τις κάψουλες και να βάζουμε και λίγο νερά και όταν τελειώνει?
3: Θα συμφωνήσω. Εγώ που φτιάχνω το πρωί καφέ εδώ πέρα δεν έχει ποτέ νερό και μια ζωή είναι γεμάτος.
2: Και να το πούμε εμείς μέσα από τον πηγούμενο.
3: Δηλαδή, όπα κάπου.
2: Έχετε δίκιο.
3: Σκεφτείτε και τους επόμενους. Σκεφτείτε τα μπαρκάδε.
2: Προβλήματα που γιο κόσμος. Λεφτά θέλετε εσείς που μάθατε στην πολυτέλεια.
3: Έτσι,
2: εμείς
3: έτσι
2: δεν μάθαμε να ζούμε από ενίκεια.
3: Έτσι.
0: Ποια ενίκεια, ρε?
2: Εγώ έμαθα να ζω.
0: Ούτε στη Μονόπολη δεν.
2: Εγώ έμαθα να ζω από ενίκεια που πληρώνω
3: όμως.
2: Αυτό. Και είναι και 30 του μηνού.
0: Εγώ δεν θα ξεχάσω.
2: Και το πλήρωσα τον νίκη μου, να ξέρετε, για τον Οκτώβρη.
0: Χρωστάγαμε με τη μάνα μου σε έναν έμπορα. Δεν ξέρω που είχαν μπλέξει οι γονείς μου. Έρχονταν ένας έμπορας.
2: Ανέρεσε και έπαιρνες μετά και τα έδινες με δόσεις.
0: Με δόσεις.
2: Και η μάνα μου το έκανε αυτό.
0: Και ερχόταν ο έμπορας, ήταν σαν το μακαρί το Φίλιππο Συρίγο. Ήταν ίδιος. Τίποτα δεν με σταματάει ο έμπορας. Και κάναμε ανάσα. Δηλαδή κάναμε ότι δεν είμαστε σπίτι.
2: Α, ότι λείπατε.
0: Ναι. Και εγώ έσκυβα
2: από κάτω. Και χτύπαγε ο έμπορας.
0: Ναι.
2: Δεν και έβλεπε τα μάξι κάτω.
0: Δεν είχαμε μάξι, ποτέ η οικογένειά μου. Και έπεφτα κάτω, εγώ πως κάνουν οι Ινδιάνοι για να ακούσουν το, ξέρω, τα ποδοβολητά των καϊμποϊδων. Και έβλεπα όταν έφευγαν τα παπούτσια. Ανέβαινε στον πρώτο με το ασανσέρ και κατέβαινε πάντα με τις σκάλες. Δεν το πήρε ποτέ στην κάθοδο.
2: Τι λες τώρα?
0: Τέτοια παρατήρησα εγώ από παιδί. Και δεν ήξερα οι γονείς μου τι έμπορας. Ενώ αν πεις τα λιώσια τώρα, ήρθε ο έμπορας.
2: Δεν θα είναι για τα χαλιά. Δεν θα είναι για τα σεντόνια.
0: Αυτός θα χτυπήσει όντως.
2: Θα χτυπήσει και θα μπει.
0: Θα μπει, έμπαινες, ναι. Εντάξει. Ζαφυράτου και Δεσίλας πυροβολάνε την ΑΕΚ. Άσχετε Δεσίλα.

0: Εντάξει, σταμάτησα να ακούω το σταθμό από τότε που κάνατε τοποθέτηση προϊόντος στην εκπομπή αχάχαστη. Ενώ εγώ βλέπω μόνο τη σειρά Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, οκ. Καλημέρα από τις φθινοπορεινές Κυκλάδες και τη Σύφνο. Μπαίνω στην κουζίνα για προετοιμασία στο Καγιέν. Λέει, ρίξτε ιδέα για φαγητό προσωπικού. Αυτό, μόνο, οι σεφ, μόνο αυτό δεν μας έχουν ζητήσει. να ρίχνουμε ιδέες για κατάλογο, ξέρεις, για μενού. Για φαγητό προσωπικού. Μπριάμ.
2: Γιατί το μειώνεις έτσι το προσωπικό.
0: Γιατί τι λέει, μείωση είναι το Μπριάμ. Ο Χάρης μου δεν δέσει την ιδέα που έστειλε μήνυμα τώρα.
1: Υγιεινότατο και
0: πολύ ωραίο. Και φετούλα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Ωραία, Μπριάμ αλλά με λουκάνικο. Σπετζοφάει.
1: Να έχει και λίγο.
2: Ναι, ρε παιδιά, να μην έχει λίγο λουκάνικο.
0: Να έχει λίγο.
2: Για το προσωπικό. Και φέτα.
1: Να πιάσει
2: και φέτα.
1: Φέτα εννοείται.
2: Δεν εννοείται στο προσωπικό. Βάζουν μια φέτα στη μέση και κάνουν σαν πυράγχα.
0: Και ψωμί.
2: Όχι, δεν τον πιστολιάσαμε τον έμπορα, όχι. Απλά δεν είχαμε εκείνη τη στιγμή.
0: Εντάξει, δεν γίνεται να τον πιστολιάσει τον έμπορα.
2: Δεν γίνεται να τον πιστολιάσει τον έμπορα.
0: Είστε έμποροι γνώμης όποιας διοίκησης σας δίνει τα πιο πολλά. Χειρότεροι και από τους εμπόρους συνείδησης δικηγόρους.
1: Τους κάνετε και κλαίτε. Τι καταλάβατε δηλαδή.
0: Εδώ και από το 15 πόσο έχουμε. Εδώ και πάνω από 11 χρόνια έχουμε την ίδια διοίκηση.
2: Με διέλυσα.
0: Τώρα δεν το περίμενα.
2: Θα πάω πρώτη φορά σε ψυχολόγο να μου πει ότι δεν με κάλεσε ο πατέρας μου να του δώσω 70 ευρώ. Λοιπόν, έφαγα γεμιστά special, λέει κάποιος. Όσον αφορά την κίνηση ζώντας στο Βύρονα, δίπλα στην Κατεχάκη, σήμερα δεν είχε την ίδια κίνηση με χτες. Επίσης ο έμπορας χρέωνε σχεδόν τα διπλάσια από ό,τι να πας σε ένα μαγαζί. Αυτά.
0: Όλα σε ένα μήνυμα.
2: Και ο Φουρνιέ ήταν πολύ καλό στο pick and roll. Όλα μαζί.
0: Τσούβι, μη μασάς, έχεις πέσει σε χανουμοφολιά.
2: Γι' αυτό βάζει. Σκέφτομαι πάντα εσένα και το ρίλο.
0: Αζουσκάζω. Καλημέρα, παιδιά.
2: Και πάντα μετά εισβολέας. Έχω τρελαθεί. Όφου. Ο χαμάρ. Πετάκεται πάντα εισβολέα.
0: Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Νέος μπαμπάς εδώ.
1: Ωραία.
0: Τέλος τα μπιμπερό και τα θύλαστρα.
1: Αλεσμένα.
0: Ναι, όχι. Την έβαλε ζυβή. Και κοιμήθηκα ένα ωραίο πεντάωρο.
2: Την έβαλε ζυβή. Μπήκε μπονούς. Το παιδί μπήκε μπονούς. Πάμε διάλειμμα.
0: Αυτός κοιμήθηκε πεντάωρο, κατάλαβες. Η γυναίκα δεν κοιμήθηκε. Να ξέρουμε τι λέμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας.

0: θα το ζήσουμε. Θα συμβεί.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData

0: και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Να, Χανουμιστάν! Νάτο! Βγήκε το Χανουμιστάν!
1: Λοιπόν, πολλά μηνύματα, Καλημέρα, εγώ έχω το φούρνο, πείτε στον προηγούμενο να πάει να πάρει καφέ από δίπλα, λέει. Εντάξει, οκ.
0: Λοιπόν, και ένα μήνυμα που πάντα αυτή εδώ η εκπομπή έχει άποψη για τα εργασιακά,
1: ναι,
0: παύλα κοινωνικά θέματα. Πέρα από τα αθλητικά. Καλημέρα. Τι κάνεις όταν φεύγουν δύο υπάλληλοι,
1: ναι,
0: από την εταιρεία που δουλεύεις σε σημαντικό πόστο και μένεις μόνος χωρίς αντικατάσταση? Μήπως να φύγω κι εγώ πελαγωμένος? Άκου πελαγωμένε κάτι.
1: Για πες. Ήρθε η ώρα να εκμεταλλευτείς την κατάσταση.
0: Εκτός από αυτό, δεν θα βγάλεις ποτέ σε καμία βάρδια όλη τη δουλειά εσύ. Γιατί αν είσαι ένας ικανός υπάλληλος που έχει τα φόντα να το κάνει,
1: ναι,
0: έτσι και το κάνεις, δεν πρόκειται να εκτιμηθεί ποτέ και δεν πρόκειται ποτέ να πάρουν άλλο υπάλληλο. Θα πούνε, ναι, μπράβο, ναι, ρε φίλε.
1: Μπράβο, ρε. Θα κάνουν, εσύ τελικά έκανες.
0: Θα πάνε σε ένα δωμάτιο και θα πούνε
1: και δεν θα πάρεις και αύξηση. Ή μπορεί να σου πούνε μπόνους, ξέρω εγώ, 50 ευρώ.
0: Ναι. Λοιπόν, θα σου πούνε, πάρε, ξέρω εγώ, μια διατακτική 100. Έχουμε εκπομπή, ρε. Ακούγεστε.
1: Πίσω τρανίο,
0: μια διατακτική 100 ευρώ. Μια διατακτική και θα σου πούνε, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Όντως φαινόταν πόσο ικανός είσαι.
1: Ό,τι εσύ έκανες.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι ωραία άποψη έχει για σένα. Και είναι και δύσκολος άνθρωπος ο διευθυντής. Δεν είναι απλός. Σε έχει στην καρδιά του, θα σου πει, και έχει κάνει εισήγηση στο μεγάλο, πάνω από την πολυεθνική, ξέρω εγώ, για να υπάρχει ανέλυξη. Τι να πω, πραγματικά μπράβο. Έλα να φάμε την κυρία. Θα σε τραπεζώσουν κιόλα. Θα πάρεις και τη γυναίκα, θα πάρετε και δώρα.
1: Επίσης, θα πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν αφορά την Gen Z, γιατί η Gen Z δεν το κάνει αυτό. Τις πίσω γενιές.
0: Ναι.
1: Millennials, Gen X κτλ.
0: Που εγώ τα μπερδεύω, δεν ξέρω. Εγώ τι είμαι.
1: Millennials είσαι εσύ.
0: Είμαι Millennial.
1: Λοιπόν, ναι, λοιπόν, η Gen Z, τι ώρα σχολάει? 5 παρά 5, έχει κλείσει λάπτοπ, έχει αυτό, έχει βάλει, έχει δέσει κορδόνια, έχει φύγει. Λοιπόν, οι προηγούμενες γενιές πρώτα κάνουν τη δουλειά και μετά λένε «Α, να φύγω». Όχι.
0: Όχι.
1: Σχολάς 6 ώρα.
0: Ναι.
1: Φύγε 6 και 10. Αυτό. Αλλά φύγε 6 και 10. Δεν έχεις τελειώσει τη δουλειά. Δεν πειράζει και αύριο μέρα θα είναι, λογικά θα ξημερώσει.
0: Εγώ με την Gen Z. Χίλιες φορές. Τίποτα. Όχι. Άμα θες βρες υπάλληλο. Κανένα συνέστημα. Γιατί το συνέστημα το πληρώσαμε ακριβά.
1: Ναι, το ξέρω. Εγώ σου λέω να βρεις κάτι.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Όχι αυτό που κάναμε εμείς που δουλεύουμε μέχρι τις 12 η ώρα.
0: Του είπε 100 ευρώ παραπάνω. Τι!
1: Να το.
0: Έφυγαν 2,5 και θα πάρεις μόνο 100 παραπάνω.
1: Το είπα, 100 ευρώ. Να το.
0: Κανένα ευρώ παραπάνω. Θα τα φας, ξέρεις τι, άμα βγάλει, θα τα φας σε ψυχοφάρμακα, θα τα φας σε ορθοπαιδικούς, θα παίρνεις τα ξεφοραπίτ για τη μέση άμα βγάλεις τη δουλειά τριών ανθρώπων για 100 ευρώ παραπάνω. Και ψάχνουνε. Πες, δεν μπορώ, πάρτε υπαλλήλους.
1: Η επιβράβευση για την παραπάνω δουλειά είναι παραπάνω δουλειά.
0: Ναι. Τι δίνει ο Θεός στους ανθρώπους με υπομονή και άλλη υπομονή. Λοιπόν, μην κάνεις κανένα αστείο και βγάλεις τη δουλειά. Δεν θα εκτιμηθεί. Δεν καταλαβαίνεις. Ρίλο, καλά δεν τα λέω τα κομμουνιστικά μου. Ήμουνα στην ΚΝΕΑ. Δεν θα εκτιμηθεί. Όχι, αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Δεν θα εκτιμηθεί. Θα πούνε μπράβο, θα σε πάρουν θα σου πουλήσουν τον παπά, θα σου πούνε.
1: Το Gen X λέει σχολάνε 5, φεύγουν 11. Παιδιά. Και δεν εννοεί 11 το πρωί, εννοεί 11 το βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Ούτε αυτό είναι σωστό.
0: Σιγά μην είναι Millennial Λοτσού. Τι είμαι εγώ?
1: Τι είναι?
0: Το 81 γεννηθείς.
2: Millennial.
0: Καθαρό. Δεν τα ξέρω. Δηλαδή 19 χρονών ήμουνα το 2000. Γίναν όλοι βασιλιάδες, λαϊκοί τραγουδιστάδες. Εκεί είμαι
1: Millennial.
0: Τώρα είμαι Millennial. Να ξέρω τι.
1: Σιγά μην είναι Millennial, παιδιά. Τι θα ήταν? Λοιπόν, πολύ ωραία κίνηση από τον Ηρακλή, από την ομάδα του Ηρακλή. Έκανε δώρο ένα διαρκείας σε ομογενή που βρέθηκε στο παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία.
0: Έλα,
1: και φορούσε κασκόλ του Ηρακλή.
0: Έλα.
1: Το κουλό ποιο είναι? Ότι τον λένε Ηρακλή.
0: Τι λέτε? Τι λέτε? Και ο φίλος είναι ο Ιόλαος.
1: Λοιπόν, του έκανε κοντινό ο σκηνοθέτης, φορούσε κασκόλ του Ηρακλή και φανέλα της Εθνικής εννοείται, και από την ομάδα του Ηρακλή τον βρήκανε και μάλιστα έβγαλαν και ανακοίνωση. Από μια στιγμή, λέει, στην κερκίδα, σε μια θέση δίπλα μας, Λίγο πριν η Εθνική Ελλάδα στο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πετύχει τον γκολ της Εθνικής, της νίκης, ο τηλεοπτικός πακός στάθηκε για μερικά δευτερόλεπτα πάνω του. Ανάμεσα σε χιλιάδες φιλάθλους, ένα κασκόλ δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητο. Ήταν το ΙΤΑ του Ηρακλή, τον ψάξαμε, τον βρήκαμε. Είναι ο Ηρακλής Αντωνιάδης.
0: Δεν γίνεται,
1: δε γίνεται αυτό, δεν υπάρχει. Τον βρήκανε και μπράβο και του κάνανε δώρο ένα διαρκείας. Όποτε έρχεται έτσι, στην πατρίδα να βλέπει φοβερό, την ομάδα του. Φοβερό. Μπράβο παιδιά, αυτά καλό είναι να γίνονται και να λέγονται. Και αυτό είναι το ποδόσφαιρο για το οποίο είμαστε φαν. Εντάξει.

0: Οριακά ήταν στο γάμο της Κανάλη ο Τσούβι. Ποιος μιλέ. Καλά δεν τρέπεσαι ρε. Δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, πάμε πολιτική ενημέρωση.
1: Κιόλας, αφού είναι 9.30.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Για έτσι, πάμε να πούμε δύο κουβέντες. Έρχεται εδώ ο ταμπάκος.
0: Σταμάτα από αυτό είναι.
3: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Αχ, τι έπαθα!
4: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
4: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
9: Sport FM Πάτρας 96,3.
10: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
11: Από την ΑΕΟΣ 25 στη Θεσσαλονίκη.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
15: Στα ΟΥ υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
16: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
19: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford

0: 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι Κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
4: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
5: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
6: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ ετοιμάζεται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Win Sport FM 94,6 ρίχνεται μαζί του στη μάχη. Απόψε στις 9 και 4 οι πράσινοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς φιλοξενούν τη Βιλερμπάν και το μόνο που σκέφτονται είναι η νίκη. Στη μετάδοση από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν απόψε στις 9 και 4. Μπάσκετ κορυφαίου επίπεδου στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
7: Big Win Sport FM 94,6.

0: Μετά το δελτίο του Sky επιστρέψαμε. Ή από εδώ τους από εκεί. Ζαφυρά του Τσουβέλλας Ρήλος. Για το Ρήλο ήρθε το μήνυμα, Μαρία.
1: Ναι.
0: Ο Ρήλος είναι Generation X, μιας και είναι γεννημένος το 80. Παρότι εμφανισιακά φέρνει σε σκηνή τη Μοναχό. Ευλόγησε ο Τερλέγκολας.
2: Καλά τα λέει.
0: Τερλέγκολας. Μα Τερλέγκολας.
2: Καλά τα λέει.
0: Τερλέγκολας. Μα Τερλέγκολας.

0: Έτσι, βάλε διαφημίσεις να βγάζεις αεριτζίδικα λεφτά για να ξεχάσεις τον μπαμπά στο φουρνιέ που είδε χθες πράσινα και ξεσάλωσε.
1: Δεν είπα τίποτα από το πρωί. Τώρα ξύπνησες εσύ 10 παρά.
0: Καλώς
1: ήρθατε. Σέκοψε η δροσιά.
0: Τι έγινε.
1: Σέκοψε η δροσιά.
0: Παίρνεις ενίκεια τέλος του μήνα.
1: Ξύπνα, ξύπνα νωρίς. Ξύπνα. Οχου.
0: Αχ, ρε παιδιά, βλέπω λέει τα πιτσιρίκια με τα πατίνια λέει και τρέμει η ψυχή μου. Και το πιθανότατα λέει οι γονείς δεν ξέρουν τίποτα. Κάτσε παιδιά, δεν.
1: Σε εμάς τα λιώσια είναι και γονείς.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Έχουν όλοι πατίνια αυτό.
0: Το
1: είναι.
0: Λέμε αυτό για τα πατίνια.
1: Ναι. Είναι παιδιά. Είναι θέμα σοβαρό. Mm. Και πιάνουν μεγάλες ταχύτητες αυτά.
0: Ναι.
1: Τα πατίνια. Πιάνουν μεγάλες ταχύτητες. Δεν είναι.
0: 50. Γεια σου.
1: 45, 50.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, διαβάζουμε για τον περίπλοκο ιστό που έχει φτιάξει η Manchester City για να εξαπατήσει την Premier League.
1: Ναι.
0: Ιστό, ναι. Είπα παιδιά να περάσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Συγκεκριμένα ο ορισμός της λέξης SAM πάει στο λεξικό της Oxford, γιατί τον βρήκαμε πάρα πολλές φορές στο έγγραφο των 40 σελίδων.
1: Okay.
0: Να εξαπατάς, να ξεγελάς, να εξαπατάς, να παραπλανάς με ψευδείς προφάσεις, να επιβάλλεις, να αποδέχεις, να απατάς. Αυτός είναι ο ορισμός της λέξης SAM στο λεξικό της Οξφόρδης.
1: SAM, okay.
0: Και υπάρχει 8 φορές την απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής, η οποία έκρινε τη City ένοχη για όλες τις κατηγορίες.
1: SAM,
0: λοιπόν. Okay. Βρήκε τρόπο να αυξήσει τα έσοδα από χορηγίες σεζόν με τη σεζόν, συνολικά 9 σεζόν. Και το BBC ανέλησε τα βασικά ευρήματα της έκθεσης της Manchester City. Μιλάμε ότι οι συνολικές ζημιές για την περίοδο 9-10 έπρεπε να ξεπεράσουν την τότε οικονομική ζημιά σε μία σεζόν από ομάδα μέλος Premier League. Αυτή ήταν της Chelsea του 2006, ύψους 163,80 εκατομμύριων ευρώ. Όλα αυτά τα ξέρανε στη City. Τα ξέρανε και μάλιστα από το καλοκαίρι.
1: Δεν περίμεναν όμως να έρθει αυτή η ώρα. Και εσύ που θες να κάνεις Playmobil City θα φας πρόστιμο. Ή κάνεις some shit.
0: Φοβερό είναι όλα αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα τώρα για εξαπάτηση πολλών χρόνων και πολλών εκατομμυρίων. Και έχει φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση την Premier League. Γιατί σου λέει εμείς εδώ είμαστε το καλύτερο πρωτάθλημα.
1: Ο Γκουαρδιόλα.
0: Είπε ο Γκουαρδιόλα, πάω για σαμπάτικα. Πάω να κοιμηθώ.
1: Πιστεύετε εσείς ότι ο Γκουαρδιόλα, που έχει τον πλήρη έλεγχο για το πώς θα χτυπηθεί ένα πλάγιο, για το πόσο γρήγορα πρέπει να είναι τα ball boy, για το αν πρέπει οι πετσέτες να μυρίζουν καζολίν, πιστεύετε ότι πρέπει?
0: Είναι τώρα, ξέρεις, ο Γκουαρδιόλα είναι σαν τον Ντόναλντ που ξυπνάει και λέει είμαι στη City. Α, έφυγα.
1: Ναι, και ξανακοιμάται. Ή αυτό που γυρνάω από κόμμα. Τι ημερομηνία έχουμε, τάδε, τι ώρα είναι, έχεις και ξανακοιμάται.
0: Ξανακοιμάται, ναι, ναι, ναι.
1: Φυσικά πιστεύω, δεν μπορώ να το αποδείξω, ότι ήξερε ο Γκουαρδιόλα, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται από εκεί και πέρα. Να σε πάω λίγο στο Λιονέλ Μέση και την Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Για πάμε.
1: Ο Σκαλόνι είπε το 10 το νούμερο θα παραμείνει αποκλειστικά στην πλάτη του Λίο Μέση μέχρι εκείνος να παίξει το τελευταίο του παιχνίδι με την Αργεντινή. Αυτή τη φανέλα δεν θα την πάρει ποτέ κανείς. Το 10 δεν θα το ακουμπήσει ποτέ κανείς.
0: Μάλιστα.
1: 9, 11. Τα παιδιά στην Αργεντινή. Ξαναμέτρα. 7, 8, 9, 10. Ξαναμέτρα. 7, 8, 9, 11. Μπράβο. Το ξεκαθάρισε αυτό το γεγονός. Δεν αλλάζει τίποτα σε αριθμούς και φανέλες. Το 10 δεν το ακουμπάει κανένας. Όποιο νούμερο επιθυμείτε. Είναι δική του η φανέλα.
0: Θα αποφασίσει και εκείνος ποιος θα το πάρει μετά όταν θα φύγει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να το πάρει Σκαλόνι, αλλά 6 Οκτωβρίου, νομίζω ξημερώματα προς 7 για μας, ετοιμαστείτε για κλάματα, ετοιμαστείτε για θλίψη, για μελαγχολία, για αναμνήσεις, για όλα αυτά τα πράγματα. Είναι το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την Αργεντινή. Σε αντιδιαστολή με τον Ρονάλντο, γιατί πάντα τα βάζουμε όλα Μαρία, αυτό που λέγαμε την πρώτη ώρα, που έφυγε από την προπόνηση γιατί δεν το βάλα βασικό. Ναι. Δεν είναι, εδώ φαίνεται.
0: Εντάξει, θα έχει και συνέχεια από το σύριαλ, σίγουρα θα έχει συνέχεια. Ναι.
1: Κόντρα στο Μπενίν. Είναι το τελευταίο μάτς του Μέση. Καλά, εντάξει. Θα προσπαθήσω να μείνω ξύπνιος και θα κλαίω κρυφά δίπλα στην Εύα, θα κοιμάται. Θα κάνω έτσι σαν σκυλί που θέλει βόλτα. Σίγουρα θα βάλω ξυπνητήρι. Θα βάλω ξυπνητήρι. Το αξίζει ο Λιονέλ Μέση. Επόμενο πλάνο. Θα βάλω ξυπνητήρι.
0: Θα το δω το πρωί σε
1: ρίξ. Το τελευταίο που είδε ήταν του Τότι. Πλάνταξα στο πλάνο.
0: Καλά, ναι. Ποιος δεν πλάνταξε το πλάνο.
1: Και μετά κυρία Ανίτα.
0: Γιατί δεν έκλεισε.

0: Πήγες με την αποχώρηση του Φέντερερ.
1: Όχι
0: δεν
1: τόσο,
0: αλήθεια όχι. Που έκλαιγε
1: το Ναδάλ δίπλα. Το λατρεύω του. Το Φέντερερ. Αλλά δεν ξέρω γιατί με τον τότε είδα, επειδή είναι αλλιώς το ποδόσφαιρο, είδα τέτοια αγάπη και υπάρχουν ακόμα βίντεο στο TikTok της Ιταλίας. Σηκώνονται στα μάτια της Ρώμα. Υπάρχει τώρα ένα trend που τρέχει τώρα με το TikTok. Mm-hmm. Σηκώνονται στα μάτια της Ρώμα οπαδοί και κάνουν την ανακοίνωση «Ελί, Ντεϊ, Φρανσέσκο», όρθιος, είναι ένας μέσα στον κόσμο, σε άλλο μάθη της Ρώμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το κάνουν, έχει γίνει τώρα ένα τρέντ με την αποχώρηση του, το ότι κάνουν αυτόν που, τον εκφωνητή.
0: Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα. Λοιπόν, το Football Meets Data, ανατρίχες που δεν έχει τρίχες.
1: Του Meets του Data.
0: Το Football Meets Data έχει βγάλει τις προβλέψεις του για το παιχνίδι της Εθνικής με την Ολλανδία. Mm-hmm. Τσόχος ήρθα από τώρα. Παρατέταρτο. Α, δεν είναι καλό ο κόσμος.
1: Έχω ένα νεράκι έξω.
2: Είπαμε, δεν έχει κίνηση
0: δεν
2: έξω.
0: Δεν είναι καλά ο κόσμος.
1: Λοιπόν, έχω ένα νεράκι έξω.
0: Ο υπερυπολογιστής δίνει προβάδισμα στην Εθνική Ολλανδίας. Λογικό. Λογικό.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρει ποιος είναι ο υπερυπολογιστής.
0: Δίνει ένα 45% στην Ολλανδία για νίκη. Δίνει 29% στην Ελλάδα.
1: Λατινοπούλου μπαίνει. Συγγνώμη.
0: Για νίκη, ναι. Και ισοπαλία στο 25%. Δεν βγαίνει ένα παιδιά. Λείπει ένα περίμενο.
1: Υπάρχει και το δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
0: Υπάρχει και ένα 1%. Τι θα γίνει, δεν θα γίνει το παιχνίδι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Να μπει ελέφαντα.
0: Γιατί δεν τι είναι αυτό. Γιατί τώρα μου τα κάνετε μένα με τα.
1: Πόσο είναι τα ποσοστά, 45 και.
0: 45, 25, 29.
1: 45, 25, 70, 29, 99. Το 1%
0: όντως που λέει. Πού είναι το 1%?
1: Μήπως είναι το όριο του στατιστικού λάθους. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Λείπει 1%.
0: Δώσε ένα 30% στην Ελλάδα τώρα και εσύ.
1: Βάλε 30% εσύ από μόνη σου, Μαρία. Στρογγυλοποίηση προς τα πάνω τα μας συμφέρει. 30% νίκη. Γιατί? Μια χαρά, ποσοστό είναι.
0: Λοιπόν, αυτά. Εντάξει. Πόσοι, να τα πούμε αύριο. Ας το, δεν μιλάμε σήμερα για το παιχνίδι της Εθνικής. Δεν μιλάμε σήμερα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: ελαστοφλέξ εστί από την ελαστοτέτ. Ονώνεις, τελειώνεις.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που είναι εδώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλά, εντάξει, αυτός ο υπερπολογιστής είχε δώσει και την Ολλανδία να πάρει το Μουντιάλ και μας υπερκουβάδιασε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν έτσι τα λέμε αυτά, παιδιά, να περνάει η ώρα. Δεν δίνουμε καμία σημασία, εννοείται.
2: Και επιβεβαιώνεται ο ακροατής, ο θεατής που λέγε σε μένα και τον Παπασημακόπουλο. Με ποιο δικαίωμα λέτε τη σύντη μεγάλη ομάδα? Μεγάλη κλέφτρα θα στείλει τώρα. Με τι δικαίωμα?
1: Ο υπερπολογιστής βγάζει τώρα φαβορί το Παναθηναϊκό, έτσι, για πρωτάθλημα.
2: Με το έχει πει και ο υπεραρτινός. Παιδιά, είναι η πρώτη φορά στα 20 χρόνια μετά την πολυμετοχικότητα που είμαι σε άλλο σταθμό που εκεί το είπα και βγήκε, γιατί αυτή ήταν η κατάσταση γύρω-γύρω. Είναι η πρώτη φορά που έχω έρθει με μεγάλη αισιοδοξία. Έχω ανοιχτεί, τα έχω πει και μετά ή θα έχουμε σόου εδώ από την κυρία Μαρία και το Ρίλο ή θα είμαι εδώ. Και θα με πετάει.
1: Θα σε πετάμε, ναι, σαν τον Γκουαρδιόλα τα πήρε το πρωτάθλημα που τον πετάγανε στον αέρα.
2: Στον αέρα τον πετάγανε και έλεγε καλά του χρόνου.
1: Θα σας πω εγώ.
2: Πανηγυρίστε τώρα.
1: Πανηγυρίστε τώρα που τάχετε.
2: Ναι. Στο που τάχετε. Πανηγυρίστε τώρα που τάχετε. Τι σκεφτείτε. Εντάξει, τώρα άμα να μας βγει ο καφές από το μύτη.
3: Δεν φταίει.
2: Φταίω εγώ τώρα.
3: Ποιος φταίει?
2: Τώρα. Πανηγυρίστε τώρα που τάχετε.
1: Λοιπόν, ο Μάριος που έχει.
2: Άιντε που τάχετε.
1: Ο Μάριος ο ακροατής μας που είχε φτιάξει το τραγούδι του Τσούβι για τη Μάντσεστερ.
2: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Έφτιαξε και το ωραίο τραγούδι του Καρέτσα. Αυτό που μου στείλες. Το τραγούδι που μου έστειλες.
2: Του Καρέτσα με την ποδιά. Μπορεί να το βάλουμε λιγάκι.
1: Λοιπόν, θέλει να κάνει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA γιατί έκανε αναφορά και κατέβηκε από το Insta το τραγούδι του.
2: Μήπως επειδή πήρε πλάνα από την UEFA από
1: μπορεί,
2: το παιχνίδι,
1: ναι, ναι,
2: και
1: ναι,
2: να μην είχε να κάνει με μπορεί. Το τραγούδι, αλλά με το οπτικό υλικό που έντυσε το τραγούδι του.
1: Ναι, μπορούμε να το βάλουμε. Δεν λέει κάτι κατάλληλο, μπορούμε να το βάλουμε.
2: Α, δεν λέει κάτι κατάλληλο.
1: Για πάμε, περίμενε.
2: Θα τιμωρηθείς και εσύ τώρα.
3: Τώρα πέντε αγωνιστικές.
1: Περίμενε να το βάλω δυνατά, περίμενε.
4: Το Καρέτσας που σου έκανε τα διαστημίκια. Να τα κλείνεις τα πόδια σου, θυμίσου άλλη φορά. Γερμανάρα.
2: Για την ποδιά.

0: Είναι στην καρδιά το Αδαμαντίδη. Ωραίο.
1: Ωραίο είναι. Και
0: απλά μετά κανένα σπάσει.
1: Μάλλον γι' αυτό το κατέβασαν.
2: Καλύτερα να βάζεις φωτογραφίες τη μία πίσω από την άλλη παρά βίντεο.
1: Σωστό.
0: Α, έτσι. Όπως slide show γάμου που έκανε η φωτογραφία. Γύρναγε και μετά δείχνει. Μας έβαγε στους παλιούς γάμους και έδειχνε το χρονόμετρο κάτω. Λες και 5, λες και έχουμε επίθεση. Ναι, αυτό με τον barber stop. Γύρνει. Ένα κυπριακό ραπ. Κάνουν ένα χορό τα παιδιά. Έχουν τσακιστεί.
1: Δεν το ξέρω.
0: Χορεύουν με τη μούρη στο έδαφος και τα πόδια πίσω.
1: Α, ναι, το έχω δει αυτό. Ναι, και πέφτουν κάτω.
0: Ναι, όλοι μπαίνουν στο μπάρτερ στο. Δεν έχω ξανακούσει χυπριακό ραπ. Υπάρχει για πάρα πολλοί αφούφτη γερινή. Είσαι λίγο χυπερίπηδη στο μπάρτερ στο.
1: Μάντσεστερ Τσίτι.
0: Το Τσίτι είναι πάρα πολύ.
1: Ούτε ένα βρετανικό μέσο δεν βρέθηκε να το κάνει εξώφυλλο, λέει. Μάντσεστερ Τσίτι. Ωραίο.
0: Υπέροχο το. Και το Τσίτι ελληνικό. Μάντσεστερ Τσίτι. Μάλιστα. Τα καρότα περιμένουν στη γωνία και γελάνε. Λες και είναι η Pixie Lux. Τα μπαλκόνια, τα παιδιά.
1: Τα καρότα τραγουδούν ακόμα.
0: Ναι, ναι. Ο άλλος ανοίξει με ουίσκι στην καρδιά. Ρε φίλε, άστο το ουίσκι. Για τον καρέτσα λέμε.
1: Ναι.
0: Για την ποδιά.
1: Αν σε υποχρεώνουν να κάνεις υπερορία και εσύ δεν κάνεις, μπορούν να σε διώξουν. Πρόκειται για μεγάλη εταιρεία, λέει κάποιος. Αν σε υποχρεώνουν να κάνεις υπερορία, σε πληρώνουν. Καταρχάς, γιατί κάποιοι σε υποχρεώνουν να κάνεις υπερορία και δεν σε πληρώνουν. Δεν ξέρω αν είναι υποχρεωτική η υπερορία. Δεν το ξέρω.
0: Περιορία, το λέει η γιαγιά. Περιορία. Α, ναι, την είδαμε την υπόθεση. 48 μήνες κάθεξη. Ναι. Δέχτηκε μια κοπέλα γιατί έκανε 203, γιατί το ξέρω, ψεύτικα προφίλ για να εκδικηθεί τον πρώην της.
1: Να προσέχουν μερικές. Μερικές. Ναι. Ναι, τη χώρισε. Το κατάλαβε αυτός ότι ήταν λίγο red flag η τύπισσα. Δεν ήταν red flag. Ήταν
0: 203 προφίλ.
1: Ήταν κομμουνιστική Ρωσία βαθιά. Δεν ήταν red flag η τύπισσα.
0: 203 προφίλ.
1: 203 προφίλ. Γιατί λέει κάποια στιγμή αυτός έμενε στο Βόλο, αυτή κάπου στην Πάτρα, δεν θυμάμαι. Και πήγε να τον δει.
0: Μήπως έμενε στο barber shop.
1: Στην αρχή της σχέσης και έμεινε αυτή μια-δύο εβδομάδες. Και τέλος πάντων αυτός κάποια στιγμή έπρεπε να λείψει γιατί ήταν πιλότος. Και είχε κλείσει το κινητό για κάποιες ώρες. Και βρήκε ένα σκασμό μηνύματα, τηλεφωνήματα, αυτό και κατάλαβε ότι όπα,
2: δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά και τη χώρισε και μετά έφτιαξε 203 λογαριασμούς δικούς του και καλό ήταν δικοί του οι λογαριασμοί με δικές του φωτογραφίες και δικές του πληροφορίες κτλ. Και έστελνε μηνύματα σε γνωστούς, σε συγγενείς κτλ.
0: Ωραία.
1: Τρομακτικό. Τι μικρό ταρανδάκι μου λες εσύ, τι να λέω.
0: Ψέστη 8 Οκτωβρίου. Πάμε στο μήνυμα του πιλότου. Λοιπόν, δεν αντέχω άλλο, σας παρακαλώ, δεν θέλω καν να προσγειωθώ. Αυτό που λέει η Ελλάδα είναι δική μας, αυτό που δίνει η πιλότη. Κι μη χρονάς τελικό βλέπω.
1: Γιατί δεν το σηκώνεις.
0: Ναι. Πω πω, είναι δύσκολο το στόκινγκ, πολύ.
1: Τρομακτικό. Τέλος, ως εδώ ήταν. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που σας ακούω. Δυστυχώς, διαφημίσεις με νίκησαν. Καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε και να είστε πάντα καλά.
0: Τα λέμε αύριο, φίλε.
2: Άντε, tomorrow πάλι.
1: Το Manchester City δεν ήταν του ακροατή. Το έχω δει γραμμένο σε ξένα σχόλια περί City.
0: Εντάξει, ρε φίλε, δεν το είχα δει. Εγώ μας το έστειλε ο φίλος. Η Μαρία το εντόπισε, γελάσαμε. Γύρι να πείσαι το γέλιο.

0: Δεν πάντα. Θα μπορείς να το κάνεις έξαλλο αυτό τον φίλο που ήθελε να λες μόνο για μπασχετικό Ολυμπιακό. Για να πει και να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό που έγινε χτες. Τι έπαθες.
1: Θες
0: να δεις σειρά. Θες να δεις σειρουλά.
2: Περίμενε. Πέντε λεπτά δεν μπορείς να περιμένεις.
0: Άραξε να δεις μια σειρουλά. Δεν χρειάζεται.
2: Τελειώνει η εκπομπή.
0: Εντάξει, μην αγχώνεσαι τώρα. Εντάξει. Τι, είχε χτυπήσει καμπανάκι, ξεκίνησε δεύτερη σεζόν. Ο Κοϊτά βρήκε πάλι δίχτυα, έπρεπε να πει σε δεύτερο σερί αγώνα με τη Μαυριτανία. Αυτό είναι το σημαντικό. Και να μιλά, να πει σε δεκάδα Μαυριτανία, ότι έπαιξε 4-2-4. Να πει από Μπακαρί Κοϊτά γρήγορα. Από Μπακαρί Κοϊτά.
1: Από Μπακαρί Κοϊτά.
0: Και να τον τρελάνει. Όχι, το Γιβραλτάρ είναι το θέμα σου. Δεν είναι το
1: Γιβραλτάρ.
0: Το έχει φτιάξει.
1: Τελείωσε. Μετά από δύο χρόνια Γιβραλτάρ.
0: Σου στείλε το Netflix email. Μπείτε σε αυτό το
1: άσε με, έχω μπλέξει τώρα.
0: Τι έπαθες τώρα.
1: Έχω μπλέξει με μία σειρά.
0: Ναι.
1: Και επειδή είμαι, έχω και τα OCD μου και τα λοιπά, δεν μπορώ να βλέπω πολλές σειρές παράλληλα. Και βλέπω τα Outlander. Ενώ...
0: Ωραία αμάξι ήταν.
1: Ενώ έχουν βγει και άλλες σειρές που έχω να δω. Δηλαδή έχω
0: αφήσει τεντλάσω.
1: Έχω κολλήσει με αυτή. Δεν μπορώ να την παρατήσω και μετά να βλέπω παράλληλα διάφορα.
0: Εγώ δεν μπορώ να δω ούτε μία.
1: Εσύ δεν μπορείς
0: να δεν έχω δει Peaky Blinders. Δεν έχω δει...
1: Δεν έχεις Ted Lasso, ρε φίλε.
0: Δεν έχω δει Ted Lasso, δεν έχω δει το παραμικρό. Ό,τι βγαίνει σε ταινία μπορώ να το δω, ό,τι είναι σε σειρά.
1: Gentlemen δεν έχεις δει.
0: Τίποτα.
1: Ναι, δυνατόν.
0: Εδώ δεν έχω δει, σου λέω. Θα πάω να βάλω τις βαβουροπατάτες, έβλεπα χτες στο YouTube. Με βαβούρα πολύ και αλαλούμ. Βαβούρα πολύ και τρελό αλαλούμ.
3: Ελά, δεν είστε και για χόρταση.
1: Αλήθεια.
0: Δεν μην φωνάζεις, μην πνιγείς. Όντως αλέφατος ανοίγει, έλα με το μισοπλέμονο. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλης.
0: Πάνος Ρήλος, ή από εδώ.
3: Του Σαμπάκη!
0: Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και με τα πιο μακρινά μέρη. Επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έτσι έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Όμως ήρθε η Telecom. Συνδέει όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και φυσικά ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Έχω γύρισμα.
1: Όλοι κάτι έχουν.
0: Ναι, ναι. Όχι, πήρα ύφος ότι και καλά κάποιος είμαι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Τι θα φάμε σήμερα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι πως μια καλή σαλάτα, ένα δροσερό φρούτο, το θέλεις. Το θέλεις μέσα
0: το
1: στην ημέρα.
0: Να το φας.
1: Και γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά έτσι την τύχη, αλλά να το βρίσκεις όποτε θέλεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φταίνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. 100% αν δεν μείνεις ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία. Εντάξει.
0: Τα λέμε αύριο.
1: Άντε, τα λέμε αύριο. Δεν είμαστε για χόρταση. Αντε, τσόχος, τσουτσικάς. Αυτά. Γεια σας.
0: Yeah.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
4: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπίρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπίρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και εδώ είσαστε, συντονισμένοι στο Sport FM Πάτα στους 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12. Απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος.

Φτάσαμε στα μισά της εβδομάδας, έτσι θα το πούμε και αυτό, ότι είναι Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, πάει και ο Σεπτέμβριος, αύριο είναι ο καλός μήνας, ο Οκτώβριος, πάει και μια αργία μέσα, θα το πούμε και αυτό, είναι την 28η, έτσι θα το πούμε και αυτό, είναι μια αργία που θέλουμε. Ο Στρατόνικος, ο Στράτος, ο Στρατής, ο Στρατονίκης και ο Στρατονίκιος γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Είναι η Διεθνής ημέρα μετάφρασης σήμερα. Ο Δημήτρης Σαρής, νομίζω, του αρέσουν αυτά. Η δύση του ηλίου είναι 7 και 10 ακριβώς. Όσο πάει, παιδιά, τώρα θα μπούμε στην τελική ευθεία, γιατί είναι και ο μήνας που αλλάζει η ώρα. Και μάλιστα είναι μετά το 2020, 25 Οκτωβρίου αλλάζει η ώρα. 25 Οκτωβρίου, πολύ νωρίς φέτος. Σχετικά, των τηρουμένων των αναλογιών, έτσι. Από το 20 έχει να αλλάξει τόσο νωρίς. Σελήνη είναι 18,7 ημέρες, αρχίζει δηλαδή και φεύγει πανσέλινος, και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά καθιερωμένη στον καιρό πριν πάμε στα αθλητικά, γιατί έχουμε πολλά και έχουμε και γραμμές. Σε λίγο θα έχουμε το Φώτη Παπαφωτίου, τον αρχηγό του Απόλλωνα. Σε 2-3 λεπτά σου πω, Θόδωρο, να το καλέσουμε το παιδί. Ναι. Εδώ βλέπω τώρα, άκου να δεις τι έγινε, Θόδωρο, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Σε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ τσακώθηκαν οι δύο πιλότοι και ξέπεψαν σήμα για αεροπειρατεία. Τι τραβάμε, τι ακούμε, Παναγία μου. Μάλιστα. Τσακώθηκαν λοιπόν οι δύο πιλότοι, έτσι έπρεπε να έπεσαν μπουνιές. Μάλιστα. Έτσι λένε. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε για μια ματιά στον καιρό. Μέχρι 24 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Μέχρι χαμηλότερη 15, εκεί 15 τα ξημερώματα, έχει την ψύχρα του έτσι το βράδυ. Σύννεφα έτσι φαίνεται να επικρατεί στον ουρανό μας εδώ στην Αχαΐα, αρκετά συννεφάκια και λίγο αυξημένος και ο αέρας. Τα είχαμε πει ότι έρχεται αέρας και αύριο θα έχει αέρα, αλλά τον περισσότερο αέρα νομίζω θα το φέρει το Σαββατοκυριακό, έτσι λένε οι προβλέψεις. Αν και από την Κυριακή η θερμοκρασία ξανανεβαίνει. Ξαναπάμε στις 26-27. Τι είναι αυτά που μας κάνει ο καιρός, πραγματικά δεν ξέρεις τι να φορέσεις. Και όλος ο κόσμος, δεν το λέω όλος ο κόσμος, δεν με υπερβάλλω κι εγώ, μαθαίνω για ότι υπάρχει ίωση και κυκλοφορεί και ίωση, Θόδωρε. Είναι πολύ άρρωστη, να ξέρεις. Δεν το λέω αυτό, είναι πολύ άρρωστη. Περαστικά λοιπόν σε όσους είναι άρρωστοι και όσοι ταλαιπωρούνται και είναι στο κρεβάτι και έχουν τα δικά τους, τέλος πάντων. Καλή δύναμη. Και περαστικά στο φίλο μου τον Μάριο και επίσης στο φίλο μου τον Σταύρο, έσπασε το χέρι του. Τι είναι αυτό, ρε παιδί, έσπασε. Χειρουργείο. Τι να πω, σιδερένιος. Πάμε, Θόδωρε, σιγά σιγά να καλέσουμε τον Φώτη Παπαφωτίου.

0: Λοιπόν, μέχρι να τον βρούμε, να δούμε τι έχει η αθλητική επικαιρότητα για σήμερα. Okay, εχθές σίγουρα η νίκη του Ολυμπιακού ξεχώρισε στην Ευρωλίγκα. Σήμερα πέσει και ο Παναθηναϊκός. Γενικά τώρα είναι αυτή η διαβολοβδομάδα και ο κόσμος έχει, επειδή λείπει και το ποδόσφαιρο, η Super League κτλ., έχει στραφεί και στο μπάσκετ. Και μεταξύ το μπάσκετ θα ξεκινήσει, παιδιά, σε όλες τις κατηγορίες. Αυτό το Σαββατοκυριακό ξεκινάει και η Basket League, ξεκινάνε και η Elite League και η National League 1 και η National League 2. Δηλαδή όλες οι κατηγορίες θα είναι στον αέρα. Και οι ομάδες μας μπαίνουν η κάθε μία για διαφορετικό στόχο, όνειρα, φιλοδοξίες. Κάποιοι περιμένουν πολλά, κάποιοι λιγότερα. Έτσι είναι. Καλά, όταν μιλάμε για, ας πούμε, για τον Απόλλωνα, νομίζω ότι ναι, αυτόματα πάει το μυαλό μας σε άνοδο, έτσι, δεν... Και πόσο να αντέξεις πια να είσαι στην National League 1 και γενικά σε την κατηγορία. Νομίζω η θέση του Απόλλωνα είναι πιο ψηλά. Έχουμε όμως την χαρά να φιλοξενούμε μαζί μας τον Φώτη Παφαδοτίου, τον αρχηγό της ομάδας. Καλημέρα, Φώτη.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά.
1: Και είναι πάντα χαρά μου να μιλάμε και να τα λέμε.
0: Να είσαι καλά, Φώτη, και ξέρεις, να ευχαριστήσουμε για την ομάδα, γιατί ξέρεις, αυτά μπορεί να είναι τυπικά, αλλά είναι και ουσιαστικά καμιά φορά, γιατί okay, είστε μεγάλη ομάδα τώρα και πρέπει να παίρνουμε άδεια. Λοιπόν, ο Απόλλωνας λοιπόν μπαίνει στη φετινή National League 1 με, νομίζω, και με ένα ξεκάθαρο στόχο, τη διεκδίκηση ανόδου. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς, να το θέσω έτσι, αλλά και τους συμπαίχτες σου, να επιστρέψει η ομάδα στις μεγάλες κατηγορίες? Τι σημαίνει αυτός ο στόχος, δηλαδή, για τα αποδυτήρια κυρίως?
1: Εντάξει, πάντα στόχος του Απόλλωνα είναι να είναι ψηλά και να είναι στις μεγάλες κατηγορίες. Οπότε δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι η ομάδα χρειάζεται νίκες και επιτυχίες. Αλλά αυτός είναι ένας στόχος που θα έρθει μέσα από τη διάρκεια για τη συνέπεια. Δεν μπορούμε να οριοθετήσουμε από τώρα να πούμε ότι ξέρετε, το Μάιο η ομάδα θα βρίσκεται στην παραπάνω κατηγορία. Από εκεί και πέρα όμως όλοι καταλαβαίνουν το ειδικό βάρος του Απόλλωνα και γνωρίζουν σε τι ομάδα έχουν έρθει και και την ιστορία του συλλόγου. Οπότε όλοι θέλουν να δώσουν το κάτι παραπάνω για να βρεθεί η ομάδα και πάλι σε ψηλότερες κατηγορίες και φυσικά σε όχι την κατηγορία. Γιατί εντάξει, γνωρίζουμε όλοι ότι ο Απόλλωνας δεν ανήκει εδώ, ανήκει σίγουρα στην Α1, αλλά πρέπει να γίνουν μικρά βήματα για να επιστρέψει η ομάδα εκεί. Εντάξει, όσο και τη σημασία μιας ανόδου είναι τεράστια, δηλαδή όλοι κερδίζουν, η ομάδα κερδίζει. Οι αθλητές που καταφέρουν μία άνοδο κερδίζουν και αυτοί στις επόμενες χρονιές τους, πέρα από την όλη εμπειρία μιας ανόδου, οπότε καταλαβαίνουμε ότι μόνο θετικό είναι για όλους.
0: Ναι, καλά το λες, γιατί ξέρεις, ο Απόλλωνας λείπει εδώ και αρκετά χρόνια από τη μεγάλη κατηγορία. Αυτό δεν ξέρω, επειδή το είπες τώρα ότι έχει ένα άγχος και τα λοιπά, ή ένα βάρος, ας πούμε, αυτό είναι κίνητρο ή βάζει περισσότερο, τέλος πάντων, βάρος ή άγχος στους παίχτες από τη στιγμή που υπάρχει απέτηση για πρωταθλητισμό? Η απέτηση τώρα μπορεί να μην είναι από εσάς. Τώρα καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος απαιτεί.
1: Ναι, εντάξει, οι απαιτήσεις του κόσμου πάντα μεγάλες. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Αλλά νομίζω ότι όλες αυτές οι απαιτήσεις δημιουργούν κίνητρο. Γιατί όλοι οι αθλητές θέλουν τον κόσμο στο γήπεδο. Όσο ο κόσμος είναι στο γήπεδο, θα υπάρχουν απαιτήσεις. Αλλά το θετικό ποιο είναι, ότι όσο ο κόσμος είναι στο γήπεδο, εμείς έχουμε έξτρα βοήθεια. Γνωρίζουμε την περιβόλα, την ξέρετε κι εσείς, πατρινοί είμαστε.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε πόση δύναμη μπορεί να δώσει, οπότε ο κόσμος πρέπει να βρίσκεται στο γήπεδο και να, πέρα από τις απαιτήσεις που φυσικά έχει, γιατί έχουν δει τον Απόλλωνα στα καλύτερά του, δίνει και κίνητρο και βοήθεια στην ομάδα να πετύχει νίκες, ειδικά εδώ μέσα. Αλλά το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Η δύναμη που παίρνουμε και η βοήθεια είναι μεγάλη και από πατρινούς, αλλά και από πατρινούς που μένουν σε άλλες πόλεις της Ελλάδος.
0: Φέτος, Φώτη, πάντως υπάρχει ένα, ας πούμε, αρκετά ανανεωμένο ρόστερ και νέος προπονητής. Πόσο χρόνο χρειάζεται έτσι μια ομάδα με τόσο νέα πρόσωπα να αποκτήσει έτσι που λέμε την απαιτούμενη χημεία και φυσικά την αγωνιστική ταυτότητα?
1: Νομίζω ότι χρειάζεται αρκετός χρόνος. Η ομάδα είναι σχεδόν νέα από την αρχή. Έχουμε μείνει μόνο 3 παιδιά από πέρυσι. Ο προπονητής είναι καινούριος, καταξιωμένος, οπότε θα χρειαστεί και αυτός χρόνο να εντάξει τη φιλοσοφία του και το στυλ παιχνιδιού του πάνω μας, αλλά και εμείς να το αφομοιώσουμε όλο αυτό. Νομίζω ότι χρειάζεται αρκετός χρόνος και εντάξει, το μόνο ένα από τα πράγματα που μπορεί να μας δώσει έξτρα όθηση είναι οι νίκες, ειδικά στην αρχή. Γιατί όσο κερδίζεις τα πράγματα είναι καλά και μπορείς να δουλέψεις με περισσότερη ηρεμία και συνέπεια πάνω σε αυτό, χωρίς να έχεις μια πίεση, ξέρεις, της ήττας ή κακής διάθεσης ή οτιδήποτε. Νομίζω ότι χρειάζεται αρκετός χρόνος, το είδαμε και στην αρχή και στα φιλικά και στα παιχνίδια κυπέλου, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι φυσιολογικό για την εποχή και για τις νέες ομάδες. Δεν είναι κάτι που πρέπει να μας αγχώνει ή να μας δίνει έξτρα βάρος στα πόδια μας. Αλλά νομίζω πως με τον καιρό και σιγά σιγά έχοντας νίκες και καλές εμφανίσεις θα μπορούμε να αποκτήσουμε μια συνέπεια και και μια σταθερότητα στην απόδοσή μας που θέλω να ελπίζω ότι θα τη διατηρήσουμε για όλη τη χρονιά και θα είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει μέχρι το τέλος.
0: Και γενικά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές ομάδες όμως που έχουμε στη National League 1 δεν δημιουργεί έτσι ένα, δεν είναι σίγουρα είναι ιδιαίτερο, αλλά πόσο ανταγωνιστικά έτσι περιμένεις τα παιχνίδια μεταξύ των ομάδων της Αχαΐας?
1: Θα είναι πολύ ανταγωνιστικά. Η Αχαΐα έχει, αν δεν κάνω λάθος, 4 ομάδες. Νομίζω 4 ομάδες στη National League 1. Οι οποίες είναι πάρα πολύ δυνατές. Δηλαδή, και δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και παιδιά από την Πάτρα που αγωνίζονται και είναι πρωταγωνιστές αυτές τις ομάδες. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δυνατά τα παιχνίδια, γιατί όλοι θέλουν να κερδίσουν. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος και εντάξει και μεταξύ μας, δηλαδή οι Πατρινοί που βρισκόμαστε σε διαφορετικές ομάδες, ξέρετε, πειραζόμαστε, κάνουμε πλάκες.
0: Ναι, αλλά
1: θα κερδίσουμε εμείς. Ναι.
0: Ξέρεις τι γίνεται, Φώτη, όμως ναι, γίνεται η πλάκα, αλλά εγώ θα σου πω και το άλλο, ότι δίνεται δυνατότητα σε παιδιά που μικρότερων κατηγοριών να αρπάξουν την ευκαιρία, όσο ανεβαίνουν ομάδες παραπάνω κατηγορίες, όσο είναι καλύτερο και για αυτούς, ένα κίνητρο.
1: Φυσικά έτσι είναι, όταν μια ομάδα είτε έχει χρόνια σε μια κατηγορία, είτε κερδίζει μια άνοδο και πάει στην επόμενη κατηγορία, οι παίχτες, όπως είπα και πριν, έχουν μόνο να κερδίσουν. Οπότε και έτσι βρίσκονται πολλές ομάδες σε υψηλότερες κατηγορίες και δημιουργείται και χώρος για νέα παιδιά να εξελιχθούν και να δείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν. Οπότε είναι πάλι μόνο θετικό και για την Πάτρα και για την Αχαΐα το γεγονός ότι υπάρχουν τόσες ομάδες και νομίζω ότι θα είναι και πρωταγωνίστριες ομάδες. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα είναι απλά θεατές στην κατηγορία. Νομίζω ότι θεωρώ ότι και οι 4 θα βρίσκονται στα play-off στο τέλος της κανονικής περίοδου. Οπότε αν από τις 6 θέσεις οι 4 ομάδες που θα βρίσκονται εκεί είναι Πατρινές, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να πάει καλύτερα η φετινή χρονιά για την Πάτρα.
0: Ναι, το Σάββατο βέβαια απέναντι στον Εθνικό Λιβαδιάς ξεκινάει το ταξίδι για σας. Έτσι, τι να περιμένουμε στην πρεμιέρα? Και φυσικά πόσο σημαντικό είναι και να ξεκινήσετε με νίκη, έτσι δεν το συζητάμε αυτό?
1: Καλά, φυσικά, ναι, εννοείται. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος, η νίκη. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να περιμένει ο κόσμος από τον Απόλλωνα είναι μια ομάδα νεανική, η οποία της αρέσκεται στο να τρέχει, να δημιουργεί γρήγορες φάσεις, γρήγορα καλάθια. Αυτό νομίζω ότι θα είναι το στυλ παιχνιδιού μας τη φετινή χρονιά. Μια ομάδα η οποία θα παλεύει για κάθε κατοχή, για κάθε άμυνα. Και στο τέλος της ημέρας θεωρώ ότι με όμορφο μπάσκετ θα μπορέσουμε να έχουμε επιτυχίες και νίκες. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο κόσμος θα είναι εκεί για να μας στηρίξει. Νομίζω πως το μπάσκετ που θέλουμε να παίξουμε είναι αρκετά ελκυστικό για τον κόσμο. Είναι γρήγορο, βασίζεται στις πολλές κατοχές. Οπότε γενικά τα τελευταία χρόνια ο κόσμος αρέσει αυτό το στυλ παιχνιδιού και αποδίδει αρκετά νομίζω. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα το έχουμε υιοθετήσει και εμείς και ανυπομονούμε να το παρουσιάσουμε κιόλας.
0: Ναι, και φαντάζομαι στέλνεις και μήνυμα και εσύ και στον κόσμο του Απόλλωνα να έρθει στο γήπεδο. Έτσι ξεκινάμε από αυτό, ότι ο κόσμος πρέπει να βρεθεί δίπλα από το πρώτο παιχνίδι.
1: Ακριβώς, εννοείται, και εγώ έχω υπάρξει, βρίσκομαι πολλά χρόνια στον Απόλλωνα, ξέρω πως είναι η γεμάτη περιβόλα. Νομίζω ότι
0: γιατί ξέρεις ότι υπάρχουν και κάποιοι πικραμένοι, δεν είναι κακό ότι κάποιος να έχει πικραθεί από τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα πρέπει να βρει, ας πούμε, αυτό κίνητρο για να έρθει και εσείς πρέπει να τον βοηθήσετε, έτσι πάνω απ' όλα.
1: Εννοείται. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το να επιστρέψει ο κόσμος στο γήπεδο. Νομίζω ότι ανεξαρτήτως του τι έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω ότι κάθε νέα ομάδα αξίζει να έχει τον κόσμο στο πλευρό της, γιατί δεν πρέπει να προκαθορίζουμε γεγονότα ή καταστάσεις της. Νομίζω ότι κάθε ομάδα αξίζει το σεβασμό του κόσμου και νομίζω ότι και εμείς θα δείξουμε τον ανάλογο σεβασμό τόσο με την προσπάθειά μας όσο και με τις νίκες, με την εικόνα που θα έχουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε νομίζω ότι και εμείς και ο κόσμος θα ευχαριστηθούμε τη φετινή χρονιά, αρχίζει γενομένης από το Σάββατο, που όπως είπα και πριν είναι πάρα πολύ σημαντικό τέτοιες ομάδες, νεανικές, φρέσκες, νέες ομάδες να ξεκινάνε με νίκες και να έχουν νίκες στο ξεκίνημά τους.
0: Για τον coach τι έχεις να πεις, Dirk Bauermann?
1: Νομίζω ότι τα λόγια περισσεύουν. Είναι ένας άνθρωπος καταξιωμένος, έχει προπονήσει κορυφαίους παίχτες, έχει φτάσει ομάδες μέχρι το τέλος του δρόμου. Οπότε νομίζω, όπως είπα, τα λόγια περισσεύουν. Είμαστε απόλυτα τυχεροί που τον έχουμε κοντά μας και μας προπονεί. Νομίζω δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος άνθρωπος για αυτή τη θέση.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο για να μας προπονήσει, για να μάθουμε από εκείνον. Και νομίζω ότι το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τον ακούμε. Δηλαδή κάθε του πρόταση, κάθε του φράση περιέχει πράγματα από τα οποία έχουμε να μάθουμε για να εξελιχθούμε, όχι μόνο σαν αθλητές, σαν άνθρωποι
0: και
1: γενικότερα,
0: σαν άνθρωποι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Είναι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει πάρα πολλά πράγματα και στην αγωνιστική του πορεία, στην μπασκετική του καριέρα, αλλά και σαν άνθρωπος, οπότε έχει συνεργαστεί και με ανθρώπους που έχουν πετύχει πάρα πολλά πράγματα και στη ζωή τους και στην καριέρα τους. Νομίζω μόνο να μάθουμε έχουμε από εκείνον και να είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε στην καθημερινότητά μας.
0: Φώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον Απόλλωνα φέτος και μακάρι να ξεκινήσετε με νίκη το Σάββατο, έτσι.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια και για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε. Έγινε και μέσα στη χρονιά, φαντάζομαι, θα τα λέμε. Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα. Εννοείται, όποτε χρειάζεται.
0: Καλημέρα. Γεια. Yeah.

Λοιπόν, ήταν ο αρχηγός του Απόλλωνα, ο Φώτης ο Παπαφωτίου, μας μίλησε για την έναξη πρωταθλήματος, για τους στόχους της ομάδας. Καλό παιδί ο Φώτης, και όποτε έτσι τον καλούμε και μιλάει και ωραία και μια χαρά, και μπράβο εκεί και στον Απόλλωνα, και τους ευχαριστούμε και τους ευχόμαστε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας καλή επιτυχία. Εντάξει, το να είσαι στη National League 1 σαν Απόλλωνας νομίζω είναι πολύ χαμηλά. Πρέπει όλοι να το καταλάβουν, καταρχήν μέσα από την ομάδα, και οι φιλάθλοι να είναι δίπλα, όπως είναι δίπλα αυτό, και αυτοί, όπως είπα και στον αέρα, οι πικραμένοι, αυτοί που έχουν την πίκρα μέσα τους, νομίζω τώρα πρέπει να βοηθήσουν να στηρίξουν την ομάδα με τα νέα πρόσωπα, με τα νέα παιδιά. Τα ακούσα, νέα παιδιά ο Απόλλωνας έχει. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε ένα έτσι μουσική, έτσι αυτό, και διαφημίσεις τότε, έτσι, και γυρίζουμε με Προμηθέα αυτή τη φορά.

0: Sport FM Patra.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: μπάσκετ. Να ευχαριστήσουμε και την ΚΑΕ. Μας έδωσαν την άδεια. Μιλήσουμε τον Ευδόξιο Καπετάκη. Θα τον καλέσει τώρα ο Θόδωρος στο τηλέφωνο. Ο Προμηθέας, ο οποίος και αυτός προετοιμάζεται για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Γενικά έχουμε πρεμιέρες, σας το είπα. Δεν θα είναι έτσι ένα απλό παιχνίδι, είναι πρεμιέρα. Και πάντα η πρεμιέρα φαίνει άγχος, φαίνει. Ξέρω, κανείς δεν είναι σίγουρος ότι θα κερδίσει. Ναι. Κρύβει παγίδες, κρύβει εκπλήξεις η πρεμιέρα. Γι' αυτό ο Προμηθέας έχει κυκλώσει το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί θα ακολουθήσει και εκείνο με τον Παναθηναϊκό. Οπότε το παιχνίδι με το Περιστέρι, και η αρχή είναι το ημίσου του παντός, λένε. Και ναι. Ο Ευδόξιος Καπετάκης, λοιπόν, ο οποίος τον έχουμε. Α, λογικά τον έχουμε εμείς εδώ, θα συνδεθούμε τώρα. Α, καλημέρα στο φίλο μας τον Τζόλα που μας ακούει και περαστικά, γιατί είναι άρρωστος. Καλημέρα, Ευδόξη. Από το Sport FM Patras.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Καταρχάς είμαι πολύ χαρούμενος που μεγάλησατε την παρέα σας. Με πέτυχατε λίγο βιαστικό, βέβαια, γιατί σε λίγο θα πρέπει να βγω στο γήπεδο. Αλλά ωραία, πραγματικά είναι τιμή μου να βρίσκω μαζί σας.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, έλεγα τώρα ότι ο Προμηθέας ξεκινά το πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα, απέναντι στο Περιστέρι. Πόσο έτοιμη αισθάνεσαι ότι είναι η ομάδα για την έναρξη της σεζόν?
1: Είμαστε αρκετά έτοιμοι. Έχουμε και λίγες ακόμα προπονήσεις μπροστά για να προετοιμαστούμε ακόμα καλύτερα. Είναι ένα μεγάλο challenge, να το πω έτσι, για την ομάδα μας, γιατί δεν έχουμε ξεκινήσει καλά στα φιλικά. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ ανατρεπτική χρονιά για μας, γιατί θα παρουσιάσουμε άλλον εαυτό.
0: Ναι, και το μεταξύ, το φετινό καλοκαίρι έγιναν και πολλές αλλαγές στο ροζ, έτσι. Δεν είναι, μάλλον πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για μια ομάδα να βρει χημεία γρήγορα και ταυτότητα από τη στιγμή που υπάρχουν τόσα πολλά νέα πρόσωπα και προπονητής, έτσι εννοείται?
1: Ναι, καινούργιος προπονητής, καινούργιοι παίκτες. Δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο να μπεις απευθείας στην φιλοσοφία του προπονητή, θέλει χρόνο. Ήμασταν άτυχοι διότι περάσαμε και αρκετούς τραυματισμούς με κάποιους παίχτες. Αλλά παρόλα αυτά τώρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, πρέπει να είμαστε σοβαροί και να μπούμε στο πρωτάθλημα με το δεξί.
0: Τι διαφορετικό έχει φέρει μέχρι τώρα ο Γιώργος Βόβορας? Ποια είναι τα στοιχεία, τέλος πάντων, που θέλει να περάσει στο φετινό Προμηθέα?
1: Τα στοιχεία που θέλει να περάσει είναι γρήγορο μπάσκετ. Να παίζουμε χωρίς κανένα συνέστημα, να παίζουμε γρήγορα, να δέσει η ομάδα όσο περισσότερο μπορεί, μιλάμε για χημεία, και γενικά του αρέσει αυτό. Του αρέσει όταν η ομάδα το διασκεδάζει, το χαίρεται, και επειδή έχουμε και μια αθλητική ομάδα, να παίζουμε σε όσο υψηλότερες ταχύτητες μπορούμε.
0: Ο Προμηθέας, Ευδόξε, τα τελευταία χρόνια παραμένει στις ας πούμε σημαντικές δυνάμεις στο ελληνικό μπάσκετ. Ποιες είναι οι δικές σας προσδοκίες για τη φετινή χρονιά? Πού πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει η ομάδα?
1: Για την ακρίβεια δεν έχω απάντηση σε αυτό. Κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστό, να σας πω την αλήθεια. Θα παλέψουμε κάθε παιχνίδι, θα είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί φέτος. Και δεν είναι ότι έχουμε κάποιο στόχο. Απλά πάμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστό για μας. Έτσι μας λένε και οι προπονητές. Να τα πιστεύουμε όλα. Και εμείς θα καταθέσουμε την καρδιά μας στο παρκέ και όπου μας βγάλει.
0: Βέβαια υπάρχει και η ευρωπαϊκή πρόκληση, έτσι. Είναι σημαντικό για τον Προμηθέα ότι θέλει να κάνει ένα βήμα φέτος στην Ευρώπη και να διεκδικήσει μια σημαντική διάκριση. Συμφωνείς πάνω σε αυτό?
1: Ναι, συμφωνώ σίγουρα. Κάθε ευρωπαϊκή διοργάνωση είναι τιμή. Εγώ σαν νέος αθλητής το βλέπω ότι είναι παραπάνω παιχνίδια. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που τα έχω, εννοείται. Και ναι, προφανώς θα πάει η ομάδα έξω από την Ελλάδα, ας πούμε, για να παλέψει, να κερδίσει παιχνίδια και εννοείται να κάνει και τη διάκριση. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Βρίσκεσαι σε μια ομάδα που έτσι, τα τελευταία χρόνια δίνει ευκαιρίες σε Έλληνες παίκτες να εξελιχθούν και κάνουν και μεταγραφές.

0: πόσο σημαντικό είναι αυτό για ένα νέο αθλητή που βρίσκεται σε αυτό το περιβάλλον, όπως αυτό του Προμηθέα? Τι προοπτική βλέπεις προσωπικά μέσα από αυτή την ομάδα?
1: Πράγματι ο Προμηθέας στόχος του είναι να βάζει τα νέα παιδιά, κάτι που είναι πολύ σπάνιο θα πω για τα νέα παιδιά, γιατί υπάρχει μια διαφορά στο μικρός και νέος. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε νέοι αθλητές, δεν είμαστε μικροί πλέον, είμαστε σε μια ηλικία που έχουμε δουλέψει τα προηγούμενα χρόνια ώστε να μπορούμε να σταθούμε στην κατηγορία. Και ο Προμηθέας είναι μια ομάδα που το αναγνωρίζει αυτό το πράγμα και άμα δουλέψεις θα σου δώσει την ευκαιρία να δείξεις τι μπορείς να κάνεις και στο παρκέ. Όλα τα άλλα είναι στο χέρι σου.
0: Ο Προμηθέας έχει δημιουργήσει έτσι μια ιδιαίτερη σχέση με τον κόσμο της Πάτρας. Το παλεύει, προσπαθεί, αρχίζει και ανταποκρίνεται ο κόσμος. Δεν είναι σημαντικό για σας να βλέπετε ένα γήπεδο έτσι ζεστό, το γεμάτο? Μακάρι. Ξέρεις, επειδή βρισκόμαστε σε μια εποχή που και ο κόσμος έχει πολλές επιλογές τώρα, μπορεί να πάει ποδόσφαιρο, να πάει μπάσκετ και άλλα αθλήματα κτλ. Αλλά δεν είναι για σας πολύ σημαντική η παρουσία του κόσμου?
1: Ναι, πράγματι είναι πολύ σημαντική η παρουσία του κόσμου. Μας δίνει ενέργεια, σίγουρα. Το να ακούς φιλάθλους, ας πούμε, να εγκληματώνονται με το παιχνίδι, να το ζούνε όπως το ζείτε και εσείς, είναι κάτι που το χρειάζεσαι σαν αθλητής. Σου δίνει ενέργεια. Ο Προμηθέας είναι μια ομάδα που με την πάροδο του χρόνου τον μαθαίνουν και ευελπιστώ φέτος να έχουμε παραπάνω κόσμο στο πλευρό μας και να δούνε, ξέρω εγώ, τι γίνεται με τα νέα παιδιά και πιστεύω ότι θα τους αρέσει.
0: Και αυτή τη γιορτή που ετοιμάζει ο Προμηθέας, γιατί έχει ετοιμάσει μια γιορτή σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια και με τις αλλαγές που κάνει στο Τόφαλος, φαντάζομαι ότι είναι ευκαιρία ευδόξη έτσι να έρθει ο κόσμος ακόμα και περισσότερος να σας δει.
1: Ναι, να δει όντως πραγματικά ότι και η ομάδα προσπαθεί για το καλύτερο, έτσι, της πόλης, και θέλει, ότι αγαπάει το μπάσκετ και πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια που κάνει είναι φανερή. Αν ξέρετε, αναβαθμίζοντας το γήπεδο, κάνοντας διάφορες αλλαγές, κάνοντας διάφορα event.
0: Την μπουτίκ που πιστεύω άνοιξε στο κέντρο, ναι.
1: Την μπουτίκ που άνοιξε πρόσφατα, σωστά.
0: Σε προσωπικό επίπεδο, τι θα ήθελες να πετύχεις φέτος? Δηλαδή, με τι θα ήσουν ευχαριστημένος έτσι για το ρόλο στην ομάδα ή για την αγωνιστική σου εξέλιξη? Ή αν έχεις θέσει εσύ κάποιο συγκεκριμένο στόχο για τον εαυτό σου?
1: Εμένα πάνω κάτω ο στόχος μου είναι ίδιος. Θέλω φέτος απλά να μην σταματήσω να προπονούμε κάθε μέρα, να γίνουμε 1% καλύτερος. Τώρα στο ομαδικό πλαίσιο, να σου πω την αλήθεια, θέλω να είμαι συγκεντρωμένος. Όταν με φωνάξει ο προπονητής μου, απλά να μπω με την όρεξη που έχω και να το αποδείξω, γιατί σαν νέος πρέπει να αποδείξεις πράγματα στον προπονητή σου για να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του. Οπότε αυτό, βάζοντας σκληρή δουλειά κάθε μέρα, να είμαι έτοιμος να αρπάξω το ότι η ευκαιρία μου δοθεί.
0: Ωραία. Να μην σε ταλαιπωρούμε και να σε αποδεσμεύσουμε να πας και στην προπόνηση. Καλή επιτυχία, ευδόξια σε εσένα και στην ομάδα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα. Ναι.

Λοιπόν, ήταν ο Ευδόξιος Καπετάκης, ο αθλητής του Προμηθέα. Ακούσατε και το Φώτη Παπαφωτίου. Καλυφθήκαμε από τις δύο ομάδες του μπάσκετ, τον Απόλλωνα και τον Προμηθέα. Και μέσα στην εβδομάδα θα ακούσουμε και άλλους και πρωταγωνιστές, και έτσι θα κυλάει το δίωρο εδώ κάθε μέρα μέσα από τη συχνότητα του Sport FM Πάντας και φυσικά και ρεπόρτερ εδώ από το σταθμό. Θα σας μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ, ό,τι γίνεται το Σαββατοκύριακο στα γήπεδα. Δεν αδικούμε κανένα άθλημα, όλα θα τα φιλοξενήσουμε. Όλα. Εντάξει, θέλει σιγά σιγά, και όσο προχωράμε και ξεκινούν όλα τα αθλήματα και τα πρωταθλήματα, τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε να ενημερώνουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε βασικά σήμερα, που μιλάμε για... πριν πω, γιατί μου ζήτησε ο φίλος για τα εισιτήρια, να πω άλλη μια φορά για τα εισιτήρια του Προμηθέα, ότι είναι σε κυκλοφορία. 5 η ώρα το Σάββατο στο Δημήτρη Στόφαλος μπορούν οι φίλαθλοι να τα προμηθευτούν, είτε ηλεκτρονικά από το ticketmaster.gr, είτε καθημερινά από κοντά από το Προμηθέας Park, 10 το πρωί με 8 το απόγευμα, ενώ τα Σαββατοκύριακα θα λειτουργεί 9 με 8. Να ξέρετε, τη μέρα του αγώνα το εκδοτήριο στο Προμηθέας Park θα λειτουργεί έως τη 1 το μεσημέρι, και θα υπάρχουν εισιτήρια και στο επίσημο κατάστημα της ομάδας στο κέντρο της Πάτρας, με ζώνος 96, σε ώρες καταστημάτων. Η τιμή του εισιτηρίου θα είναι στα 15 ευρώ και θα υπάρχουν και κάποια μεμονωμένα, και μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα, για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, αμαία και πολύτεχνους. Στα 10 ευρώ όμως αυτή η κατηγορία.

Θα έχουμε ενημέρωση και για τον Απόλλωνα, για τα εισιτήρια, όταν θα ανακοινώσει και η ομάδα τις λεπτομέρειες για το πώς θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια. Καλά, τα διαρκείας έχουν κυκλοφορήσει εδώ και καιρό και στις δύο ομάδες, και στον Απόλλωνα και στον Προμηθέα. Να δω αν υπάρχει κάποια... Ναι, όχι, ακόμα δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για τα εισιτήρια. Φαντάζομαι μέσα στη μέρα, σήμερα, θα βγει και ανακοίνωση από την ομάδα του Απόλλων Πατρών Σέντο.

Λοιπόν, ναι, σήμερα υπάρχει και. Ναι, το παιδό. Σήμερα υπάρχει και κύπελο ΕΣΚΑΗ, αφού μιλάμε για μπάσκετ. Θυμίζω ότι η Απολωνιάδα κέρδισε τον προφήτη Ηλία με σκορ. Δεν το βρω τώρα το σκορ. Μισό, 69-45 στην Αλεξιώτισσα, ενώ η Ολυμπιάδα επικράτησε 68-60 του Εκπολιστικού Συλλόγου Ιτεών, μάλλον. Σήμερα 6 ώρα στο κλειστό της Αλεξιώτισσας. Έχουμε προφήτης Ηλίας Αραχοβίτη Κακταίο. 6 ώρα στα Ροήτη Καθηνικός Πολύτεχνος στο Σοποτό. 8 η ώρα στο Τόφαλο σε όλος Αγιάς Αστέρας Τέμενης. Στην Αλεξιώτισσα Τρίτων Πυρσός. Στα Ροήτη Καϊτιές ΕΑΠ. Και στον Πύργο Ήφητο Σίλιδα. Ενώ έχουμε και Α κατηγορία εφήβων. Γέπειρα κλείσε όλος Αγιάς. Απόλλων Πας Ναυπάκτου. Προμηθέας Ολυμπιάδα. Και Σύριος Παναχαϊκή.

Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος κοριτσιών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, στο μπάσκετ λοιπόν, σε συνεργασία με την ΕΣΚΑΗ, υπάρχει ανοιχτή προπόνηση, ενημέρωση στα σωματεία για ανοιχτή προπόνηση για αθλήτριες που έχουν γεννηθεί το 2012, το 2013 και το 2014, Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου και ώρα 3 στο γήπεδο του Προμηθέας Πάρκ στην Πάτρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχουν τα κορίτσια στην προπόνηση είναι να έχουν μαζί τους αντίγραφο της κάρτας υγείας και να βρίσκονται 15 λεπτά πριν την έναρξη της προπόνησης.

Εχθές είχαμε και τη νίκη, για να κλείσουμε το θέμα του μπάσκετ, είχαμε και τη νίκη του Ολυμπιακού στο Κάουνας απέναντι στη Ζαλγκίρις με 91-93, εκατοστάρα για τη Φενέρμπαχτσε 176 την Μπάγερν Μονάχου. Η Ντουμπάι έστω και δύσκολα έκαμψε την αντίσταση της Μπαρτσελώνα 94-87. Στην Τουρκία Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 94-84, με έτσι είδαμε και ένα σφύριγμα της Τσαρούχα που ξεσήκωσε θέλα αντεδράσεων στους φιλάθλους της Εφές. Ερυθρός Αστέρας Χάποελ 90-80-81, στο τέλος κρίθηκε εδώ το παιχνίδι. Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, φανταστική Βαλένθια. Μιλάνο Βίρτους 87-85 και Παρί Παρτιζάν 79-92. Ο Άρης κέρδισε τη Λεμάν στο EuroCup με 87-74 και πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα.

Δύο παιχνιδάκια σήμερα, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσικτάς. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει σε ουδέτερη έδρα, εντάξει το ξέρουμε, το είναι λόγω της, του Ισραήλ, από το Nova Sports Start το κανάλι, και Παναθηναϊκός Βιλερμπάν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στο Nova Sports Prime, εννοείται στο, στη Nova, αλλά στο καλό κανάλι, το Prime που λέμε. Να δούμε θα κάνει και ο Παναθηναϊκός. Λογικά θα κερδίσει και σήμερα. Στο EuroCup παίζει ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Μανρέσα, 7.30 από το Nova Sports 4. Έχουμε άλλη ελληνική συμμετοχή? Όχι, δεν έχουμε άλλη ελληνική συμμετοχή. Αυτά λοιπόν και για σήμερα σε ό,τι αφορά το μπάσκετ. Διαφημίσεις, Τόδωρε, και γυρίζουμε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54-565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Οκτωβρίου Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωβρίου Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
10: Sport FM

Λοιπόν, γυρίσαμε εδώ στο Sport FM, πάντα στους 96,3. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει τη μουσική. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Και πριν πάμε, θα αλλάξουμε τώρα κλίμα τελείως από τον μπάσκετ. Θα πάμε στην πυγμαχία. Θα πάμε στον προπονητή της Παναχαϊκής και ομοσπονδιακό προπονητή, τον Νίκο τον Πλέα. Μέχρι να πάμε εκεί, να πω ότι ο Μάρκο Γκουίντα ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει τον αγώνα της εθνικής μας αύριο στην κατάμεστη Τούμπα, sold out εκεί, 10 παρατέταρτο, απέναντι στην Ολλανδία. Ο 45χρονος είναι διεθνής διαιτητής, είναι στην κατηγορία Elite. Φυσικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο έκανε την εμφάνισή του, έχει σφυρίξει, ναι. Α, ήταν και στο Ισπανία-Ελλάδα το 21, το 1-1. Και έχει σφυρίξει και 3 παιχνίδια του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ στα κύπελα Ευρώπης. Βοηθή του Γκουίντα θα είναι οι συμπατριώτες του Τζουζέπε Περότη και Τζόρτζιο Περέτη, ενώ τέταρτος ο Φάμπιο Μαρέσκα. Αναγία μου με τον Μαρέσκα, δεν μπορώ να βλέπω Ιταλούς, τέλος πάντων. Στο ΒΑΡ θα βρεθούν οι επίσης Ιταλοί Ντανιέλε Κίφη και ο Βαλέριο Μαρίνι. Μ' άρεσε έτσι όπως το πάω. Λοιπόν, Θόδωρε, επικοινώνησε με τον Νίκο τον Πλέα, γιατί αναχωρούν οι δύο αθλητές του σήμερα, η Πένι Πετρίτσι. Ναι, α, ναι, κάλεσέ τον. Κάλεσέ τον, σε παρακαλώ.

0: Λοιπόν, οι Πέννη Πετρίτσι και ο Λευτέρης ο Ζουρνατζής θα εκπροσωπήσουν την εθνική μας ομάδα στην Ευρωπαϊκή, Πανευρωπαϊκή Διοργάνωση Παίδων και Κορασίδων. Σήμερα υπάρχει αναγόριση το μεσημέρι, οπότε θα μας τα πει όλα τώρα ο Νίκος Οπλέας, πόσο πολύ έχουν προετοιμαστεί οι δύο αθλητές του, τι και τι μπορούμε να περιμένουμε σε αυτούς τους αγώνες που διεξάγονται στην Πούτβα του Μαυροβουνίου. Λογικά είμαστε έτοιμοι, Θόδωρε. Τον έχουμε. Καλημέρα κύριε Νίκο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Νίκο, να είστε καλά. Καλημέρα και στο κρατή σας και να είστε όλοι καλά.
0: Λοιπόν, έλεγα τώρα ότι αναχωρείτε για Μαυροβούνιο, έτσι, οι δύο αθλητές σας, οι Πέννη Πετρίτσι και ο Λευτέρης Ζουρνατζής.

0: Η Ολευθερή Ζουνατζή και Πένι Πετρίτσι θα εκπροσωπήσουν την εθνική ομάδα και φυσικά την ομάδα σας στο Πανευρωπαϊκό.
1: Είναι μια ακόμη εκπροσώπηση από την Πάτρα, μαζί με άλλο ένα παιδί από το Μήλον Πάτρας, τον Δημήτρη τον Παύλου. Τρία Πατρινόπουλα θα λάβουν μέρος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παιδών Κορασίδων που θα γίνει στην Μπούτβα στο Μαυροβούνιο. 10 μέρες αγωνία, με στόχο μια πολύ καλή διάκριση και ελπίζω να το καταφέρουν τα παιδιά μας όπως το καταφέραν κατά το παρελθόν η Παναγιώτα Πετρίτση και ο Λευτέρης Ζουνάντζης, καθώς είχαν κατακτήσει τη δεύτερη θέση στο αντίστοιχο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα παμπέδων το 2024.
0: Ναι, το 2024 ήταν παμπέδες, έτσι, ήταν παμπέδες το 2024.
1: Ήταν παμπέδες, ναι, είχαν καταφέρει μια πολύ καλή διάκριση, δεύτερη θέση στην Ευρώπη, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για μας. Σημαίνει μια πολύ καλή αρχή για αυτά τα παιδιά και θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει μια πολύ καλή συνέχεια και φέτος. Είναι μια δύσκολη διοργάνωση με τη συμμετοχή πάνω από 400 αθλητές σε όλες τις κατηγορίες που αγωνίζονται από 43 χώρες της Ευρώπης και ούτω καθεξής ελπίζω να υπάρξει μια αντίστοιχη επιτυχία και από τα υπόλοιπα παιδιά της εθνικής ομάδος που θα λάβουν μέρος. Συνολικά λαμβάνουν μέρος 16 αθλητές από την Ελλάδα. Την χάνει και είναι τιμή για μένα να είμαι και ομοσπονδιακός προπονητής και υπεύθυνος αποστολής μαζί με άλλους προπονητές των Ιάσων Απολίτη και τον Γιάννη Κοκόλη και με προπονητές από συλλόγους που θα ακολουθήσουν την αποστολή μαζί μας στο Μαυροβούνιο.
0: Τι μπορούμε να περιμένουμε τώρα από τα τρία παιδιά εδώ? Καλά, μιλάμε και για σας, αλλά μιλάμε και γενικά, τι μπορούμε να περιμένουμε για σας?
1: Θέλω να πιστεύω ότι τα παιδιά αυτά είναι ικανά για πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και τα τρία τα Πατρινόπουλα είναι αθλητές οι οποίοι έχουν δείξει ότι είναι ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη και μπορούν να καταφέρουν πολλές επιτυχίες. Το θέμα είναι κατά πόσο θα πιάσουν την απόδοσή τους την ημέρα που αγωνίζονται και να πάρουν το αποτέλεσμα που αξίζει και θα έχουν διεκδικήσει πάνω στο ring.
0: Είναι και η κλήρωση, νομίζω δεν παίζει ρόλο και η κλήρωση, έτσι πώς τα...
1: ο πιο βασικός παράγοντας και για να κάνεις μια καλή διαδρομή στην πυγμαχία είναι η κλήρωση. Γιατί σε εμάς ο συντελεστής της σχολείας είναι ότι την πρώτη μέρα δεν πήγες καλά, έχασες, βγήκες έξω από την διοργάνωση. Δεν σου δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία, δεν σου δίνεται μια σειρά από ανταγωνιστική πλευρά όλων των αθλητών, αλλά η κλήρωση μπορεί να σε φέρει απέναντι στο φαβορί της κατηγορίας ή αν όχι στο φαβορί στους φιναλίστες των κατηγοριών.
0: Αυτές οι κληρώσεις, κύριε Νίκο, να ρωτήσω κάτι, αυτές οι κληρώσεις γίνονται παρουσία όλων, ας πούμε, είναι κληρώσεις τύπου, ας πούμε, Super League πριν δύο χρόνια που τη μάθαμε?
1: Γίνεται παρουσία όλων, είναι ηλεκτρονική κλήρωση που γίνεται. Μπαίνουν στην κληρωτίδα σε κάθε κατηγορία όλοι οι αθλητές που έχουν δηλωθεί ανάλογα με τα κιλά που αγωνίζονται και αυτόματα γίνεται η κλήρωση στιγμή μπροστά μας στην οθόνη. Συνεπάγεται ότι θες και τη θεά τύχη να το πω έτσι μαζί σου κάτι που γίνεται η κλήρωση.
0: Πού είσαι ρε παιδί μου, πες ότι είσαι στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, και λες να μη σου τύχει Ρεάλ Μαδρίτης π.χ. και σου τυχαίνει σε πρώτη γραμμή. Ναι, εντάξει.
1: Απλά η μόνη διαφορά είναι ότι υπάρχει η δεύτερη ευκαιρία πολλές φορές σε κάποια άλλα αθλήματα. Δηλαδή δεν πήγες καλά την πρώτη μέρα, έχεις τον επαναληπτικό αγώνα. Ή στα 100 μέτρα έχεις με 8 αθλητές, άρα σου δίνει την ευκαιρία να προκριθείς από την τριάδα.
0: Ναι, ναι, σωστό,
1: σωστό. Μετά την τριάδα. Στη μαχία έχασες, βγήκες έξω από την διοργάνωση. Αυτό είναι το άσχημο στο μας, το δικό μας το άθλημα. Μακάρι να υπήρχε και μια δεύτερη ευκαιρία να μπορούν οι αθλητές να δείξουν τις ικανότητές τους και με άλλους αθλητές που ανταγωνίζονται, αλλά αυτή είναι η ομορφιά του αθλήματος μας. Κάθε φορά, κάθε αγώνας είναι ένας τελικός.
0: Εντάξει, βέβαια υπάρχουν και τα γνωστά που όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό με τους κριτές και τα λοιπά και το, ας πούμε να μην κάνουν την εμφάνισή τους πάλι εκεί στο Μαυροβούνιο.
1: Δυστυχώς.
0: Και τα είδαμε και πρόσφατα, κύριε Νίκο.
1: Υπάρχει υποκειμενική άποψη, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Άλλο βλέπει ο ένας κριτής, αλλιώς θέλει να το δει, αλλιώς είναι ο αγώνας επάνω στο παιχνίδι. Πολλές φορές δεν είναι αντικειμενική η εικόνα που βλέπουμε ή το αποτέλεσμα, να το πω έτσι, πολλές φορές. Γι' αυτό κάνουν και τη μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά να αποδείξουν ότι το παιχνίδι είναι 70-30 υπέρ τους και πολλές φορές και το 70-30 μπορούμε να το ακούσουμε και ανάποδο το αποτέλεσμα.

0: και λες τελικά δεν πήρα αυτό που μου άξισε, άντε πάμε την επόμενη φορά. Και εδώ θα είμαστε, συνεχίζουμε και να προσπαθούμε ασχέτως αποτελέσματος, γιατί αγαπάμε αυτό που κάνουμε, αγαπάμε την προσπάθεια, αγαπάμε το άθλημα και πάνω απ' όλα αγαπάμε το εθνόσημο.
1: Ναι. Πώς ξεκίνησε φέτος η χρονιά στην πυγμαχία της Παναχαϊκής?
0: Είναι ευχάριστη η φετινή χρονιά. Ξαναξεκινήσαμε με τα παιδιά μου, με όλα τα παιδιά. Αν και η φουρνιά, να το πω έτσι εισαγωγικά, που έχω αυτή τη στιγμή, είναι παιδιά που ανοίγουν στην κατηγορία των παιδών, παμπέδων, κορασίδων και παγκορασίδων ιδιαίτερα. Και είναι η ομάδα που κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σε αντίστοιχες ηλικιακές κατηγορίες και συλλογικά. Αυτό συνεπάγεται ότι έχουμε μια πολύ καλή συνέχεια, εφόσον και αν συνεχίσουν με το ίδιο πάθος και την ίδια αγάπη στο άθλημα. Και αυτό για μένα είναι πολύ σπουδαίο, γιατί θες τον κόπο σου να τον βλέπεις μετά από 2-3 χρόνια. Αυτή τη στιγμή η ομάδα που υπάρχει πίσω στην Παναχαϊκή είναι μια ομάδα που υπόσχεται πολλές επιτυχίες στο μέλλον. Ελπίζω να το καταφέρουμε και να συνεχίσουμε και την επόμενη χρονιά έτσι με επιτυχίες.
1: Ωραία, τι να πω, έτσι, γιατί το άθλημα αυτό της πυγμαχίας είναι ιδιαίτερο, έτσι, Γερνίκο, είναι, και βλέπω ότι υπάρχει και ενδιαφέρον πλέον και για τα νέα παιδιά. Όλες οι σχολές μου, μόλις οι σχολές που μιλάω μου λένε ότι έχουμε πολλές εγγραφές παιδιών στην πυγμαχία.
0: Ναι, ναι, είναι, όπως το έχουμε πει πολλές φορές και δικαιολογημένα χαρακτηρίζεται η πόλη μας πυγμαχομάνα. Τα γυμναστήρια είναι πάντα γεμάτα και βγάζουν και αξιόλογους αθλητές και πολλές μεγάλες επιτυχίες. Ιδιαίτερα στην κατηγορία των κορασίδων, παγκορασίδων, νεανίδων και γυναικών έχουμε κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες στην πόλη αυτή. Και στους άντρες κατά το παρελθόν και τώρα συνεχίζουμε να βγάζουμε αθλητές που διαπρέπουν και τιμούν τα πατρινά γάντια. Και συνεχίζουν για να τον πιστεύουν να έρχονται καινούργια παιδιά που θέλουν να πάνε στη διαδρομή που έχουν πάει οι προκάτοχοι τους. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια μεγάλη επιτυχία αυτή η διοργάνωση που θα λάβουν μέρος στα Πατρινόπουλα και να φέρουν ακόμα κάποιο μετάλλιο ή κάποια αντίστοιχη καλή θέση που να παροτρύνει και άλλα παιδιά να συνεχίσουν να διεκδικήσουν μετάλλια από την Πάτρα και όχι μόνο και από όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, αυτό μου λέγε και ο Ηλίας ο Πελεκούδας εχθές, τον είχαμε στον αέρα εδώ, ότι δεν είναι απαραίτητο ένα παιδί το οποίο κάνει πυγμαχία πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό. Μπορεί να κάνει και μαζικό αθλητισμό, μπορεί να είναι μέσα στο ρίγκ. Δεν απαραίτητο ποτέ αθλητισμός δηλαδή.
0: Οι ικανότητες του κάθε αθλητή δεν διακρίνονται μόνο σε επίπεδα πρωταθλητισμού. Οι ικανότητες μπορούν να διακριθούν μόνο και μόνο με την ευχαρίστηση που το κάνει το άθλημα. Μην ξεχνάμε ότι όλοι ξεκινάμε κάτι από ενδιαφέρον και από αγάπη σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Το ξεκινάμε ως χόμπι. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν θα γίνουμε κορυφαίοι ή θα έχουμε πάρει μια επιτυχία εξαρτάται και από τις φυσικές μας ικανότητες και από πολλές άλλες συγκυρίες που όσοι έχουν κάνει προγραμματισμό τις γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να συμπίπτουν όλες μαζί. Και το πιο σπουδαίο απ' όλα, το έχω ξαναπεί, είναι αυτός που επιμένει και έχει υπομονή στην προσπάθειά του. Ίσως κάποια στιγμή να επιβραβευθεί, να πάρει την επιτυχία στα χέρια του και να του μείνει ένα μετάλλιο ή μια αντίστοιχη διάκριση, γιατί πολλές φορές έχουμε χαρακτηρίζουμε επιτυχία μόνο το μετάλλιο ή το τίτλο του πρωταθλητή. Όχι. Επιτυχία είναι το να παίξω και να ξαναπαίξω την επόμενη φορά. Να είμαι καλά να παίξω την επόμενη φορά ή για να το ευχαριστιέμαι. Ναι. Εγώ αυτό θεωρώ επιτυχία. Και θέλω να πιστεύω ότι πολλά παιδιά το αντιλαμβάνονται και ίσως μέσα από τον αθλητισμό να βάλουμε και άλλους πρωταθλητές. Ή αν όχι, τουλάχιστον θα έχουν γνωρίσει το άθλημα και θα το έχουν ευχαριστηθεί.
1: Ναι, είδαμε και το Γιώργο έτσι να πλέον να φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, γιατί okay, μετά από πολλά χρόνια δεν θα τον έχεις. Δεν θα τον έχεις, εντάξει, είναι γιος προφανώς.
0: Εγώ θα πω το εξής.
1: Γιατί και εκεί συζητήθηκε, ακούστηκε αυτό και λέω ευκαιρία είναι τώρα να τοποθετηθεί και ο...
0: Ναι, ναι. Για μένα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία ένας αθλητής μου να... και το λέω αθλητής μου γιατί πέρα από γιος μου είναι αθλητής και συνήθως όταν μιλάμε πυγμαχικά μιλάμε
1: ναι, ίσχυε,
0: με
1: ναι.
0: Γνώμονα τις ικανότητες και τους στόχους που βάζουμε. Είναι μεγάλη επιτυχία για έναν αθλητή μου να πηγαίνει λίγο παραπέρα, όσο αφορά και, να το πω σε εισαγωγικά, παρόλο που κάνει ένα τεχνικό ένα αστυνομικό άθλημα ο Γιώργος, υπήρχε μια αντίστοιχη ανταπόκριση από τον Παναθηναϊκό και χαρακτηρίστηκε, ας το πω σε εισαγωγικά, ως επαγγελματική δραστηριότητα που είναι αυτό που κάνει. Και ήταν τιμή για τον Γιώργη να βρεθεί στο Παναθηναϊκό και για μας να ανοίξουν δρόμοι για άλλες κατευθύνσεις στα παιδιά.
1: Μα είναι χαρά και για τη σχολή και για σένα και προσωπικά, ασχέτως αν είναι γιος, είναι χαρά. Οποιοσδήποτε αθλητής να ήταν, φαντάζομαι, θα
0: χαιρετίζει. Να σημειωθεί, δεν ήταν επιλογή του Γιώργη μόνο να πάει στην Παναθηναϊκό. Okay. Ήταν διεκδίκηση και από άλλες δύο μεγάλες ομάδες της Ελλάδος. Απλά ήταν κάποια, να το πω...
1: Φαντάζομαι εννοείς τον Ολυμπιακό τώρα, γιατί αν μην κρύβω, δεν ξέρω, φαντάζομαι. Εντάξει.
0: Απλά μπορώ να τονίσω ότι πήγε στον Παναθηναϊκό, γιατί του κάνουν κάποιες καλύτερες διευκολύνσεις και... να το πω σε εισαγωγικά, τα βρήκανε καλύτερα, να το πω έτσι. Και είναι τιμή να βρίσκεσαι σε μια αντίστοιχη μεγάλη ομάδα όπως ήταν, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και η Παναχαϊκή, που έχουν διαπρέψει και έχουν φέρει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι μόνο αυτές οι μεγάλες ομάδες, γιατί υπάρχουν και ομάδες σε όλη την Ελλάδα που έχουν καταφέρει πολύ αντίστοιχες μεγάλες επιτυχίες οι αθλητές τους, έχουν φέρει πανευρωπαϊκά, παγκόσμια. Απλά σε συλλογικό επίπεδο χαρακτηρίζονται μεγάλες ομάδες οι άλλες. Έτσι, να μην παρεξηγήσουμε και να μην αδικήσουμε κάποιες προσπάθειες άλλων προπονητών ή συλλόγων. Πολλές φορές γίνονται μεγάλες επιτυχίες από τους αθλητές, αλλά δεν έχει συλλογική επιτυχία. Στη συγκεκριμένη φάση ο Γιώργης βρέθηκε σε ένα σύλλογο της Αθήνας για δικούς του προσωπικούς λόγους.
1: Ωραία. Εντάξει. Αυτά. Νομίζω τα είπαμε όλα, τα καλύψαμε όλα. Εκτός από από τους δύο αθλητές που υπάρχει κάτι άλλο που θα έρθει πιο μετά ή είναι μόνο, έχεις μόνο από τους δύο αθλητές?
0: Υπάρχει μια συνέχεια με έναν αθλητή μας, τον Κολφινόπουλο, τον Άγγελο, ο οποίος θα πάρει και αυτός μέρος στο Πανευρωπαϊκό Παμπέδων που θα πραγματοποιηθεί στην Τραπεζούντα της Τουρκίας. Παίρνοντας μέρος εκεί πέρα ο νεαρός μας αθλητής, ο οποίος ήταν και πρωταθλητής στην κατηγορία των 50 κιλών το 2026 στους Παμπέδες, είναι άλλη μια τιμητική συμμετοχή για εμάς την Παναχαϊκή και για το Εθνόσημο. Θέλω να πιστεύω και αυτός ο μικρός μας αθλητής θα κάνει κάποια αντίστοιχη επιτυχία. Κατά το παρελθόν η αδερφή του είχε αγωνιστεί και αυτή στο Πανευρωπαϊκό Παίδων, Κορασίδων, που είχε πραγματοποιηθεί το 24 και είχε κατακτήσει την 5η θέση η Βασιλική, η οποία ήταν και αυτή πρωταθλήτρια στις Κορασίδες και μάλιστα αξιόλογη αθλητή και αυτή. Από ό,τι καταλαβαίνετε, πολλές οικογένειες...
1: Νοέμβριο θα γίνει του...
0: Νοέμβριο, 14 Νοεμβρίου γίνεται το Πανευρωπαϊκό και το ίδιο διάστημα, 14 Οκτωβρίου γίνεται το Πανευρωπαϊκό Παμπέδο και 14 Νοεμβρίου γίνεται το Πανευρωπαϊκό Άντερ 23, όπου λαμβάνει μέρος εκεί πέρα ο Γιώργος και αυτός εκεί πέρα θα πάει, απλά όμως πλέον ανήκει στο Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει, αν τα λέμε, όμως δεν είναι κακό, εντάξει. Σαν δικό μας παιδί, οπότε.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Και αν θα είναι και η β' κατηγορία κάποια στιγμή θα γίνει.
0: Και είναι και η β' κατηγορία, η οποία αναμένεται να έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Όπως πάντα η β' κατηγορία έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και
1: θέλω να σας ρωτήσω, γιατί η β' κατηγορία έχει τόσο μεγάλη συμμετοχή?
0: Επειδή
1: είναι προθάλαμος για την...
0: Είναι προθάλαμος, να είναι και πολλοί αθλητές που έχουν ξεκινήσει σε, ας το πω, 16-17 χρονών, έρχεται η στιγμή που είναι γύρω στα 18 και έχουν δικαίωμα 19 να λάβουν μέρος στην κατηγορία και είναι οι αθλητές που είναι κάτω από 15 αγώνες. Είναι σημαντικό πρωτάθλημα γιατί είναι η συνέχεια της Α. Είναι αυτοί που θα έρθουν από την πρώτη κατηγορία και θα λάβουν μέρος στην άλλη κατηγορία με αξιώσεις να διεκδικήσουν και αυτοί, αν όχι την πρώτη χρονιά, το πρωτάθλημα τουλάχιστον να διεκδικήσουν ένα μετάλλιο και να κάνουν ένα καλό ξεκίνημα για μια σημαντική συνέχεια στην πυγμαχική τους πορεία. Είναι πολύ πολύ δύσκολο πρωτάθλημα και β' κατηγορία και θέλω να πιστεύω ότι αρκετά Πατρινόπουλα θα περάσουν στην α' κατηγορία, γιατί το έχουμε ανάγκη ως Πάτρα να έχουμε εκπροσωπήσεις στην α' κατηγορία. Από ό,τι καταλαβαίνετε η α' κατηγορία είναι η elite και είναι καλό να υπάρχει συνέχεια στους αθλητές που κλείνουν τα 19-20, γιατί είναι αυτοί που πραγματικά βγάζουν τον κόπο που έχεις επενδύσει τα προηγούμενα χρόνια στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες.
1: Έγινε. Καλή επιτυχία στους αθλητές σας και εσείς. Να περάσετε καλά εκεί στο Μαυροβούνιο.
0: Ευχαριστώ και Νίκο, να είμαστε καλά και ελπίζω να σας κάνουμε την επόμενη φορά χαρούμενους και να ασχοληθείτε ξανά μαζί μας με επιτυχία όμως αυτή τη φορά στην επόμενη συνάντησή μας.
1: Να είστε καλά.
0: Για τις επιτυχίες.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

θα το πάρω. Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Οπλέας, ο προπονητής πυγμαχίας της Παναχαϊκής και ομοσπονδιακός προπονητής, ο οποίος θα ακολουθήσει και την αποστολή, όπως θα ακούσατε, στην Μπούτβα του Μαυροβουνίου για τους τρεις αχαιούς αθλητές, πατρινούς όπως θέλετε πείτε το, δύο από την Παναχαϊκή και ένας από το Μήλωνα. Και επειδή μιλάμε για πυγμαχία, να πούμε και για τον Αλέξανδρο Παπαθανασόπουλο, έναν αθλητή του Αθλητικού Συλλόγου Λεωνίδα Αιγίου, ο οποίος συμμετείχε σε διεθνές του ΝΟΑ στην Κροατία, αγωνίστηκε στα 90 κιλά, αυτή είναι η κατηγορία του, και πήρε το χρυσό μετάλλιο. Με συνολικό απολογισμό της Εθνικής 13 μετάλλια, εκ των οποίων 8 χρυσά και 5 ασημένια. Θυμίζουμε ότι Αντώνης Τσινάκης, Μάριος Καπερώνης και ο Γιώργος Γερουκάλης ήταν αυτοί που είχαν την τεχνική καθοδήγηση της Εθνικής ομάδας, ο Αιγαιώτης ο Αντώνης ο Τσινάκης και ο Μάριος Καπερώνης από την άμυνα. Τώρα το χρυσό μετάλλιο αυτό δίνει ψυχολογία στον Αλέξανδρο, τον Παπαθανασόπουλο, ο οποίος θα αγωνιστεί και αυτό στην Τραπεζούντα, όπου είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στις 17 Οκτωβρίου. Καλή επιτυχία και σε αυτόν τον αθλητή. Θα κοιτάξουμε να μιλήσουμε και με τον κάποιον από τον Λεωνίδα Αιγίου ή με τον ίδιο τον αθλητή, έτσι, μέσα στην εβδομάδα, αν μπορούμε αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη.

Λοιπόν, αυτά σαν πρώτη, ας πούμε. Ναι. Α, μισό λεπτό, έχουμε ανακοίνωση από τον Προμηθέα. Να τη διαβάσω πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί εκεί παρά 10 θα έχουμε άλλη μια τηλεφωνική επικοινωνία που προέκυψε τώρα. Θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Χριστόπουλο, τον πατινό ποδοσφαιριστή που πλέον παίζει στη Ρουμανία, παίζει ήταν στον Όφι. Λοιπόν, η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Κόλλα ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι δικαιώθηκε στο διοικητικό πρωτοδικείο και κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της απόφασης Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που εκδόθηκε τον Ιούλιο. Γι' αυτό σήμερα καταθέσαμε αίτηση ανάκλησης της πρόσφατης απόφασης Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και ζητάμε να χορηγηθεί κανονικά το πιστοποιητικό για τη φετινή σεζόν, όπως έπραξαν και με τις υπόλοιπες ΚΑΕ. Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας είναι πεπισμένη ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα σεβαστεί και θα εναρμονιστεί με τη δικαστική απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία έγιναν δεκτά τα αιτήματα της ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου, όπως ήταν απολύτως λογικό. Άρα ο Προμηθέας κέρδισε τα ασφαλιστικά. Νέα εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση που τους έχει ταλαιπωρήσει τους ανθρώπους. Ναι, είναι μια δικαστική μάχη. Νομίζω ο Χρυσομήλας προχθές εδώ το προανήγγειλε ουσιαστικά στο Sport FM Πάτρας ότι θα υπάρχουν δικαστικές νίκες. Να λοιπόν που η πρώτη έγινε. Πάμε, Θόδωρε, σε διάλειμμα και εδώ είμαστε να επιστρέψουμε.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Βασίλη μου,
4: θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
9: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
10: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
12: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
13: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
14: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
15: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
16: Στον κόμβο Γλυκάδας.
17: Τηλέφωνο 2610 642 399.
18: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 6818.
0: Sport FM Patras

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Sport FM Πάτα στους 96,3. Ναι, βλέπω τώρα και μια επιβεβαίωση για τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Βλέπω θα πηγαίνουν όλα 5:30 και τα ντέρμπι. Βλέπω το ντέρμπι με την ΑΕΚ, ας πούμε, θα γίνει στις 7 αντί για τις 9. Είναι μια λογική η οποία εντάξει. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη διαδικασία του τηλεοπτικού και ότι θέλει τα παιχνίδια νωρίς για να μπορούν να επιστρέφουν και οι φίλαθλοι στο σπίτι τους. Γιατί εντάξει, όπως και το κάνουν παιδιά, όταν βάζει τα παιχνίδια 9 η ώρα το βράδυ με να φύγει ο άλλος από το γήπεδο, πάει 12. Δηλαδή το σκέφτεσαι κιόλας μετά να πας στο γήπεδο. Δεν είναι κακή η λογική. Λοιπόν, έχουμε τέταρτο Super Cup για την ομάδα του Ολυμπιακού, 5:30 το Σάββατο με την Καταλούνια. Είναι η ισπανική ομάδα αυτή και οι Ερυθρόλευκες έχουν στόχο το τέταρτο Super Cup της ιστορίας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Mega News, έτσι και από το Κοσμοτέ και Nova Aeon, εντάξει, αυτά είναι, είναι μέσα στο πακέτο. Η Καταλούνια, η οποία κατέκτησε τον Ιούνιο το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας, νικώντας την Μπαρτσελονέτα σε διπλούς τελικούς του EuroCup με συνολικό σκορ 27-20.

Λοιπόν, είχαμε και μία παρέτηση σε ερασιτεχνικό επίπεδο αυτή τη φορά από το Πάτρε. Ο Γιώργος Παπαχριστόπουλος αποφάσισε να μην συνεχίσει από το πόστο του Προέδρου που είναι τα τελευταία χρόνια. Αφορμή της αποχώρησής του είναι ότι, όπως τόνισε, δεν συνάβουν με την φιλοσοφία τα ορισμένα πράγματα που συμβαίνουν στο τοπικό ποδόσφαιρο και δεν αφορούν τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, αλλά το παρασκηνιακό κομμάτι, σύμφωνα με τα λεγόμενά του. Ωστόσο, κρατάει τις καλές στιγμές και όσα έχει πετύχει με τους συνεργάτες του στην ιστορική ομάδα σε επίπεδο ακαδημιών, όπως τα τελευταία χρόνια το Πάτρε έχει κάνει σημαντική προσπάθεια.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα και σε μια τέταρτη και τελευταία σημερινή επικοινωνία. Προέκυψε, δεν ήταν, βασικά το είχαμε προγραμματίσει, ήταν να μην γίνει, τελικά θα γίνει. Θα επικοινωνήσουμε μαζί του, θα μιλήσουμε με τον πατρινό αμυντικό, τον Γιάννη τον Χριστόπουλο, τον οποίο τον είδα στο Αίγιο, στο παιχνίδι του Πανηγυαλίου με την Παναχαϊκή. Ο Γιάννης τον Χριστόπουλος, ο οποίος, για όσους δεν γνωρίζετε, έχει ξεκινήσει έτσι το ποδόσφαιρο από νεαρή ηλικία, ήταν στη Δόξα Παραλίας από πολύ μικρός, μετά πήρε μεταγραφή στον Αστέρα Τρίπολης, έφτασε και στο επαγγελματικό έτσι επίπεδο, φόρησε και τη φανέλα του Όφη, να το πούμε και αυτό. Τώρα φοράει τη φανέλα της Οτελού Γκαλάτσι, άμα τη λέω σωστά τώρα, από το Οτελούλ, εγώ να σου πω, δεν ξέρω, από την Ρουμανία. Οπότε θα μιλήσουμε έτσι για πολλά με το Γιάννη, ένα από τα καλά παιδιά του χώρου, οφείλω να το πω. Ήταν μαζί του και ο Γιώργος Ατζουλάς, επίσης ένα παιδί το οποίο ήταν στις μεικτές ομάδες και μαζί του στον Αστέρα. Έτσι, γενικά είναι από τα παιδιά που είχαν πετύχει όσα είχαν πετύχει και τώρα έχουν ανοίξει τα φτερά τους και πάνε και στο εξωτερικό. Εντάξει, δεν κακό αν κάτι δεν βρίσκεις εδώ στην Ελλάδα, πας και στο εξωτερικό, δοκιμάζεις, κάνεις πράγματα. Πολλοί το κάνουν και πολλοί το έχουν κάνει και καλά κάνετε και που πάτε. Θα μας τα πει όμως ο Γιαννάκης εδώ. Α, μην ξεχάσω, γιατί μου λέει ο Ιωσήφ, Δευτέρα μου λέει, Δευτέρα έχουμε ντέρμπι στο Αίγιο, ανάμεσα στον Κεραυνό και την ΕΑΠ. Ναι, έχουμε πρεμιέρα στην Α1 Sky, 8:30 τη Δευτέρα, στο κλειστό του Αιγείου. Για να δούμε, έχει και ξένο Κεραυνός. Είναι ένα παιχνίδι τώρα, φωτιά εκεί. Θα ασχοληθώ, Ιωσήφ, καλά που μου το θύμισε, ασχοληθώ τώρα. Αύριο μεθαύριο με αυτό θα έχουμε και τηλεφωνικές επικοινωνίες για να δούμε τι θα γίνει πρεμιέρα με ντέρμπι. Γενικά φέτος μας έχει πάει έτσι πρεμιέρα με ντέρμπι στα περισσότερα πρωταθλήματα. Λοιπόν, για πάμε τώρα να...

0: Καλημερίζονται, Γιάννη Χριστόπουλο. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Νίκο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Καλά, καλά, γιο.
0: Λέω, δεν θα πω ότι...
1: Σε περίμενα.
0: Ναι, λέω, δεν θα πω ότι σε είδα πάλι μετά από αρκετό καιρό και είσαι ψήλωσες και τα λοιπά, γιατί πάντα ψηλός ήσουν. Για περίεργο λόγο δεν ήθελα να ήμουν δίπλα σου, γιατί ήσουν πάντα από τα ψηλά παιδιά. Λοιπόν, Γιάννη, για πες μας τώρα, εσύ πώς προέκυψες και έφτασες μέχρι τη Ρουμανία?
1: Θα σου πω, ήθελα κάποια στιγμή να φύγω από την Ελλάδα και μου ήρθε η ευκαιρία αρκετά νωρίς, ξεκινάει το πρωτάθλημα εδώ και νωρίς, οπότε είχα μια απόφαση να πάρω. Κοίταξα σίγουρα τις ομάδες που υπάρχουν, τις πορείες τους, τα στάδια τους, τη ζωή, όλα, όλα. Και μου άρεσε και το πλάνο που μου παρουσίασαν από την ομάδα. Αυτό φαίνεται και από τον αγωνιστικό μου χρόνο.
0: Έχεις συμμετοχές, ναι.
1: Ναι, ναι, και από εκεί και πέρα η απόφαση ήταν εύκολη να έρθει.
0: Από αυτά δηλαδή που σου είπανε και από αυτά που είδες, είναι ακριβώς αυτά που σου είπανε? Ξέρεις, γιατί πολλές φορές πολλά παιδιά που πάνε στο εξωτερικό, αυτά που τους λένε δεν είναι αυτά που τους είχαν πει και απογοητεύονται.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι. Μου στείλανε φωτογραφίες στο χώρο, μπήκα και εγώ, ψάχτηκα, ρώτησα και κάποιους που ήξεραν τη χώρα και τις ομάδες και με διευκόλυναν, και είναι ακριβώς όπως μου τα είχαν πει οι άνθρωποι.
0: Τώρα,
1: και αυτό είναι κάτι το καλό, γιατί όντως συμβαίνει να πηγαίνουν κάποιοι να μην είναι αυτό που θέλουν ή που είδαν ή που τους είπαν, αλλά όλα καλά.
0: Γενικά, εντάξει, εσύ έλεγα πριν ότι έχεις ξεκινήσει από τις Ακαδημίες της Δόξης Παραλίας, έτσι, και τώρα έχεις φτάσει στην Ρουμανία, στην πρώτη κατηγορία. Όταν ήσουν μικρός, ξέρω εγώ, μπορούσες να φανταστείς ότι κάποια στιγμή θα αγωνίσεις σε ομάδα του εξωτερικού? Σίγουρα θα το έχεις όνειρο όμως, για να μην... λέω και εγώ.
1: Ναι, ναι, από τη στιγμή που ξεκίνησα από δόξερο, αυτό ήταν το όνειρό μου. Και νομίζω θυμάσαι και στις μικτές που είχαμε φτάσει μέχρι το τελευταίο στάδιο, νομίζω τα είχαμε κερδίσει όλα. Από εκεί και πέρα και μετά έγινε ακόμα πιο στόχο στο μυαλό μου, να γίνει κάτι πιο επαγγελματικό. Και νομίζω και εκείνο το καλοκαίρι ήταν που πήρα και μεταγραφή ουσιαστικά στις Ακαδημίες του Αστέρα. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα.
0: Γιάννη, έχει αλλάξει εσένα πράγματι, δηλαδή, αγωνιστικά, ψυχολογικά? Βλέπουμε δηλαδή ένα διαφορετικό Γιάννη Χριστόπουλο τώρα.
1: Σίγουρα η εμπειρία με τον καιρό, με τις διαφορετικές ομάδες, διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικοί προπονητές, σου περνάνε πράγματα ο καθένας χωριστά. Ο χρόνος συνέχεια σου δίνει εμπειρίες και χώρο να εξελιχθείς, και πρέπει να είσαι και ανοιχτός για να τα δεχτείς κάποια πράγματα. Εγώ νομίζω ότι έχω μάθει πάρα πολλά όσο ζω και παίζω ποδόσφαιρο, και υπάρχει σίγουρα περισσότερος χώρος για να μάθω. Και μου αρέσει.
0: Ναι. Υπάρχουν διαφορές.
1: Δηλαδή, πιθανόν να ασχοληθώ και με το ποδόσφαιρο λόγω αυτού. Και πιο μετά, στα επαγγελματικά.
0: Α, μάλιστα. Έχεις διαπιστώσει διαφορές ανάμεσα, ας πούμε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο και το ρουμάνικο, τόσο στο γήπεδο, στην καθημερινότητα, γενικότερα?
1: Δεν έχει τεράστιες διαφορές. Σίγουρα οι ομάδες που είναι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, οι κορυφαίες ας πούμε, νομίζω ότι είναι άλλο επίπεδο σε σχέση με τις υπόλοιπες, αλλά και εδώ υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες είναι για ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Σίγουρα υπάρχει, τώρα που βλέπουμε συμβαίνει και στην Ελλάδα, να παίζουν μικροί, που να στηρίζουν δηλαδή τις ακαδημίες τους και να στηρίζουν και τα παιδιά τους και να τους βάζουν από μικρή ηλικία. Γιατί εμείς αυτό δεν το είχαμε όταν ήμασταν πριν 5-6-7 χρόνια. Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη και των παιχτών, και να στηρίζουν και τις εθνικές ομάδες. Γιατί όπως βλέπουμε και στην Ελλάδα είναι ένα παράδειγμα τώρα που παίζουν όλο και νέα παιδιά. Αυτό είναι το κυριότερο. Υπάρχει ένταση, υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Είναι ένα πολύ καλό πρωτάθλημα και όλες οι ομάδες είναι κοντά. Αυτό είναι το σημαντικό, κυνηγάνε κάποιους στόχους.
0: Νομίζω και πέρσι έγινε, αλλά γενικά έτσι έχει ανέβει και το ρουμάνικο. Εσένα εντωμεταξύ η αφορμή για όλο αυτό, γιατί σε είδα στο Πανεγιάλιο Παναχαϊκή, στην πρεμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί βρέθηκες εκεί πέρα, αλλά οκ. Ποιο είναι δίκαιο για την άποψή σου? Θα μου πεις. Από τη δική σου ματιά ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα? Ναι. Τι σου άρεσε τέλος πάντων, τι δεν σου άρεσε, δύο ομάδες? Θέλω τη δική σου άποψη ως τρίτος.
1: Καταρχάς βρέθηκα εκεί, πέρα ότι είναι ο κολλητός μου ο Ατζουλάς εκεί, ο Γιώργος Ατζουλάς που παίζει στην Ίγκολσαν, μεγαλώσαμε μαζί και ποδοσφαιρικά στην Τρίπολη και λόγω της Αχαΐας που είναι από εκεί. Έχει έρθει ένας άλλος κολλητός μου, ήταν τις Κραδημίες του Αστέρα, ο Μανώλης Σοντίνο, ο οποίος τελεί χρέη βοηθού προπονητή στην ομάδα του Πανεγιαλίου, οπότε άλλος ένας λόγος. Και ήμουνα και συμπαίκτης και με τον Κωνσταντίνο Δοχνάρη, ο οποίος τώρα παίζει στην Παναχαϊκή. Όλα αυτά λοιπόν, και επειδή ήμουνα εκεί για τετραήμερο λόγω των εθνικών ομάδων, παρευρέθηκα στο γήπεδο. Εντάξει, νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο, δηλαδή οι ομάδες μοιράστηκαν από ένα ημίχρονο η κάθε μία. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο ο Παναγιάλιος είχε να δέχτηκε μόνο μία φάση, το δοκάρι που ήταν διπλό δοκάρι. Έτσι, γενικά δεν είναι πολύ επικίνδυνη η Παναχαϊκή και δικαίωμα και πίσω στο σκορ. Σίγουρα παίζει παράγοντα ρόλο και η τύχη, αλλά νομίζω τα παιδιά δώσαν το καλύτερο τους αυτό και δίκαια πήραν την νίκη. Και στο δεύτερο ημίχρονο η Παναχαϊκή πάλι είχε τα ενία, έβαλε και πολύ κόσμο επιθετικό, ας πούμε, γιατί έχανε 2-0 σκορ, που είναι επικίνδυνο σκορ. Το μείωσε σε 2-1, θα μπορούσε να είχε ευχαριστεί η ομάδα του Πανεγιάλιου, αλλά κατά άλλα νομίζω ήταν νίκη το αποτέλεσμα.
0: Ξέρεις, όλα αυτά κάποιος θα πει, εντάξει, οκ, γιατί αυτά τα παιδιά, και είσαι ένα από τα παραδείγματα, βέβαια ήταν και συνθήκες διαφορετικές με σένα, γιατί ήσουν σε ομάδα Super League, ότι γιατί αυτά τα παιδιά φύγαν από την Πάτρα και δεν έπαιξαν στην Παναχαϊκή, ας πούμε. Με σένα είχε γίνει κάποια προσέγγιση κάποια στιγμή όλα αυτά τα χρόνια, αν δεν άπαιζε στην Παναχαϊκή, και πότε?
1: Από την Παναχαϊκή, μόνο όταν είχαμε έρθει για ένα φιλικό με την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Νομίζω τότε ήταν ο Κατσουράνης κάποια στιγμή στη διοίκηση.
0: Α, τότε.
1: Και επειδή ήξερα ότι είμαι πατρινός, ναι, τότε, και επειδή ήξερα ότι είμαι πατρινός και τα λοιπά, και είχα πάει καλά, λέει, γιατί δεν είσαι εδώ, ξέρω εγώ, γιατί δεν σε αφήναμε εδώ και τα λοιπά. Μέχρι εκεί όμως δεν έχει γίνει κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι η Παναχαϊκή αξίζει να είναι ψηλά. Πρέπει να βλέπουν στόχους υψηλούς, αλλά χρειάζεται κάποιο πρόγραμμα, κάποια οργάνωση, ας πούμε, για να βρεθεί πάλι στα μεγάλα σαλόνια, όπως βλέπουμε τώρα και τη Καλαμάτα.
0: Είσαι ένα παιδί το οποίο, εντάξει, δούλεψες πάρα πολύ για να έρθει όλο αυτό. Τι θα συμβούλευες ένα νέο παιδί το οποίο, εντάξει, βλέπουμε και πολλά παιδιά τώρα ταλαντούχα πάνε στον Πανετολικό, στον Αστέρα Τρίπολη, στο Λεβαδιακό, αρκετά. Τι θα τους συμβούλευες ή στους γονείς, γιατί και οι γονείς παίζουν ρόλο σε αυτό, έτσι να ξέρουμε, γιατί ένα παιδί όταν φεύγει από την οικογένειά του έχει δυσκολίες, έτσι, και εσύ τα πέρασες αυτά.
1: Ναι. Εγώ τα πέρασα, εντάξει, σίγουρα είχα τους γονείς μου δίπλα μου, ήταν προέρχονται και μια οικογένεια που τους αρέσει το ποδόσφαιρο, αλλά δεν μου στέρισαν ποτέ το όνειρο. Δηλαδή, αν μπορούσα να μιλήσω σε κάποιον γονιό, θα ήταν ότι μη στερήσει το παιδί στο όνειρο, γιατί ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να εξελιχθεί. Απλά να είναι κοντά του, να το στηρίζει, να το συμβουλεύει. Σίγουρα και τα παιδιά να μην αφήνουν τα μαθήματά τους, να είναι εκεί, να προσέχουν και τους καθηγητές, αλλά και τι μπορεί να τους προσφέρει το ποδόσφαιρο. Και σίγουρα τους κοινωνικοποιεί. Έτσι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έρχεσαι σε επαφή με παιδιά που μπορεί να μην είναι από την Ελλάδα, μπορεί να είναι από το εξωτερικό, με νέες κουλτούρες, δένεσαι. Εγώ δηλαδή έχω κρατήσει πολλές φιλίες μέσα από το ποδόσφαιρο. Και σίγουρα είναι ευκαιρία τώρα για τα νέα παιδιά, γιατί όπως είπα, και στη Β' Εθνική και στην Α' Εθνική, σιγά σιγά βλέπουμε ότι βάζουν πολύ νέους. Οπότε ένα παιδί με ταλέντο που εργάζεται και θα του δοθεί μια ευκαιρία μέσα από μια επαγγελματική ομάδα ή μέσα από γάμα ή β' εθνική, νομίζω ότι πρέπει να το έχουν ως στόχο και να δουλέψουν σκληρά. Είναι το σημαντικό.
0: Εντάξει, πρέπει να αλλάξει.
1: Σίγουρα θα
0: ναι, να αλλάξει και Γιάννη όλη η νοοτροπία μας. Γιατί ακούω πολλές φορές, εκείνος έχει γνωριμίες και πάει. Εκείνο, ναι, άμα ναι. Δεν πληρώσεις, άμα δεν έχεις μάνατζερ, άμα δεν έχεις. Να αλλάξουμε γενικότερα όλοι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό υπάρχει στον Ελλάδα, αλλά εντάξει. Σίγουρα πρέπει να αλλάξει αυτό. Και αυτό θα αλλάξει μέσα από την καθημερινότητα, πιστεύω. Δηλαδή. Και όλα αυτά που λες μέσω μάνας δημιουργούμε και τώρα, όλα φαίνονται μέσα στο γήπεδο.
0: Καθρέφτης είναι το γήπεδο. Γιατί κοίτα, και γνωριμία να έχεις, ναι, ναι, μπορεί να πας σε μια ομάδα, αλλά αργότερα θα φανεί η διαφορά. Θα φανεί ότι δεν μπορείς.
1: Έτσι.
0: Δεν γίνεται. Πώς θα το.
1: Ή μπορείς να σταθείς ή δεν μπορείς. Αυτό από εκεί και πέρα δεν είναι θέμα γνωριμιών. Τέλος.
0: Εσέναν σου έλεγα ότι ένα λάθος που έχεις κάνει, μου, ή αν γύριζες τον χρόνο πίσω, δεν θα το έκανες αυτό, τι θα ήταν, ή δεν μετανιώνεις για τίποτα. Γιατί μπορεί να πεις,
1: δεν. Όχι, δεν μετανιώνω για κάτι, γιατί κάθε τι που διάλεξα ήταν εμπειρία. Π.χ. το πέρασμά μου στη Κροατία, ας πούμε, ήταν μια εμπειρία. Δεν είχα ξαναβγεί ποτέ στο εξωτερικό, ας πούμε. Μετά, τι να βγάλω, ας πούμε, με τον Όφη που πήραμε και το κύπελο και ζήσαμε φοβερές στιγμές, ή και τώρα που είμαι εδώ, παίζω, συμμετέχω ενεργά. Και μου αρέσει η εμπειρία του εξωτερικού και να μείνω στο εξωτερικό. Δηλαδή αυτός είναι ο στόχος μου.
0: Α, θες να μείνεις.
1: Όχι. Ναι.
0: Μετά το ποδόσφαιρο.
1: Δεν είναι στη Ρουμανία, αλλά σίγουρα στο εξωτερικό.
0: Μετά το ποδόσφαιρο έχεις σκεφτεί τι θα ακολουθήσει. Βέβαια είσαι 26, έτσι.
1: Ναι. Μ' αρέσει ο χώρος του ποδοσφαίρου και επειδή τα βλέπω καθημερινά πώς εργάζονται οι άνθρωποι, έχω το φιλαράκι μου σου ότι γίνεται προπονητής και. Νομίζω ότι.
0: Θα σε δούμε προπονητή, μάλλον.
1: Ναι, γυμναστή, δεν ξέρω, κάποιο στο τεχνικό διευθυντή. Τέτοιο στυλ. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Γερό στο μάχη να έχει. Αυτό θα σου πω εγώ.
1: Ναι, καλά, το χρειάζεται.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλή επιτυχία σου εύχομαι. Υγεία πάνω απ' όλα να έχει. Και ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστώ που μιλήσαμε και χάρηκα που σε είδα και από κοντά.
1: Εγώ. Ναι. Ήταν ωραία. Θυμηθήκαμε τα παλιά.
0: Να είσαι καλά, λοιπόν, θα τα πούμε.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης ο Χριστόπουλος, ο πατρινός ποδοσφαιριστής, παίζει πλέον στη Ρουμανία. Θα ακούσετε και τα τέσσερα ηχητικά μετά που θα ανέβουν στο site του Sport FM Πάντας 96,3. Ναι. Ευχαριστώ τον Θόδωρο Παπαγιαννόπουλο για την ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Έτσι φροντίζει για όλα και τις εναλλαγές. Αυτά μου αρέσουν εμένα, μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί όλα τα είδη μουσικής αρέσουν. Μπα, πούμε ότι μόνο ένα. Παίζουν τα πάντα εδώ. Λοιπόν, τον Νίκο Παπαστεφανάτο και τον Θόδωρο Παπαγιαννόπουλο, να έχετε μια όμορφη μέρα. Περισσότερα στο site του σταθμού www.sportfmpatras.gr. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
6: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
9: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το μπλασέκ.
11: Δεν είναι offside.
12: Το σούτ.

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
10: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
8: Πόρε Πέμπατρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου,
4: mm-hmm.
3: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
4: Mm-hmm.
3: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
4: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
4: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούριες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Sport FM Patras 4,6.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
12: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
11: Σίγουρα?
12: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
11: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
12: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
11: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
12: Durostick, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Με απογευματινή προπόνηση στην Τούμπα ολοκληρώνει η εθνική ομάδα την προετοιμασία της για το αυριανό μάτς με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League στις 7 παρατέταρτο. Η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος δεν προτίθεται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα. Το 2-2 στην EuroLeague θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο Telecom Center. Νοκάουτ για το Τριφύλι, Ερναν Γκόμεθ, Νάνς, Λούκας, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Τζάμπολ στις 9 και 4, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Στην Πολόνια βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού μάτς με τη Βίρτους για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Εκτός πλάνων του Γιώργου Μπαρτζόκα παραμένει ο Μιλουτίνοφ, αμφίβολη συμμετοχή του Τζόζεφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση. Δεδομένη η επιστροφή του Νταβίτ Φουστέρ στον Ολυμπιακό και μένει να ξεκαθαρίσει το πόστο που θα αναλάβει ο 44χρονος παλέμαχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε συνομιλίες με Ιμανόλ Αλγουαθίλ και Αντώνιο Κορδόν. Στις 4 κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Μαρσέιγ. Ξεκούραση σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να τους δίνει ρεπό και να τους περιμένει στο Κοροπή αύριο το πρωί. Την αλλαγή ώρας των επόμενων 5 εντός έδρας αγώνων των Πράσινων συν του εκτός κόντρα στον Ηρακλή ανακοίνωσε η Στίχημαν Super League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Ρεπό περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στην ΑΕΚ με τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς να επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη και του Κυριακάτικου φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα θα μπουν σε κανονικό ρυθμό η Ρώτα και Στρακώσα. Ανεβάζει ρυθμό στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ Γιαννούλης που σύμφωνα με την ενημέρωση του δικεφάλου του Βορρά είναι πιο κοντά στην επιστροφή του στη δράση. Αντίστροφα μετρούν και οι Ντεσπόντο, Φελουστόμπτο και Κώστα, οι οποίοι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα. Πρεμιέρα στο φετινό EuroCup για τον ΠΑΟΚ που φιλοξενεί τη Μανρέσα στο κατάμεστο Παλατάκι για τον τέταρτο όμιλο. Πιθανότατα στη 12 ο Γκρέι, εκτός ο τραυματίας Χουγκάζ. Τζάμπολ στις 7.30, μετάδοση από Nova Sports 4 και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Δεκτά έγιναν τα ασφαλιστικά μέτρα του Προμηθέα Πατρών για αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για μη χορήγηση πιστοποιητικού συμμετοχής. Παράλληλα, η ΑΧΑΙΚΗ ΚΑΕ κατέθεσε και αίτηση ανάκλησής της ώστε να της χορηγηθεί κανονικά. Την απόκτηση του πρώην παίκτη των ΠΑΟΚ και Άρη, Τζέικ Φόρεστερ, ανακοίνωσε η ομάδα του Γιώργου Βόβορα. Για την τρίτη αγωνιστική της Handball Premier με κοινή ώρα έναρξης στις 6 παίζουν Δράμα Δούκας, Αθηναϊκός Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας και Ζαφυράκης Νάουσας Άρης Νικαίας. Την αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας εγκατέλειψε ο Ραφίνια εξαιτίας ενοχλήσεων που ένιωσε στο μάτς με την Αυστραλία. Πάντως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το πρόβλημα του εξτρέμ της Μπαρσελόνα δεν εμπλέει μεγάλη ανησυχία και έτσι η αποχώρησή του από τη Σελεσάο έγινε κυρίως για προληπτικούς λόγους. Άλλη μια αναμέτρηση περιλαμβάνει το απόψινο πρόγραμμα για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague με τη Maccabi Tel Aviv να υποδέχεται την Μπεσίκτα στο ουδέτερο Βελιγράδι. Τζάμπολ στις 9 και 5 με τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Start. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι. We'll be right back.

0: γύρισε ο Ταμπάκος.
1: Ήρθε ξανά η ατζέντα on time στα χέρια μας. Ναι ρε φίλε, οι άλλοι δεν τη θυμούνται, δεν την ξέρουν, είναι λυπή, σας τη φέρνουμε αργότερα. Μιλάμε για επαγγελματία.
2: Τι κάνετε. Ο οποίος ετοιμάζει και ταξίδι.
3: Πάει η Θεσσαλονίκη.
2: Καλά, ήρθε από το... από μακριά, δεν πήγε.
1: Τώρα το δικό σου ετοιμαζάστα.
2: Τα δικά μου.
1: Μην τα πω τα δικά στον αέρα τώρα.
2: Σιγά τα δικά μου.
3: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, εδώ είμαστε. Μπάλα μεσημέρι, λίγο μετά τις 2. Θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 4. Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος Κονδοθήμιος, Διονύσης Ρεσίλας, ο νέαρχος Κυριαζόπουλος, συγγνώμη, είναι στον ήχο. Σωτήρης Θαμπάκος και Κωνσταντίνα Βανούτσου, το δίδυμο της παραγωγής. Να τα πούμε όλα για τις επόμενες 2 ώρες. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.
2: Πολύ δυναμικά μπήκε ο Ρεσίλας. Δηλαδή.
1: Πρέπει να καταλάβετε λίγο. Λοιπόν, έτσι είναι, μεσημέρι είναι να σου πω κάτι με μουντό.
3: Και το βράδυ έτσι θα έλεγα.
1: Α, ναι.
3: Ναι, ναι. Μετά όσο περνούσε η ώρα πέφτανε.
1: Έγινε μια ξεροκαζιά και μετά.
3: Μετά όσο περνούσε η ώρα άρχισε.
1: Και μετά πήγαινε με τι αναθυμιάσεις.
2: Ναι, άκουγες. Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω ο Ηρακλή μου να μας διαβάσει λίγο την αντίθεση σήμερα τι έχει, αλλά θέλω όλα τα μας μπορείς.
2: Κάποιο λάκκο έχει φάβα.
1: Λοιπόν, θα είμαστε εδώ. Έχει Ευρωλίγκα σήμερα.
3: Έχει Ευρωλίγκα, ναι.
1: Αλλά εκτός την Ευρωλίγκα έχει και χάντμπολ, έχει
2: γίνει.
1: Με τις ώρες, έτσι.
2: Πολύ ωραία, ναι. Θα ξεκινήσουμε στις 7 παρα τετάρτο με συνέντευξη τύπου Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Μπράβο, πριν τον αγώνα, καθιερωμένη.
2: Βεβαίως. Τι θα πει ο coach και όλα αυτά. Και 7.30 προπόνηση εθνικής.
1: Okay,
2: δεν θα τη βγάλουμε live.
1: Αυτά είναι. Όχι,
2: δεν είναι live προπόνηση. Ένα τεταρτάκι θα έχει. Να δει ο Ταμπάκος. Κανονικά πρέπει να την περιγράψει όλη 15 λεπτά.
1: Προχώρα. Λοιπόν. Αυτά είναι εύκολα.
2: Πάμε, Ευρωλίγκα. 9 για 5. Μακάπι Μπεσίκτας. Είμαστε όλοι με Σόρκιν.
1: Έχει τον έχει το μάθημα. Δεν έχει το φάντασμα.
2: Δεν πασχολεί το φάντασμα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Και 9 και 4 το Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Είμαστε με Κράουντερ και Λεσόρ. Ωραία. Θα τα εξηγήσω μετά.
3: Τα έχει παίξει.
1: Ναι,
3: έχει.
1: Καταλαβαίνω. Ναι.
2: Λοιπόν. Στις 7.30
1: ναι.
2: Πάω Κουμαναρέσα.
1: Τι είναι αυτό?
2: Τι είναι αυτό, μπάσκετ είναι.
1: Γράφει, ρε φίλε, γράφει.
3: Πρεμιέρα.
1: Eurocup, μπράβο.
2: Θες και πρεμιέρα, όλα τα.
1: Όχι, πρεμιέρα, όχι.
2: Θέλετε και πεντάδες.
1: Όχι, ρε φίλε. Μπορεί άλλο να νομίζω ότι είναι φόλεξ. Εγώ μπορώ να μην ξέρω τι μάνδρασα.
2: Μπάσκετ γυναικών Athens Cup 2026. Μέχελεν.
1: Ναι.
2: Με UCK Πράγα.
3: Πολύ ωραία.
1: Έχουμε και αυτό στην ατζέντα.
3: Αυτό γιατί το έχουμε βάλει στην ατζέντα, δεν έχω καταλάβει.
1: Γιατί είναι τουρνά, μάλλον εδώ στην Ελλάδα και είναι το πρώτο αγώνα.
2: Στις 8 Αθηναϊκός Ραπίδ Βουκουρεστίου.
1: Ναι, ναι, το επόμενο θέλω.
2: Δηλαδή, βέβαια, για να σου ειλικρινή, αν έχω Αθηναϊκός Ραπίδ Βουκουρεστίου, θα σκεφτόμουν τον Τζαλακώστα.
1: Ναι.
2: Για να είμαι ειλικρινή.
1: Λοιπόν, αλλά.
2: Λοιπόν, βόλεϊ γυναικών, 8 η ώρα. Και Κωνσταντίνο Καρέλια, τελικό τουρνά. Παίζει ο ΠΑΟΚ. Με τη Βάχιμπανκ.
1: Αυτό θέλω να πει.
2: Ψήκα το τέτοιο. Ό,τι έχει σχέση με τράπεζες. Τι λες εύκολα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και έχουμε και χάντμπολ.
1: Ναι.
2: Τρίτη αγωνιστική κυρία. Στις 6 ώρα τα μάτς.
1: Όλα.
2: Όλα. Δράμα με το Δούκα.
1: Ναι.
3: Καλά, δεν χρειάζεται να πει όλα τα μάτς. Έχει την αγωνιστική.
1: Όχι, α τα πει.
3: Εντάξει.
2: Μισές δουλειές.
3: Εντάξει.
1: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματία.
2: Κάποιος θα θέλει να πάει.
1: Εντάξει.
2: Αθηναϊκός Ιωνικός.
1: Ναι.
2: Πολύ. Ο Αθηναϊκός με το έχει διαφορετικές έδρες προφανώς. Γιατί τελειώνει στις 6, ο Αθηναϊκός Ιωνικός αρχίζει στις 6 το χάντμπολ και στις 8 το μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται. Λέει, και Ζαφυράκης Νάουσας με Άρη Νίκαιας. Στις 6 ώρα.
1: Μια χαρά.
2: Δηλαδή τώρα με έβαλε σε μένα τώρα εδώ.
1: Όχι, να είναι μέρος στον κόσμο, ρε φίλε.
2: Αυτές θα τις είχα αγγίξει εγώ, λέει στο στοίχημα για τη Βάχινγκμπανγκ.
1: Αυτό οπότε, τη Βάχινγκμπανγκ ήθελα.
2: Ναι, τη Βάχινγκμπανγκ.
1: Ναι.
2: Έτσι είναι κανονικά. Βάκι.
1: 10 και κάτι χτυπάει τηλέφωνο Τάσος Νικολόπουλος.
2: Ναι.
1: Όπα, λέω κάτι, θα αλλάξουμε το βάρος, κάτι έχει γίνει.
3: Ναι, μου με πήρε για μένα.
1: Ναι, ναι. Μου λέει, θυμάσαι, λέει, τι έχει δώσει ο αντίπαση στην απόδοση 32. Γιατί λέει, ή το έχει πάρει, ή το έχει χάσει, μου λέει, οριακά.
2: Στο τσακ το
1: χώρο. Προσπαθούμε να τα θυμηθούμε. Δεν τα
2: θυμηθούμε. Έχω χάσει ένα πόντο το μοντέρο.
1: Μπράβο,
2: και ένα. Για μια βολή που
1: λέω, θα έχω σημειωμένα στο γραφείο, λέω, αλλά. Και μου λέει, θα ακούσω τη μάκη με παίρνει πίσω και μου λέει αυτό ακριβώς. Μου λέει, για ένα. Λέω, πάλι καλά που έχασε δύο για ένα.
2: Και να ξέρεις, επειδή στο στυλ που γράφεις ο Μπέτχομ πέρασε άλλη απόδοση, βέβαια, βγήκε μικρή 7, ξέχασα να βάλω του Μπέλης. Η 10 συν του Μπέλης έδινε 90.
1: Σοβαρά, όχι.
3: Το έλεγες, όντως.
2: Μα εγώ έλεγα για τον Μπέλης ότι είναι.
1: Ισχύει, ισχύει. Λοιπόν.
2: Λίγο ήθελε.
1: Τα ποδοσφαιράκια σχετικά καλά πήγαμε.
2: Ναι, τα είδα και εγώ τα κοίταγα. Πέρασε η Σλοβενία, πέρασε η Ισπανία.
1: Το διπλό της Ισλανδίας που λέγαμε το Λουξεμβούργο που είναι και 2-30 τόσο. Ναι. Η Βουλγαρία λίγο μας. Κάτσε, δεν θυμάμαι αν την είχα δώσει ή αν είχαμε αν την είχα πέσει μόνο.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Λοιπόν, αλλά εντάξει, πήγε μια χαρά. Πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό και να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές στην συνέχεια, να σας πω ότι η Εθνική επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Η Εθνική ομάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά στην League One της UEFA Nations League, την κορυφαία κατηγορία της οργάνωσης, και υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας δύο παραδοσιακές δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, την Ολλανδία αύριο 1η Οκτώβρη και την Γερμανία στις 4 του ίδιου μήνα. Εξασφάλισε τη θέση σου, υποστήριξε την προσπάθεια της γαλανόλευκης απέναντι στους μεγάλους αντιπάλους της, ένωσε τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε μία μοναδική εμπειρία. Σήμερα λοιπόν ο Big Wings Sport FM προσφέρει δύο διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα της εθνικής μας με την Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας αυτή την Κυριακή στις 10:15, προσφορά ασφαλώς της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Πώς μπαίνετε στην κλήρωση? Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988 946 946 και γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη εθνική για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Ξαναλέω, 6988 946 946 στο Viber του σταθμού, ονοματεπώνυμο και τη λέξη εθνική για να μπείτε στην κλήρωση.
3: Να πω λίγο το εξής, γιατί μου στέλνανε και με ρωτάγανε. Ναι. Μόνο αυτό. Έχει βγάλει ο Παναθηναϊκός εισιτήρια πακέτο για τα παιχνίδια με την Μπόρατς Μπανιαλούκα 15 του μήνα, που είναι η πρεμιέρα στη League Face του Κόφερες. Τρεις μέρες αργότερα έχει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Έχει βγάλει λοιπόν κόμπο, έχει βγάλει ένα πακέτο για εισιτήρια για τα δύο παιχνίδια. Όποιος πάρει το πακέτο έχει χαμηλότερη συνολικά τιμή. Οπότε μπαίνετε pao.gr και βλέπετε, παράδειγμα, και για τα δύο παιχνίδια υπάρχουν τιμές 30 ευρώ. Και για τα δύο μάτς. Είναι καλό δηλαδή, το πακέτο αυτό. Γιατί υποφελείς, ρε παιδί μου, λες δύο, άμα δώσω, ή 38 σε αληθήρα. Έτσι, δηλαδή λες 19 ευρώ το
2: παιχνίδι.
3: Ναι, το παιχνίδι. Λοιπόν, οπότε μπορείτε, τα έχει και ξεχωριστά, αν θέλετε, αλλά είναι καλό.
1: Ναι, αν κάποιος σκοπεύει να πάει σε όλα αυτά, ασφαλώς έχει κέρδος.
2: Ναι, γιατί κάποιος μπορεί να μην μπορεί κάποιες μέρες.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, όχι, δεν βαριέμαι καθόλου να που λέει ένας φίλος. Και κλασικά είναι, έχει περάσει λίγο καιρός, έτσι όπως πάρκαρα, με την βάζει και την πόρα.
1: Εντάξει, μέσα είσαι. Δεν είσαι έξω. Θα βάζει την πόρα στο κεφάλι.
2: Σε δύο ώρες έξω θα είμαι.
1: Κλαίνει χείρες.
2: Δεν κλαίω. Δεν μ' αρέσει έτσι μουντήλα πολύ αυτό.
1: Εντάξει, έχει φθινοποριάσει. Το λέει και ο Κάρπεντερ. Άλλο λέει, πολύ νωρίς τώρα, από τις 20 κάτι.
3: Εγώ πιστεύω κύμα θα είναι, μωρέ, ένα κύμα.
2: Και αυτό θέλω να πιστεύω, Διονύση.
3: Συνήθως αυτό γίνεται.
2: Ναι, γιατί με το πετρέλαιο θέρμανση άμα ξεκινήσουμε από Οκτώβρη.
3: Ναι. Λοιπόν.
2: Βλέπω.
3: Θα έχουμε διάλειμμα τώρα.
1: Τώρα, ναι.
3: Διάλειμμα και ανοίγουμε γράμμες.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Η Winsport FM 94,6. Μόνο εσύ.

0: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
1: Α, ένας κύρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
2: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να πούμε πρώτα απ' όλα την καλησπέρα μας στο Βίρον από τα Χανιά που κάθε, σε κάθε εκπομπή στέλνει πάντα. Στον Κώστα από την Νίκαια, στον Ανδρέα από την Κατακόκκινη Ουαλία, στο φίλο τον Κώστα που είναι Λίβερπουλ και Ολυμπιακός, από το Σαμονή Γαλλίας, κύριε Δεσίλα.
1: Σαμονή. Να είναι καλά.
0: Λοιπόν, ούτε προβάλλει καλέ μου λέει πέρασε. Εντάξει, αυτό τώρα την προβάλλει και την βάλουμε στο 0-0 ήρθε αυτό.
2: Μάρμαρο. Ναι. Πάμε σε γραμμές. Χαίρετε.
3: Γεια σου παιδιά.
4: Γεια σου Άρη, γεια σου.
3: Τι κάνετε, καλή εκπομπή. Τι μου θυμίσατε τώρα, είπατε για το Σαν Μονή, θυμάστε ένα βράδυ που είχε πάρει ένας τύπος.
4: Σαν Μονή, το Σαν
3: Μονή. Ναι, που έλεγε ότι είμαι στο Τζάκι. Που έλεγε ότι είμαι στο Τζάκι και πίνω. Και έλεγε άλλος και εγώ είμαι στο Μπραχάμι.
2: Ωραίο το Μπραχάμι.
3: Ναι.
2: Έχει και συγκλονιστική ταβέρνα το Μπραχάμι. Δεν έκανα διαφήμιση, αλλά συγκλονιστική.
3: Το ξέρω γιατί έχω πάει, πηγαίνω εκεί.
2: Μπράβο.
3: Είναι καλή.
2: Εγώ δεν βρίσκω.
3: Επειδή μένω Αργυρούπολη, γι' αυτό είμαι κοντά.
4: Πες σε Σαμονίδη ή Άρημο.
3: Ναι, αμέ, τώρα τρέχοντας. Λοιπόν, επειδή κάτι άκουσα για κάψιμα, να σας πω κάτι, γιατί έχω το γιο μου, είναι εκτός Ελλάδος. Τον έχω Νορβηγία. Να ξέρετε κάτι, η Νορβηγία αυτή τη στιγμή έχουν ένα μέσο όρο 2,75, να ξέρετε, στο λίτρο. Με τις τιμές που έχουν στην Νορβηγία και με δικά τους πετρέλαια και με εισαγωγές από Ρωσία. Και αυτοί δουν, να ξέρετε, και σε γαλόνι. Εκτός από λίτρο. Το οποίο εκεί παίζει γύρω στα 11 ευρώ στο γαλόνι. Λοιπόν, μιλάμε για μια αύξηση, το τελευταίο τρίμηνο τους έχει πάει γύρω στα 43% απάνω. Οπότε άμα ακούς για Νορβηγία τέτοια πράγματα, φαντάζεσαι τι έχει να γίνει εδώ. Εδώ έτσι όπως πάμε με...
0: Το καλοκαίρι θυμάμαι στο, και ειδικά στο τέλος που βάλαμε βενζίνη στο Αλκμαρ για να πάμε το ταξίδι της επιστροφής στο τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού.
3: Ναι.
0: Οι δημοσιογράφοι στους δρόμους,
3: ναι,
0: ήταν τεράστιο ζήτημα οι τιμές στη βενζίνη.
2: Τη βενζίνη στο πετρέλαιο.
0: Όλα τα
2: καύσιμα.
0: Και όταν να σου πω και τα καύσιμα. Και τα
2: διότι πέτρα. Τώρα εδώ τουλάχιστον, ναι, το πετρέλαιο είναι πιο ακριβό από τη βενζίνη.
4: Ναι.
0: Πιο ακριβό.
3: Αυτό δεν στέκει, αλλά τέλος πάντων.
2: Τι δεν στέκει.
0: Όχι, η αμόλυβδη είναι πόσο είναι τώρα, στο 2,20 η απλή.
4: Το πετρέλαιο πώς πάει.
2: Παιδιά, το πετρέλαιο έχει πάει λίγο πιο πάνω από τη βενζίνη πλέον.
4: Δεν νομίζω, πρέπει να είναι κοντά.
3: Παιδιά, μην κοιτάτε δεδομένα τώρα Αττικής. Μιλάμε ότι άμα ήμασταν τώρα σε νησιά ή τίποτα επαρχίες, έχει ξεφύγει πολύ το πράγμα. Καμία σχέση.
4: Άστο.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, να μην το βαρύνουμε. Λοιπόν, να σου πω λίγο για μπάσκετ, Ηρακλή. Είναι αυτό που σου είχα πει και στο προηγούμενο παιχνίδι. Εγώ τον Ολυμπιακό τον βλέπω, έχει τέτοια πλέον ποικιλία, αν θέλει, στο παίξιμό του και με τους παίκτες που έχει σχετικά με τους πόντους επιθετικά. Δηλαδή εγώ σπάνια θα δω τον Ολυμπιακό κάτω από 90 πόντους, 89. Το θέμα είναι ότι αν θα δεις την άμυνά του, αυτό είναι το ζητούμενο, είναι και αρχή όπως το είχα πει, δεν θα τρώει τόσους πόντους, δηλαδή δύσκολα θα χάνει παιχνίδια. Δηλαδή η ομάδα που θα πρέπει να τον κερδίσει θα πρέπει να βάζει πάνω από 90 πόντους. Και έτσι όπως βλέπω εγώ τις ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη
0: είναι πολύ νωρίς.
3: Είναι νωρίς, ναι, εντάξει. Σου λέω ότι βλέπουμε μέχρι τώρα.
0: Οι παίκτες όλοι να προσαρμοστούν περισσότερο όπως ο Μακιντάιρ δεν έχει. Φαίνεται ότι είναι ένα κλικ πιο πίσω. Ξέρεις στο να μπει στην εξίσωση, γιατί είναι και τελώς διαφορετικός ο ρόλος που είχε στον Ολυμπιακό από το ρόλο που είχε στον Αστέρα. Στον Αστέρα είχε την πακέτα δηλαδή και αποφάσισε για τα πάντα. Τώρα εδώ δεν είναι στον Ολυμπιακό, φυσικά και δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά για τον μπάσκετ είναι πάρα πολύ νωρίς. Πραγματικά είναι πάρα πολύ νωρίς.
3: Ναι, είναι νωρίς, εντάξει, σου λέω ότι βλέπουμε μέχρι τώρα.
0: Δεν μπορεί να σου πει κανείς ότι είναι Ολυμπιακός επιθετικό ταλέντο. Και έχουν αλλάξει και άλλα πράγματα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δηλαδή, θέλω να το δω και αύριο στην Πολώνια, αλλά και μέχρι στιγμής ο Βεζέκοφ δεν σούταρε πολλά τρίποντα. Δηλαδή, χθες δεν σούταρε ούτε ένα. Με τον Πάουκ στο τελικό σούταρε ένα. Δηλαδή, βλέπεις ότι όλα τα καλάθια ο Βεζέκοφ τα βάζει από κοντά, με κοψίματα. Έχει μπει σε διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού.
3: Ναι, σωστό.
0: Δεν τον έχει δει να σουτάρει. Παίχτης ο οποίος βάζει και τρία τρίποντα σε μάτς και τέσσερα. Δεν έχει θέμα.
3: Εντάξει, έχει πολλούς παίκτες που μπορεί να το. Λοιπόν, και κλείνω με κάτι.
4: Ναι, Άρη.
3: Επειδή λέγαμε για παλτά, εντάξει, θα με μάθει και ο καινούριος του παρέας εκεί. Εμείς με τα ρετρό τα ξέρετε. Θέλω να μου πείτε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό δύο παίκτες, άντε τρεις, για να μην σας ορίσω, οι οποίοι ήταν άσημοι, αλλά ήρθαν εδώ και έπαιξαν μπαλάρα. Ναι. Ούτε τους ξέραμε, αλλά έπαιξαν μπαλάρα, ρε παιδί.
4: Πολύ. Υπάρχουν πολλοί.
2: Το Βαζέχα, τον ήξερε κανείς.
3: Ο Μίκλα. Αυτό ήθελα να σου πω για Παναθηναϊκό, εγώ θα σου βάζω τον Βαζέχα και τον τερματοφύλακα, τον Βάντσικ. Έτσι, γιατί
2: ο Βάλλον νομίζω πως ήταν και διεθνής, ήταν κάτι, ναι. Δεν ήταν τόσο...
0: δεν τα ξέραμε τότε καλά.
2: Αλλά τότε δεν υπήρχε και τόση ενημέρωση
0: δεν
2: όσο υπάρχει τώρα.
0: Δεν υπήρχε, να ξέρεις τώρα, σου έλεγε...
4: Ναι, το μαζέχατε.
3: Αλλά ρε παιδί μου που ήρθα και λέμε, ας πούμε τι ήρθε τώρα εδώ πέρα, τι να κάνει αυτός, και έβγαλε, έκανε παπάδες. Εγώ για να βοηθήσω λίγο τον Ηρακλή για τον Ολυμπιακό, σίγουρα θα σου έλεγα τον Άν, σίγουρα με κλειστά τα μάτια τον Κόκκιτς.
0: Ναι. Ο παππούς τι ήρθε να κάνει ο παππούς εδώ.
2: Εσύ
0: ναι.
2: Όχι, δεν είναι η τέτοια περίπτωση ο Γκόγκιτς. Ο Γκόγκιτς απλά υπήρχε αμφιβολία διότι ήταν μεγάλος ηλικία. Όχι ότι δεν ήταν καλός παίχτης εδώ.
3: Δεν το ξέραμε καλά. Κάτσε, δεν το ξέραμε. Στην Κύπρο έπαιζε.
2: Παιδιά, εκείνη την εποχή ποιον ξέραμε καλά.
0: Σωστό αυτό. Κοίτα, αυτός που είναι ο ένας, αλλά ήταν πέρασε μία χρονιά και δεν γινόταν να περάσει δύο, τον Ολυμπιακό, ήταν ο Τουρέ.
2: Ο Τουρέ, βέβαια.
0: Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν μπαίνει μέτρο σύγκρισης. Δηλαδή μιλάμε τώρα για παίχτη ο οποίος ήρθε και με τα σχόλια τότε δεν υπήρχαν και τα social τόσο.
3: Το Μυραλά θα τον έβαζες?
0: Όχι.
3: Γιατί δεν το ξέρανε? Από τη Σεντετιέν ήρθε από τα ζήτητα. Πολλοί κόσμοι δεν τον ήξεραν.
0: Τα ζήτητα ήταν σε Σεντετιέν ο Μυραλάς. Ο Μυραλάς ήταν...
3: Ναι, αλλά...
0: Είχε έρθει από πολύ άσχημη χρονιά.
3: Έφυγε με τρόπο άσχημο.
0: Από τη Σεντετιέν δεν έπαιζε πολύ στο τέλος και δεν είχε βάλει γκολ. Αλλά ο Μυραλάς ήταν παίκτης ο οποίος είχε παραστάσεις. Ο Μυραλάς. Ναι, δεν ήταν όμως κατηγορία του ρε, να ήταν άγνωστος.
2: Πάμε λίγο πιο γρήγορα.
4: Ναι, ναι. Έγινε Άρη.
2: Δεν θα προλαβαίνω να πάρουν. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Έλα, Άρη, Ηλία.
4: Γεια σου, Ηλία.
3: Τι κάνετε?
4: Καλά,
0: εσύ.
3: Τώρα που είπατε για τους παίκτες από το παρελθόν που δεν βιάσανε και αυτά, την Παρασκευή είχατε μια ανάλογη, δεν ξέρω αν το θυμάστε, στην τελευταία εκπομπή της περασμένης εβδομάδας, την Παρασκευή, που είχατε για παίκτες που βγήκανε πάλι τα, ξέρω εγώ, Διονύση, θυμάστε τι...
4: Ναι. Το έχουμε κάνει και άλλες φορές.
3: Επειδή δεν την άκουσα όλη την εκπομπή, γιατί έκανα αυτή τη δραστηριότητα στην Παρνηθά, δεν το άκουσα, άκουσα μέχρι ένα σημείο. Μου είχε έρθει στο μυαλό, αλλά δεν θυμάμαι. Εδώ θα με βοηθήσει ο Διονύσης. Αν ο παίκτης μου έρθει στο μυαλό ήταν στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, νομίζω ήταν στον Παναθηναϊκό. Ήταν ένας ομογενής, ο Άντι Βλάχος.
4: Στον Παναθηναϊκό. Επιθετικός.
3: Στον Παναθηναϊκό ήταν. Ναι. Αυτός τι πρέπει να
4: πέρασε για
3: να μην ακούσει.
4: Επιθετικός. Ναι, τίποτα. Θυμάμαι ένα κύπελο είχε παίξει, νομίζω.
0: Και εμείς είχαμε από Αυστραλία να ξέρει.
2: Όλοι είχαν αρέσει.
0: Όχι, και ποιον είχαμε εμείς.
3: Τι βρεφενέ.
0: Έτσι.
4: Και καλάτζη.
0: Εντάξει, ο Καλατζής έπαιξε, δεν μπορεί να πεις ότι ο Καλατζής δεν έπαιξε.
4: Λουίς Χριστοδούλου.
0: Ναι, αυτοί παίξανε.
3: Το Στίβο Ρεφενέ το θυμάμαι γιατί αγωνίστηκε και στον Πανιόνιο.
0: Μετά.
3: Ήμουν αρκετά μικρός τότε, αλλά με ένα φεγγάρι πέρασε και τον Πανιόνιο.
0: Μετά από τον Εμπέκο, πέρασε τον Πανιόνιο, ναι.
3: Ναι, το... να πω, ο Φουστέρι θα γίνει για την πρώτη ομάδα.
0: Δεν σε ξέρω.
3: Πρώτη ομάδα. Ο Νταβίτ Φουστέρ θα είναι γιατί θα πάει για την πρώτη ομάδα.
0: Κατά πάσα πιθανότητα, απλά δεν έχει πει κάτι ο Ολυμπιακός ακόμα. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
3: Εντάξει, είναι ένα πρόσωπο το οποίο αναμφίβολα είναι στις καρδιές μας, έτσι, όλων των Ολυμπιακών. Δηλαδή ανήκει στα πρόσωπα τα οποία έχουμε σε ξεχωριστή κατηγορία.
0: Ο Φουστέρ είναι τέτοια περίπτωση. Δηλαδή. Ναι. Που όταν ήρθε δηλαδή δεν άνοιξε και κάποιους σαμπάνιες.
4: Ο Μπαρμπαρούσης, το θυμάστε τον Μπαρμπαρούση.
0: Πώς ήρθε ο Μπαρμπαρούσης?
2: Ξανά όλα.
3: Ήταν
2: και λίγο για φουστανέλα.

0: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
1: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
2: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
3: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
4: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
5: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
6: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
7: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
8: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Γλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Αχ, τι έπαθα!
12: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
12: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
14: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
15: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
16: 8 Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
17: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
18: Μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Win Sport FM 94,6.

0: Επίσης από αυτά λέει, αλλά έπαιξε ο Πατήκας της ΑΕΚ.
1: Βεβαίως. Και το Χούρογλου.
0: Νομίζω ο Πατήκας είναι πιο παλιός για πολλούς που έχουμε αναφέρει.
1: Ο Πατήκας ναι, έπεσε.
0: Ήλιος, βροχή, χιόνι, καύσωνας, ο καιρός αλλάζει γνώμη συνέχεια, αλλά όχι, το Last of Flex ST. Στεγανοποιήσεις τα ράτσα με τεχνολογία σιλανικών ειρηνών και εξαιρετική αδοχή στις σχετικές συνθήκες. Last of Flex ST από την Elastotet, μονώνεις, τελειώνεις.
1: Την καλησπέρα μας τον Αλέξα από τη Σουτγκάρδη. Το φίλο που μου ερωτάει ποιος είναι, αναφέρεσαι στο Μοντέστο που δεν θυμάσαι το όνομά του. Πολλά μηνύματα να ξέρετε για τη βενζίνη. Όπως στέλνει τώρα ένας φίλος από τη Γερμανία ότι έφτασε στα 2,50 ενώ χθες είχε 2,15 και αύριο λέει μειώνει το φόρο και μπαίνει 17 cents. Οκ.
0: Χαιρετίζοντα και στον Άλεξ από τη Στουτγκάρδη.
1: Και ένας φίλος εδώ λέει ο Μιραλές ήταν από τα πιο γνωστά ταλέντα στις μικρές ηλικίες στην Ευρώπη. Ισχύει. Πλό προπονητής εκεί στη Σεντετιέν τον έβαζε δεξιά και μακριά από την περιοχή. Και είχαμε παίξει λέει και αντίπαλοι. Προφανώς. Κάποιο που θα ήταν εκεί στο Βέλγιο, το Μιραλάς πικρό.
0: Πάμε σε γραμμούλες. Χαίρετε. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
2: Θα ήθελα λίγο να μ' ακούτε ή να χαμηλώσω κάτι.
0: Μια χαρά.
4: Σ' ακούμε.
2: Θα ήθελα να πω λίγο για το παιδάκι που έχασε τη ζωή του 16χρονο στο γήπεδο. Ναι. Επειδή τυχαίνει να είμαι ιδιοκτήτης αθλητικών εγκαταστάσεων τα τελευταία 10 χρόνια τα οποία τα παρατήσαμε τώρα γιατί δεν καταφέραμε να επιβιώσουμε. Πόσα γήπεδα είναι με αυτόν τον τρόπο γύρω-γύρω γεμάτο ντουβάρια που χτυπάνε τα παιδιά, κάνουν ράν, δεν θα ασχοληθεί κανένας με αυτό το πράγμα τώρα.
4: Έχεις δίκιο. Είναι πολλά.
2: Αυτή τώρα η υπεύθυνη εκεί πέρα που χτύπησε το παιδάκι το κεφάλι του στο ντουβάρι. Πώς θα βρει δικαίωση αυτός ο άνθρωπος τώρα στην οικογένεια.
0: Και μάλιστα να ξέρετε ότι για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις και για γενικότερα τις εγκαταστάσεις της Στάσου υπήρχε δημοτική παράταξη τέλος πάντων που είχε πει στη δημοτική αρχή ότι υπάρχει ζήτημα, πρέπει να περάσουν
2: εμείς
0: κάποια κουκίδα κτλ.
2: Εμείς επειδή είμαστε 10 χρόνια στις ακαδημίες και έχουμε γυρίσει τόσα κύτταρα. Δηλαδή τα περισσότερα τα δημόσια είναι παγίδες, δηλαδή από θαύμα δεν χάνονται παιδιά.
4: Γιατί τα έχουν εγκαταλείψει.
2: Κάθε εβδομάδα. Εμείς δηλαδή καταφέραμε να χάζουμε την επιχείρησή μας γιατί ήμασταν ιδιωτικό, πληρώναμε συντηρήσεις, πληρώναμε προστατευτικά γύρω-γύρω. Δεν καταφέραμε όσοι ασχολούνται με ακαδημίες καταλαβαίνουν το κάνουν μόνο για τη χαρά τους. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο κέρδος, ειδικά στα ιδιωτικά γήπεδα. Στα δημόσια που δεν πληρώνουν φώτα, νίκια, συντηρήσεις, κάτι βγάζουν εκεί οι άνθρωποι. Αλλά έφυγε ας πούμε ο κύριος Μαζωνάκης και κλείσανε ξαφνικά, έχουν βρει 200 ιατρία παράνομα. Τώρα που έφυγε αυτό το παιδάκι θα σκοφηθεί κανένας με τα χιλιάδες γήπεδα που είναι παράνομα.
0: Προσωρινώς, ναι, αν θέλετε ναι, να σας πω. Μετά πάλι θα ξεχαστεί δυστυχώς. Μακάρι να διαπιστευτώ εσύ.
2: Τίποτα, αυτό δεν θα σας πω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να σε καλά, πούμε και καλησπέρα και στον ταξιάρχη, το φίλο της ΑΕΚ από τη Μυτιλίνη.
0: Πάμε παρακάτω.
4: Πάμε, καλησπέρα.
5: Γεια σας.
1: Γεια σας. Έλα, Γιάννη.
5: Γιάννη, Καμόγωστο.
4: Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου.
1: Κατάλαβα.
5: Τι γίνεται, καλά.
4: Καλά, χαρά.
5: Εγώ είμαι εννομέαξε,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι.
5: Εντάξει, επειδή δεν ακούετε καλά. Ακούετε κάπως έτσι λίγο πιο αδυνατή φορά.
0: Πάρε το 0.
5: Το πατήσω το 0 και δουλεύει κανονικά.
4: Όχι, όχι, Γιάννη, πάμε.
5: Κάτσε μισό λεπτό να το πατήσω.
0: Όχι, αστείευομαι, Γιάννη. Πόσο χρόνο είσαι?
5: 59 εχθές.
0: Να το έχεις προλάβει, Γιάννη. Εχθές.
1: Πολύ χρόνο.
5: Εχθές, ναι, ναι.
0: Να τα καταστήσεις, να είσαι γερός, δυνατός.
5: Ό,τι υποθείτε, ό,τι υποθείτε.
4: Εσύ, εσύ.
5: 29 Ιανουαρίου ήταν, είχε μέρες που ήταν μεγάλες επιτυχίες του Ολυμπιακού. Δεν θυμούμαι τώρα ακριβώς, αλλά θυμούμαι ότι ήταν τα γενέθλια μου. Σε δύο μας χαρές Ολυμπιακός.
1: Είχε το δίκιο.
5: Χάσαμε τη φωνή μας προχτές.
1: Μία που θυμάμαι εγώ είναι το...
5: Με τη Ρεάλ νομίζω.
1: Το 2-3 με την Άρσεναλ με Φιμπόγκασον.
5: Μπράβο, και με την Άρσεναλ το 2-3. Νομίζω και το 3-3 με τη Ρεάλ, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
1: Δεν το θυμάμαι το αυτό τώρα.
5: Εντάξει, δεν το κερδίσαμε, αλλά ήταν ματσάρα αδελφέ που έμεινε μας. Χάσαμε τη φωνή μας προχτές με τον κόλ του Γκουρμπέλη. Αν είναι δυνατόν, πανηγυρίζαμε γκολ του Γκουρμπέλη που δεν το χωνεύει κανένας μας. Αλλά ο άνθρωπος έβαλε τον γκολ, κέρδισε πόντους, δείχνει η εθνική ότι εντάξει, όπως ποιος το είπε χαμηλά την μπαλά, κάποιος το είπε από τους παίκτες, νομίζω ο Ρέτσος.
0: Πολύ, ο Παυλίδης νομίζω.
5: Ο Παυλίδης ήταν που το
0: μπορεί και άλλοι, αλλά νομίζω ναι. Δημόσια ο Παυλίδης έκανε αυτή την
5: ναι,
0: δήλωση.
5: Ναι. Μετά το μάτσο ακριβώς, γι' αυτό πιάνει, παίζει παραπάνω ρόλο.
4: Το είχε πει μετά τη Σερβία ο Παυλίδης.
5: Έλα.
4: Ο Παυλίδης το είπε μετά τη Σερβία.
5: Α, μετά, α ακόμα.
4: Ναι, αυτό θυμάμαι, ναι.
5: Α, ναι, ακόμα. Πάντως, τι βλέπετε εσείς, δηλαδή μπορούμε να κερδίσουμε για την Ολλανδία?
4: Μπορούμε, γιατί δεν μπορούμε?
5: Όπως δείξαμε δύο μάτς.
4: Μπορούμε, μακάρι.
1: Δεν είναι εύκολο μάτς.
4: Όχι, καθόλου.
1: Δεν είναι, και βέβαια και οι Ολλανδοί ψάχνονται και είναι ξέρεις σε στάδιο ανανέωσης και... Αλλά πάντα είχαν καλές ομάδες οι Ολλανδοί.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντα είχαν καλές ομάδες οι Ολλανδοί.
5: Ναι, ναι, ναι. Και τους

0: Φουστέλ, Ηρακλή.
1: Είναι, μπαίνει σε αυτή την κατηγορία σίγουρα.
0: Δεν τον ήξερε κανένας.
2: Νεκτάρα.
0: Κανένας. Από η δεύτερη κατηγορία. Και το άλλο που είπατε για τον Γκόγκιτς, στην Κύπρο τότε, εντάξει, στην Ελλάδα το κλίμα ήταν ότι έπιασε μασκότσονη.
1: Επίσης ξέρεις ποιος ήταν καλός. Συγγνώμη που σε διακόπτω γιατί μου ήρθε τώρα στην τρέλα. Πάνω. Δηλαδή έτσι. Ο Χολέμπας.
2: Ναι, επίσης.
1: Πάρα πολύ.
2: Βάζει το Χολέμπας, δεν θυμάσαι την
1: ατάκα. Ο Χολέμπας είχε έρθει από Β' Γερμανία σε Μόναχο 1800 ετών. Είχε φέρει ο Λίνεν στον Ολυμπιακό.
2: Ναι, ναι.
0: Σωστός. Ξέρετε, όσον αφορά τον Γκόγκιτς.
2: Ήταν ο Χολέμπας, δεν ήταν μετά τον Γεωργάτο.
1: Μετά τον Γιώργο.
2: Γι' αυτό υπήρχε η σύγκριση.
3: Όχι, αν ήταν αμέσως.
2: Μετά ήταν η σύγκριση στην αρχή.
3: Ο διάλογος.
2: Που φωνάζανε, μου βάζει το Χολέμπας, ο Σολίνεν. Ήταν η σύγκριση στην αρχή, ρε παιδί μου.
1: Πάντα μπαίνει ο Γιώργο. Ήταν πιο κοντά, αλλά δεν ήταν αμέσως μετά.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και μετά.
3: Θα το δω.
1: Ο Χολέμπας είχε ήρθει.
0: Για να κλείσω τούτο με τον Γκόγκιτς, το κλίμα ήταν ότι μας είχε πιάσει κορόιδον η ανόρθωση. Όμως ο άνθρωπος απέδειξε ότι είναι κάθε άλλο παράδειγμα.
1: Ο Γκόγκιτς, ο πρώτος, αν τα θυμάμαι καλά, είχε έρθει μεταγραφική περίοδο χειμώνα.
0: Ναι, χειμώνα.
1: Και το πρώτο εξάμηνο δεν είχε κάνει καλές εμφανίσεις.
0: Έτσι δίνει την παρουσία του.
1: Ναι.
2: Είχε πάρει το Μαλέκο ο Παναθηναϊκός και τον Γκόγκιτς ο Ολυμπιακός. Και όλοι λέγανε ο Παναθηναϊκός πήρε το μεγάλο ταλέντο. Που έτσι ήταν τότε. Και ο Ολυμπιακός πήρε τον Γκόγκιτς.
0: Ναι.
2: Αλλά ο ένας
0: έπαιξε. Ο Γκόγκιτς και έπαιξε ο Μαλέκος.
1: Μπράβο. Μετά το ραλ, μπράβο ήταν.
3: Δεν ήταν αμέσως μετά.
2: Το ραλ, μπράβο.
3: Ο Γιωργάτος έφυγε το 7 από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι,
3: και ο Χολέμπας ήρθε το 10.
2: Εντάξει, δεν το θυμόμουν εγώ.
1: Εντάξει, το 10.
0: Για να τελειώσω με τον Γκόγκιτς, στην Κύπρο τότε έλεγαν όσοι έβλεπαν ποδόσφαιρο ότι αν δεν ήταν ο πόλεμος, ο εμφύλιος τότε στη Γιουγκοσλαβία, ο Γκόγκιτς. Και πολλοί άλλοι θα περνούσαν ούτε απ' έξω από την Κύπρο.
1: Το Τζόρτζεβιτς για να τον ψήσουν ή να πάρουν με του πάνω ότι παίζει Β' Εθνική και παίζει Γ'.
0: Ναι. Αυτά ρε παιδιά. Α, και για τον μπάσκετ μια χαρά η ομάδα Ηρακλή.
1: Ναι, θα δούμε και το αυριανό μάτς.
0: Θα δούμε και το αυριανό
1: μάτς. Μάτς, αφού είναι τώρα εδώ να γίνουν όλα. Έγινε γιατί έχεις χαιρετισμούς από το Λέπουρα. Να ξέρεις από το Ολυμπιακό χωριό.
3: Πάμε σε έναν ακόμα πριν το break.
1: Έχει δίκιο ο φίλος ο Μπαρμπαρούσης, έπαιζε στη Νέα Ζηλανδία.
2: Ναι.
1: Ο Γιώργος από το Χαλάνδρα.
3: Και ο Τζιμόπουλος όπως μας είπε.
2: Αυτό δεν θυμόμουν.
3: Ο Κάρπετ.
2: Μετά πήγε η Αυστραλία, μετά νομίζω πήγε το Χούρογλου.
1: Νομίζω είχε και ακόμα έπαιζε. Έπαιζε μέχρι.
2: Ναι.
1: Σε αυτά τα ώρα τα παιχνίδια του Σαββάτου, ναι. Τα πρωινά. Την Κυριακή γράφει ένας φίλος ότι είχε νίκη Βόλου ΑΕΛ. Και θα πάμε στο φίλο.
3: Το γήπεδο,
1: λέει, το γήπεδο της λέει έχει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Λέει. Ότι έχει στη...
2: Ναι, βέβαια. Βέβαια, έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι τώρα το γήπεδο.
2: Έχει
1: γήπεδο.
2: Δίκιο.
1: Την καλησπέρα μου στο μήνο από το Μενίδη. Το μου λέει ότι από πέρυσι ο. Α, διαβάσουμε και κανένα μήνυμα. Θέλω πάρα πολλά για αυτό το φίλο.
3: Ο οποίος το Χούρογλου, sorry, έχει γεννηθεί κιόλας στην Αυστραλία. Δεν πήγε με τα μαρπέρα να παίξει. Έχει γεννηθεί στο σύνδεσμο.
2: Ναι, από εκεί.
1: Από πέρυσι λέει ότι ο Βεζέκοφ είχε αρχίσει να εστιάζει στο δίποντο παρά στο τρίποντο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση φέτος πάντως. Γι' αυτό το όλο.
2: Ναι.
1: Πάμε στο φίλο.
2: Για πάμε, ναι.
4: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε.
4: Αρκετά καλά. Πήρα γιατί θέλω να ενημερώσω τον κύριο Δεσίλα.
1: Ναι. Το όνομά σας θυμίστε μου.
4: Νίκος από Ναύπακτο.
1: Τι κάνεις.
4: Χαρήκατε πολύ,
1: Τι κάνεις, εγώ χάρηκα. Τι κάνεις, πού είσαι εσύ.
2: Γιατί να μην χαρήκα.
4: Καλά να δεις εσύ ετοιμάζω εσένα και του άλλου.
1: Άσε με εμένα, τι με ετοιμάζεις εμένα τώρα.
2: Περίμενε, κάτσε, ακούσουμε.
1: Δεν θυμάσαι.
4: Πλάτη με πλάτη.
2: Πλάτη με πλάτη.
4: Πλάτη με πλάτη, λέω, όχι την άλλη την ομάδα από τη Χιλή.
2: Ποια.
3: Α, ναι. Την γνωστή Χιλή, ομάδα από το...
4: Και θα κολλήσω γύρω σας, θα κάνω τον Καρχαρία.
2: Ποιος, δεν κατάλαβα τώρα, τι θα μας κάνει.
1: Θα πήγαινε πλάτη πλάτη.
2: Πλάτη πλάτη. Ναι.
4: Θα σας φουντάρω στο Γρήμποβο, είναι μια παραλία εδώ.
2: Ναι.
3: Ξέρουν μπάνια τα παιδιά.
1: Καλά,
2: δεν είμαι
1: και δελφίνι.
2: Ωραία, για πάμε. Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάσαι ο Νίκος που έφτιαχνε τις ταινίες.
4: Θέλω να σε ενημερώσω για την Αφροξηλιά.
1: Που είχε τα πάντα. Τις ταινίες ερωτικού περιεχομένου που έκανε βιντεοκασέτες και είχε κατηγορίες.
2: Ποιες κασέτες έκανε, δεν τα θυμάμαι αυτά.
1: Και είχε κατηγορίες. Δηλαδή δεν ήταν δηλαδή ρε παιδί μου η ταινία να τα έχει όλα. Μπορεί να έχει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία σου ενδιαφέρουν και εστιάζει.
3: Πώς λέμε.
2: Κατάλαβε. Τι ταινίες έκανε, παιδί μου, αισθησιακές.
1: Παιδί μου,
3: ερωτικού περιεχομένου.
2: Ωραία. Τι ήσασταν ηθοποιός.
1: Έπαιρνε τις κασέτες εκπαιδευτικά, ναι, όπως ο Νίκος, ναι, και κόβε τα κομμάτια και έκανε κατηγορίες.

0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, είχε δύο ώρες να βλέπεις.
1: Μας ακούσει κανένας αγγελέας τώρα.
0: Να βλέπεις το συγκεκριμένο πράγμα.
1: Τι τα έκανε,
0: βιντεοκασέτες ρε Διονύση, τι τα έκανε, τα έβγαζε στον πάγκο στη λαϊκή.
2: Αντί να αφήσουμε τον άνθρωπο να μιλήσει, μιλάει να μας...
0: Και είχε ήδη καπνού.
3: Τίποτα προπονητές του μπάσκετ, του βόλεϊ, τι να δεις, να βλέπεις κασέτες οι παίκτες, να δεις με τα άλματα.
0: Πες τα Νίκο μου.
2: Λοιπόν, να μην τα πήγαινε.
3: Η Αφροξηλιάνα Πάσκες είναι ένα χωριό 6 χιλιόμετρα έξω δυτικά από την Αύπακτο.
1: Μάλιστα.
3: Κάτσι. Που είναι κάποιος πρόγονος του κυρίου Δεσίλα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, το ένα πήρα να τον ενημερώσω αυτό. Λοιπόν, είναι πολύ κοντά. 10 φορές τη μέρα έχει δρομολόγιο διαστική να καταλάβεις.
2: Ναι,
3: λοιπόν,
2: και γιατί χρειάζεται να ενημερώσω τον Διονύση για την απόσταση της, του κόσμου.
1: Ήθελα να μου το πει ο άνθρωπος.
2: Υπάρχει κάποιο προηγούμενο άνθρωπος που θα καταλάβω.
3: Καθίστε κύριε.
2: Α, ναι, περιμένω.
0: Δεν ξέρετε τον Νίκο.
2: Για να μάθω αυτό.
0: Μα τώρα εδώ.
3: Μετά τον μεγάλο αμυντικό τον Μάκη από τη Νέα Σμύρνη που θα έκοβε τη μέση. Mm-hmm. Το μέση, θα έκοβε τον.
1: Λοιπόν, μέση, ναι.
3: Από την Αφροξηλιά κατάγεται το μεγαλύτερο αμυντικό ταλέντο, θα μπορούσε να πω παγκοσμίως. Mm. Το παρατσούκλι του να καταλάβετε είναι Καλιτζάκης. Mm. Λοιπόν, αλλά επειδή ασχολήθηκε με την ανωτάτη σερβιτορική και με την καπνιστική εδώ στην Αφροξηλιά και γίνω και τ' άλλο.
1: Το παράτησε.
3: Το παράτησε. Αν είχε ασχοληθεί κανονικά με το ποδόσφαιρο, δεν θα λέγαν Καλιτζάκη, το Χρήστο. Να μην πω το επώνυμό του τώρα. Θα λέγαν τον Καλιτζάκη, Χρήστο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει παίζαμε μαζί, ακόμη και σε οικογενειακά διπλό, πήγαινα στη δικιά του την ομάδα εγώ.
1: Ναι.
3: Καταλάβατε, λάμβανα τα μέτρα μου.
1: Και
3: κάτι άλλο τους έπαιρνα μέτρα, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Λοιπόν. Καλή πορεία εύχομαι το μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά ρε Νίκο.
3: Λοιπόν, και καλό κουράγιο και άμα θέλετε κατεβείτε κάτω, είναι ακόμα ζεστή η θάλασσα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Ωραία,
2: πολύ.
1: Ωραία.
0: Ναι, και σας έχω και κερασάκι.
2: Πες το.
1: Ναι.
0: Διαιτητής σε τοπικά.
1: Στην Αυπακτό.
2: Ο συγκεκριμένος κύριος που ακούσαμε.
1: Τι γίνεται. Η Winsport FM 94,6.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε.

0: περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
2: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής. ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε προσοχή. Α, ένα ήταν το σύνθημα. Την νέα του Γιαζόπουλου.
1: Καλησπέρα στο Δημήτρη από τα Λεχενά.
0: Ναι.
2: Γεια σου, Μητσάρα.
1: Μπορεί να πει είναι το κοφιόρ.
2: Είναι συνθηματικά αυτά. Συνθηματικά
1: το κοφιόρ.
0: Ωραία. Πάμε σε γραμμούλες. Το κοφιόρ.
2: Ναι. Πάμε, χαίρετε.
0: Σαν τυρί ακούγεται.
2: Ναι. Χαίρετε.
1: Θα μπορούσε.
0: Δεν είναι όμως.
1: Θα μπορούσε.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
1: Βεβαίως.
3: Καλησπέρα, κύριε.
1: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, αν και άρρωστος Παναθηναϊκός από τον Πειραιά, δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου με αυτά.
0: Ναι.
3: Θέλω να σας πω το εξής. Αυτά που είπε πριν ο κύριος για το 16χρονο στη Θάσο είναι πάρα πολύ σοβαρό.
2: Το πιο σοβαρό από όλα.
3: Ο γιος μου είναι πιτσιρικάς, παίζει 3-4 χρόνια σε ομάδες του Καροδεκορυδαλού. Δεν λαμβάνουν μέρος σε τουρνουά της, πώς λέγεται, ΕΠΣΑ, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά.
1: Προφανώς από τους Πειραιά θα είναι εκεί.
3: Όχι, δεν λαμβάνουν μέρος οι ομάδες του εκεί. Λαμβάνουν σε τουρνουά ιδιωτικό. Που σημαίνει ότι δεν έχουμε κάνει πολλούς αγώνες εκτός έδρας. Δηλαδή, οι αγώνες, οι 99% είναι σε γήπεδα του Ρέντι. Και έχουμε παίξει και ένα παιχνίδι στο Κόκκινο Μήλο. Η έδρα μας είναι το Δάκο Κορυδαλού. Τέλειο γήπεδο, κομπλέ. Του Ρέντι και τον Κόκκινο Μήλο, παιδιά, δεν υπάρχουνε. Όχι επικίνδυνα, είναι θαύμα που δεν... Δηλαδή, το ότι δεν έχει σκοτωθεί, σίγουρα έχουν χτυπήσει πολλά παιδιά. Δηλαδή, τι περιμένουμε ακόμα? Χάσαμε ένα παιδί. Και απευθύνομαι περισσότερο στο Σταύρο, γιατί εσείς οι δύο κύριοι, εσείς έχετε το ρεπορτάζ των ομάδων σας, ασχολείστε με άλλα πράγματα. Ο Σταύρος όμως που είναι και έχει και ρόλο εκεί μέσα στο σταθμό και είναι και καβαλιώτης, πατριώτης μου δηλαδή.
0: Εγώ να σας πω απλά ότι έχω δελτίο στο Βύρονα στην ομάδα δηλαδή του παιδιού.
2: Εσύ?
0: Ναι, στο Βύρονα. Πιτσιρικάς εκεί είχα δελτίο, τέλος πάντων.
2: Ναι.
3: Άκουσε με, πατριώτη, γιατί εγώ από τον Αγγιλαλαιώνα της καβάλα.
0: Δίπλα, είμαστε, ούτε 10 χιλιόμετρα.
3: Άκου τώρα. Πρέπει κάτι να κάνεις, γιατί σίγουρα το έχει μάθει ο Υπουργός, δεν είναι κάτι που πέρασε στον Τούκο. Αλλά πρέπει να, γιατί είναι και η δουλειά σας είναι αυτή, δεν είναι μόνο να λέτε για τον Παναθηναϊκό.
2: Σωστό, σωστό. Να πρέπει αυτά τα πράγματα
3: να προκαλείτε για κοινωνικά θέματα το να λύνονται. Σας θερμοπαρακαλώ. Εμένα το παιδί μου παίζει και δεν κοιτάω αν παίζει μπάλα, κοιτάω αν θα χτυπήσει. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τι σας λέω. Απ' τη μία σκέφτομαι να τον κόψω για να μην χτυπήσει, κατ' την άλλη δεν θέλω να του χαλάσω γιατί είναι και γουστάρι και είναι και καλός ο πιτσιρικάς. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και Σταύρο σε σένα το λέω πιο πολύ, κάντε κάτι. Δηλαδή τα γήπεδα στο Ρέντι, τουλάχιστον στο Ρέντι,
1: πρέπει να σκοτωθεί η πολιτεία. Μα πρέπει να είναι σε όλες τις περιοχές, να ξέρετε, πιστεύω, σε όλες.
2: Μου στέλνει τώρα,
3: σίγουρο,
2: μια και το λες, γιατί ξέρεις, όταν ακούει ο κόσμος, μου στέλνει ο φίλος μου ο Φώτης, ο οποίος ασχολείται με τοπικό ποδόσφαιρο και τα λοιπά, και μου λέει, το είπα από χθες για τα χάλια με τα γήπεδα και τα προβλήματα που έχουμε, εδώ δεν έχουμε φωτισμό.
3: Βέβαια στο φωτισμό, με το φωτισμό δεν κινδυνεύει να σκοτωθείς.
0: Δυστυχώς, πρέπει να γίνει.
2: Ναι ρε παιδί μου, αλλά πες ότι κάνεις μια προπόνηση στις 5 το απόγευμα, στις 6. Πώς δεν γίνεται?
3: Εμένα κάνεις τις 10 το βράδυ. Αλλά σου λέω,
2: όχι, το χειμώνα τι θα κάνεις? Το χειμώνα τι θα κάνεις που πέφτει το φως νωρίς?
3: Εμένα κάνεις το Δάκο Ριδαλού, το οποίο είναι τέλειο.
2: Είναι τραγική κατάσταση, φίλε. Σε πολλά, σε πάρα πολλά.
3: Το θέμα είναι οι αγώνες, γιατί εκεί γίνεται, εκεί τα παιδιά δεν
0: είναι. Γιατί εκεί δίνεις το κάτι παραπάνω.
2: Γιατί συμπροπονήσεις.
0: Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να γίνεται ατύχημα ή δυστύχημα.
3: Αυτό είναι δυνατόν.
0: Να σου πω γιατί. Παρόμοια περίπτωση είχε γίνει με τις παιδικές χαρές και τα πάρκα, το θυμάστε.
3: Έχεις δίκιο.
0: Οι μισές παιδικές χαρές πλέον δεν λειτουργούν, διότι δεν υπάρχει προσωπικό να τις τηρήσει.
3: Ναι, και έχουν κλειστές.
0: Ναι, και έχουν, όχι, οι κλειστές έχουν βγάλει όλα τα τραμπάλες, φυσικά, τσουλούδες και τα λοιπά. Ναι, αλλά κάποιος που θέλει να πάει το παιδί στην παιδική χαρά δεν έχει μια παιδική χαρά, ενώ υπάρχει ο χώρος. Δεν υπάρχει η συντήρηση των παιχνιδιών για να μπορούν τα παιδιά με ασφάλεια να παίζουν.
2: Τραγικά πράγματα.
3: Σταύρο, μπορώ να σου μιλήσω επώνυμα και να σου πω ότι τα τρία γήπεδα του Ρέντι που γίνονται τα τουρνουά αυτά, τα οποία έχω πάει και έχω κάνει παράπονα στους ιδιοκτήτες και με κοιτάνε και λέω κάτι το περίεργο, είναι δολοφονικά. Δηλαδή είναι, τι να σου πω τώρα, έπαιζε προχτές και γίνεται ένα τζαρτζάρισμα και ο πιτσιρικάς της αντίπαλης ομάδας φεύγει και χτυπάει πάνω στο γύρω-γύρω το σύρμα. Στο γύρω-γύρω του σύρματος υπήρχε μία, πώς είναι στην οικοδομή που βγαίνουν τα σίδερα, αυτά τα, ναι, πώς λέγονται αυτά, δεν ξέρω, ένα τέτοιο και ήτανε 5 εκατοστά από το κεφάλι του. Δηλαδή εγώ έπαθα σοκ, μπροστά μου αυτό, στα 3 μέτρα.
1: Πρέπει να γίνουν έλεγχοι σε όλα τα γήπεδα.
3: Εγώ μπορώ να σας πω επώνυμα τα γήπεδα που είναι στο Ρέντι, ποια είναι χάλια και
2: δεν μπορεί να τα, μην τα πεις
3: κάτι...
2: εδώ. Αυτά κανονικά πρέπει να, αυτά πρέπει να γίνουν καταγγελίες κανονικά. Έχει δηλαδή να γίνουν καταγγελίες. Να,
3: και
2: να, όχι... να, η πολιτεία, η πολιτεία να...
3: Από τα ονόματά τους θα με μηνύσουν και θα βρω...
2: Ακριβώς, η πολιτεία, ναι. Η πολιτεία να επιληθέσουμε του θέματος και να αρχίσει μια έρευνα.
3: Πρέπει να τα κλείσουν αν δεν
2: να
3: τα πιάσουν.
2: Να αρχίσει μια έρευνα, εγώ λέω πρώτα.
3: Ναι, να τα κλείσουν και να μην παίζουν τα παιδιά, καλύτερα να μην παίζουν.
1: Και να γίνεται έλεγχος.
2: Φυσικά.
1: Και όχι έλεγχος
3: παιδιά, σας παρακαλώ,
1: και
3: να σταματάει. Και να σταματάει. Παρακαλώ, δηλαδή, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Έγινε ο έλεγχος το Γενάρη και μετά να ξαναπάμε μετά από 5 χρόνια.
4: Μωρέ, παντού έτσι είμαστε. Αλλά. Να περάσει το παιδί από γιατρό για να δούμε αν μπορεί να αθληθεί και οι περισσότεροι βάζουν τυπικά μια υπογραφή και φεύγει. Δεν το εξετάζει κανένας.
3: Όχι, αυτό δεν ισχύει.
4: Παλιά αυτό γινόταν, τώρα απλώς έχει...
3: Όχι, αυτό δεν ισχύει. Τουλάχιστον επειδή έχει παίξει σε δύο ομάδες του Κορυγαλού το παιδί μου, είναι πάρα πολύ σοβαρή και καρδιολόγο και αιματολογικές.
4: Αυτό το παλιά γινόταν αυτό μέχρι που είχαμε κρούσματα άσχημα τέλος πάντων και έχει αρχίσει και έχει αλλάξει αυτό, το πράγμα. Όχι παντού, αλλά έχουμε κάνει βήματα, να είμαστε ειλικρινείς. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.

Και το φίλο που ρωτάει πού στέλνετε μηνύματα στο Viber για τις δύο διπλές προσκλήσεις του αγώνα της Εθνικής Μας Ομάδος κόντρα στην Γερμανία την Κυριακή στην Τούμπα στις 10 παρατέταρτο. Προσφορά ξαναλέω της Εθνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στο Viber του σταθμού λοιπόν 6988-946-946. Ονοματεπώνυμο γράφεται τη λέξη Εθνική και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι διαμήνε.
0: Sport FM Πάτρα.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Sport FM Patras 96,3.
10: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
11: Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Run Greece. Run Greece, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση Σέγας, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
0: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Με απογευματινή προπόνηση στην Τούμπα ολοκληρώνει η εθνική ομάδα την προετοιμασία της για το αυριανό μάτς με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League στις 7 παρατέταρτο. Η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Ιωβάνοβιτς, ο οποίος δεν προτίθεται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα. Αμφίβολος για τους Οράνιο Φανχέκε. Το 2-2 στη EuroLeague θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο Telecom Center. Νοκάουτ για τον Τριφύλλη, Ερνάν Γκόμεθ, Ναν, Σλούκας, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Τζάμπολ στις 9 και 4, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Στην Πολόνια βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού μάτς με τη Virtus για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Εκτός πλάνων του Γιώργου Μπαρτζόκα παραμένει ο Μιλουτίνοφ, αμφίβολη συμμετοχή του Τζόζεφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μεσή. Την αλλαγή ώρα των επόμενων 5 εντός έδρας αγώνων του Παναθηναϊκού συν του εκτός κόντρα στον Ηρακλή ανακοίνωσε η Στοίχημαν Super League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Στην κυκλοφορία τέθηκαν από σήμερα τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις με Μπόρατς και Αστέρα Άκτορ στις 15 και 18 Οκτωβρίου. Ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Επαφές της ΑΕΚ με την Manchester City προκειμένου να εξασφαλίσει ένωση άλλα 1.000 εισιτήρια για το παιχνίδι των δύο ομάδων στην Αγγλία. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη και του Κυριακάτικου φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Την επόμενη εβδομάδα θα μπουν σε κανονικό πρόγραμμα Ρώτα και Στρακώσα. Δεδομένη η επιστροφή του Νταβίτ Φουστέρ στον Ολυμπιακό και μένει να ξεκαθαρίσει το πόστο που θα αναλάβει ο 44χρονος παλέμαχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε συνομιλίες με Ιμανόλ Αλγουαθίλ και Αντώνιο Κορδόν. Στις 4 κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Μαρσέγ. Ανεβάζει ρυθμό στις προπονήσεις του Πάου Γιαννούλης που σύμφωνα με την ενημέρωση του Εγκεφάλου του Βορρά είναι πιο κοντά στην επιστροφή του στη δράση. Αντίστροφα μετρούν και οι Ντεσπόντο, Φελουστόντο και Κώστα, οι οποίοι ακολούθησαν σήμερα ατομικό πρόγραμμα. Πρεμιέρα στο φετινό EuroCup για τον ΠΑΟΚ που φιλοξενεί τη Μανρέσα στο κατάμεστο Παλατάκι για τον τέταρτο όμιλο. Πιθανότατα στη 12 ο Γκρέι, εκτός ο τραυματίας Κουγκάς Τζάμπολ στις 7.30, μετάδοση από Nova Sports 4 και ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Δεκτά έγιναν τα ασφαλιστικά μέτρα του Προμηθέα Πατρών για αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για μη χορήγηση πιστοποιητικού συμμετοχής. Παράλληλα, η ΑΧΑΙΚΗ ΚΑΕ κατέθεσε και αίτηση ανάκλησής της ώστε να της χορηγηθεί κανονικά. Την απόκτηση του πρώην παίκτη των ΠΑΟΚ και Άρη Τζέικ Φόρεστερ ανακοίνωσε η ομάδα του Γιώργου Βόβορα. Για την τρίτη αγωνιστική της Handball Premier, με κοινή ώρα έναρξης στις 6 παίζουν Δράμα Δούκας, Αθηναϊκός Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας και Ζαφυράκης Νάουσας Άρης Νικαίας. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει για την τεχνική ηγεσία της Ρίο Άβε ο Σωτήρης Σιλαϊδόπουλος, αφού η Πορτογαλική ομάδα έχει μόλις μία νίκη μετά από 7 αγώνες στο πρωτάθλημα. Σύμφωνα με όσα γράφουν στη χώρα της Ιβηρικής, ο επικρατέστερος να τον αντικαταστήσει είναι ο μέχρι σήμερα προπονητής της Αρόουκα Βάσκο Σεάμπρα. Άλλη μία αναμέτρηση περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, με την Maccabi Tel Aviv να υποδέχεται την Besiktas στο ουδέτερο Βελιγράδι. Τζάμπολ στις 9:05 με κάλυψη από Nova Sports Start. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και όπως σας υποσχεθήκαμε,
1: Γιώργος Πετρίδης έχει
2: πάντα πριν τα παιχνίδια.
0: Ναι, είπαμε πριν, θα τον έχουμε μετά τις 3. Χαίρετε.
3: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, καλά. Πάντα ήθελα να πω Γιώργος από δρόμο, γιατί το λένε φίλοι ακροατές,
0: όχι, μας
3: πάντα.
0: Είναι Γιώργος από το δρόμο. Για από δρόμο.
1: Το είπε, το είπε.
0: Ναι, και το, από τον δρόμο, Γιώργος από δρόμο. Τι δρόμο?
3: Εντάξει.
0: Και από ποιον δρόμο?
3: Εντάξει, Σταύρο μου, συγγνώμη, κάναμε για να...
0: Από ποιον δρόμο, έχει σημασία.
3: Σημασία,
0: ναι ρε παιδί μου, για να μας δώσει λίγο κίνηση, παιδιά, είναι στη Φραντζή και έχει ποτηλιαστεί, αποφύγεται.
3: Όχι, έχει κοντά σου, Καλυθέα, είμαι, οπότε εντάξει, είναι normal.
0: Τσουλάει το πράγμα, εντάξει.
3: Ναι, ναι, τσουλάει.
2: Σε μια ώρα μου τα πεις εμένα που έχουν ανέβω το γυψό.
0: Πάλι καλά, ρώτα τον Τάσο που φεύγει αφού σχολάει ο κόσμος, 6 ώρα.
3: Έτσι, έτσι.
2: Γιατί 6, αυτό δεν το έχω καταλάβει, γιατί σχολεί κάποιος στις 6.
0: Γιατί οι περισσότεροι δουλεύουν
3: 9-5. Ή 16, κάτι τέτοιο.
2: Α, δεν έχει το 8 που ήταν. Και γιατί γίνεις και εσύ 8 που καταβαίνει.
0: Ωραία, συγγνώμη λίγο ρε Γιώργο μου. Να σου πω, ναι, πόση ώρα το κάνεις Ηρακλή μου να ανέβεις?
2: 40-45.
0: Μια ώρα μήνυμα ο κύριος Νικολογιάννης. Λοιπόν, έλα Γιώργο μου. Είσαι στον δρόμο των επιτυχιών, όπως γράφει εδώ στο σημείωμά του ο νέαρχος Κυριαζόπουλος.
3: Σωστό, σωστό. Πάντα το The Point ο νέαρχος.
0: Εύστοχος, ναι. Θα είναι σήμερα Παναθηναϊκός στο The Point.
3: Εντάξει, αυτό προφανώς είναι το ζητούμενο, κοντά στη Βιλερμπάνια και δεν θα αυτομίζει τον Τζάμπολ. Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι σκληρός από την αρχή και σοβαρός, να παρουσιάσει, αν μη τι άλλο, την εικόνα που είδαμε την Παρή, γιατί είχε δύο διαφορετικά πρόσωπα, με Παρή και με ΠΑΟΚ, έτσι. Και σε επίπεδο σκληράδας και σε επίπεδο μαχητικότητας και σε επίπεδο πνευματικής, να το πω έτσι, ετοιμότητας στην αρχή του αγώνα. Δηλαδή με την Παρή φαίνονταν ότι μπήκε από την αρχή με μάτι που γυαλίζει, που λέμε.
2: Γιώργο μου, συγγνώμη, σε διακόπτω. Πάνω σε αυτό, ναι, που λες, είναι εντελώς διαφορετικές και θα είναι και στην πορεία τη σεζόν. Οι ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, οι ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα με την ομάδα που θα παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα.
3: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Αυτό είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όταν έχεις τρεις ξένους μείον.
2: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, όπως έχεις καταλάβει, δεν είναι ότι έχουν παίχτες που είναι. Α, ήρθαν και ένας ξένος για να υπάρχει ένας τέταρτος ψηλός.
3: Όχι, όχι, αυτό λέω. Βάλετε ποιους θα μένουν απ' έξω. Δηλαδή ο Ολυμπιακός στο Super Cup και έξω ο Μιλωτίνοφ. Ο Παναθηναϊκός μετά και τον Τζόουνς. Ο Παναθηναϊκός από τη δική του πλευρά έχει Χέις Ντέιβις, Ναν. Δεν λέω ότι προφανώς τα παιδιά ήταν τραυματίες, τιμωρημένοι και τα
1: λοιπά. Το Γκραντ που άφησε έξω.
3: Ναι, ναι. Το Γκραντ που άφησε αναγκαστικά εκτός εξάδας. Λέμε για την ποιότητά τους, έτσι. Εντάξει, αλλά πρέπει να συνηθίσουν οι ομάδες. Γι' αυτό έχουν και ρόστερ 16-17 παικτών. Τόσο μεγάλα ρόστερ. Το κακό για τον Παναθηναϊκό είναι τώρα στο ξεκίνημα με τα προβλήματα που έχει, με τις απουσίες που έχει, επιβαρύνονται και οι υπόλοιποι παίκτες. Δηλαδή πάει σε ένα πολύ κοντό rotation ο Μπράδερ σε 9-10 παικτών. Και βλέπουμε, για παράδειγμα, είδαμε ο Χουάντσος με τραυματίστηκε κοντά στον ΠΑΟΚ. Είναι θεματάκια τα οποία έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίσει στο ξεκίνημα της σεζόν. Αλλά επειδή αυτό είπα πριν, επειδή έχει ένα πολύ μεγάλο ρόστερ, ένα πολύ μεγάλο budget, πρέπει να, όπως είπε και ο Ζώτης, να μην κάτσουμε να κλάψουμε τώρα πάνω από τις απουσίες. Πρέπει να τα απεξέλθουμε υποχαρακτηριστικά ο Σέρβος Τεχνικός και να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να βρει, ας πούμε, ρυθμό μέσα από αυτά τα προβλήματα. Το θετικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι σε αυτό το ξεκίνημα έχει, ας πούμε, ένα πρόγραμμα στο γήπεδό του, με πολλά μάτια στο γήπεδό του, με ομάδες που είναι του διαμετρήματός του, να το πω έτσι, και μπορεί, ας πούμε, να τα πάρει, να ξεκινήσει με νίκες, και παράλληλα να κερδίσει χρόνο έτσι ώστε να βάλει και τους υπόλοιπους σιγά σιγά στην εξίσωση, γιατί νομίζω ότι από εβδομάδα θα έχουμε και επιστροφές, από την επόμενη δηλαδή εβδομάδα. Οπότε ναι, αυτό είναι ένα καλό σημάδι, ένα καλό νέο για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή στο ξεκίνημα, ότι θα μπορέσει, ας πούμε, να βρει λίγο
1: πατήματα
3: στο γήπεδό του. Ναι, ναι, είναι μέσα στο γήπεδό του, ας πούμε, όπου ξέρεις, δεν θα χρειαστεί να κάνει ταξίδια και ούτω καθεξής, ας πούμε, να κάνει προπονήσεις εδώ κτλ. Θυμίζω λείπουν σήμερα Σλούκας, Ναν, Χέις Ντέιβις, Χουάντσο και Φαλ. Έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον οι δύο από τους πέντε θα είναι διαθέσιμοι την επόμενη εβδομάδα με την FNR. Βέβαια, για να μην προτρέφω και να μην βιάζουμε, ας δούμε πώς θα πάει τις επόμενες ημέρες. Αλλά νομίζω ότι είναι μάλλον με την FNR, τουλάχιστον οι δύο θα επιστρέψουν από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή ο ένας θα είναι ο Χουάντσο και πιθανότατα η Χέις Ντέιβις, η Φαλ. Ή μπορεί και οι δύο, θα το δούμε βέβαια αυτό, να είναι διαθέσιμοι την επόμενη εβδομάδα με τη FNR. Εισιτήρια υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα. Η Βιλερμπάν είναι πολύ καλή στην πρεμιέρα.
2: Και ήθελα να σε ρωτήσω, ήθελα, γιατί ξέρεις, ναι, ναι, ναι. Επειδή Γιώργο, τις ομάδες όπως η Βιλερμπάν, αλλά όλες τις υπόλοιπες ομάδες στην Ευρωλίγκα που έχουν κάνει αλλαγές, δεν έχουμε εικόνα. Και δεν έχει εικόνα φυσικά και ο κόσμος. Δηλαδή, αν ξέρεις πώς είναι η Βιλερμπάν, άστα που το ξεκίνησε ότι θα πάει το μπάτζετ στο Θεό και τελικά το μάζεψε. Αλλά. Που είχαν εντύπωση ο Κράουντερ που βρίσκεται, ξέρεις, στη Βιλερμπάν εμένα.
3: Μεγάλη κίνηση, έτσι, πολύ μεγάλο όνομα από το NBA.
2: Πώς είναι αυτή που έλεγες εσύ στην πρεμιέρα, δηλαδή.
3: Κοίταξε, νίκησε τη Μακάμπη, 10 πόντους έριξε και είχε σούταρα με 47% το τρίποντο. Μάλιστα ο Μπράντοβιτς είπε ότι πρέπει σε αυτό το σημείο να επικεντρωθούμε, δηλαδή να περιορίσουμε στην περιφερειακή μας άμυνα, να μην την αφήσουμε να είναι το ίδιο έξω γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Οπότε θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να την περιορίσει αυτό το κομμάτι, γιατί είναι μια ομάδα που εντάξει, δεν έχει ας πούμε οποιαδήποτε πίεση ας πούμε, σε σχέση ειδικά με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό για παράδειγμα, με την Φενέρ, με τη Ρεάλ. Είναι μια, με αυτά και με αυτά να το πω έτσι, έχει μια συμπαθητική ομάδα η Βιλερμπάν. Δηλαδή δεν σου είπε Ηρακλή.
0: Ναι, περιμέναμε κάποια στιγμή, εκεί που ακούσαμε για τον Μπαν.
2: Είχε πάρει τον Φρανσίσκο.
0: Να, όχι άλλο λέω, ναι. Από τη στιγμή
3: Φρανσίσκο,
0: που.
3: Μπρουκς,
0: μπράβο.
3: Τάις.
0: Και όταν μάθαμε ότι πάει για πτώχευση και βαράει κανόνι, περιμέναμε τώρα να δούμε μια ομάδα η οποία να είναι σάκος του μπόξ.
2: Με νεαρούς. Με...
0: Ναι. Οπότε γι' αυτό μας κάνει εντύπωση η πρεμιέρα της.
3: Ναι. Και εντάξει, έχει τον Μπαρ και προπονητή, οπότε. Θέλω να πω ότι να ξέρει ας πούμε πώς να τη μαζέψει την ομάδα, να το πω έτσι. Μπορεί να μην έχει πάρα πολλές εμπειρίες ο προπονητής, αλλά επειδή εντάξει ήταν τεράστιος παίκτης ο Τόνι Πάρκερ, καταλαβαίνουμε όλη την προσωπικότητά του ας πούμε στα αποδυτήρια λειτουργία ας πούμε ευεργετικά για την ομάδα του. Έχει εμπειρία παιδιά, πάμε τον Γκράουντ, έχει τον Μπάτι Μίλς, έχει τον Λάιτι, έχει εμπειρία παιδιά και παράλληλα και πιο ταλαντούχα, αλλά εντάξει προφανώς από τις ορίξεις του Παναθηναϊκού θα εξαρτηθεί, είναι δεδομένο αυτό. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός να μπει όπως μπήκε με την Παρή, δυνατά από την αρχή, να καθαρίζει τα rebound, να έχει καλή περιφερειακή άμυνα όπως είχε με την Παρή. Επιθετικά, εντάξει, ακόμα ο Παναθηναϊκός χρειάζεται πολλή δουλειά, το λέμε συνέχεια, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και έρχεται ως και επακόλουθο αυτό που είπα νωρίτερα, με τις απουσίες δηλαδή, όταν θα μπουν και οι υπόλοιποι, νομίζω ότι θα είναι άλλος Παναθηναϊκός από αυτόν που βλέπουμε τώρα, ειδικά επιθετικά. Οπότε ναι, κάπως έτσι έχω την αίσθηση ότι θα κοιμηθεί το μάτι και ο Παναθηναϊκός αυτό το παιχνίδι που θέλει να κάνει το 2-0, το 2-2 τέλος πάντων, για να πάει στο μάτι μετά με τη Μακάμπη να πούμε το έχει ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή. Και αυτό αρκετά ζόρικο γιατί η Μακάμπη είναι ενισχυμένη, είναι πιο γεμάτη φέτος. Και επειδή είναι μαζεμένα τα μάτια του Παναθηναϊκού και με τις απουσίες που είπα πριν, τέτοια παιχνίδια κρύβουν παγίδες, έτσι.
1: Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Ωραία, αυτά κάτι άλλο Τζορτζ.
3: Όχι.
1: Έγινε φίλε. Καλό μάτι, καλή μετάδοση. Να σε καλά.
0: 9 και 4 λοιπόν, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν, Γιώργος Μπετρίδης. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6. Μόνο εσύ.

0: Το Flex ST από την Ελαστοτέτ. Ονώνεις, τελειώνεις.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.

0: 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι Κρικρί ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Στο Intervet & Life Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε, πάμε σε γραμμούλες. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, ναι.
1: Καλησπέρα, εγώ.
2: Ναι.
1: Γεια σας, εγώ είμαι.
2: Βεβαίως.
3: Γεια σας, γεια σας.
1: Τι κάνετε, Φώτη με λένε, καλησπέρα και στους τρεις.
2: Γεια σας, Φώτη.
1: Ηρακλή.
2: Έλα.
1: Ολυμπιακός είμαι.
2: Έλα,
1: Φώτη. Θέλω να δεις πράγματα από τον μπάσκετ που δεν έχεις ξαναδεί από ελληνική ομάδα. Κράτησε το αυτό που σου λέω. Και θα σου πω και κάτι ακόμα. Επειδή ακούς, σίγουρα ακούς και εσύ να μιλάνε για τις βολές. Ο Ολυμπιακός αυτή, μ' ακούτε έτσι.
0: Ναι,
2: ναι ρε Φώτη.
1: Ο Ολυμπιακός με το ρόστερ που έχει και τους παίκτες που έχει, αν δεν παίξει σκληρά, να κάνεις φάουλ, να παίξεις πολύ σκληρό μπάσκετ, θα φας 30 πόντους διαφορά. Και θα το δεις φέτος αυτό. Έτσι θα πάει, θα πηγαίνει. Θα παίρνει 20-30 βολές κάθε παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Διονύση, να σου κάνω μια ερώτηση, και είναι ειλικρινής ερώτηση, δεν ειρωνεύομαι.
3: Ναι φίλε, για δω.
1: Μετράς και εσύ τις βολές του Ολυμπιακού?
3: Όχι.
1: Όχι, είσαι ωραίος. Είσαι πολύ ωραίος γιατί άλλα πράγματα. Τα έχεις δει ότι από χθες όλα τα site του Παναθηναϊκού.
3: Δεν έχω δει,
1: και δείτε, δεν έχεις δει,
3: Όχι.
1: Και δίθεν αντικειμενικά site στέκονται στις βολές του Ολυμπιακού. Ναι. Και αφήνουν υπονοούμενα για διαιτησία, για παράγκες κτλ.
3: Δεν μίλησε κανένας πάντως σήμερα στην εκπομπή. Μια μισή ώρα εκπομπή έχουμε περίπου. Εσύ μιλάς
1: πάντως. Εσύ τα υιοθετήσεις αυτά.
3: Σου απάντησα. Όχι, δεν τα υιοθετώ. Ναι. Ανάλογα. Τώρα υπάρχουν μάτς και μάτς. Αλλά σου λέω ότι δεν μίλησε κανένας.
1: Λε παιδί μου, προφέρω.
3: Εσύ μίλησε, δηλαδή ήρθε κανένας, βγήκε κανένας στην εκπομπή και είπε τέτοια πράγματα.
2: Όχι.
1: Δεν είναι μόνο η δικιά σου εκπομπή.
3: Γιατί εγώ τι να κάνω τώρα, να κάνουμε τώρα το γραφείο παραπώνων, το έχουμε ξαναπεί, ρε φίλε. Πάρε σε άλλες εκπομπές.
1: Δεν κάνω κανένα παράπονο τώρα, μιλάω. Υπάρχουν και social media, δεν είναι μόνο εκπομπή.
3: Έγινε αδερφούλη να
2: πούμε. Ναι, Φώτη, δεν είπαμε. Απλά δεν είμαστε τώρα εμείς εδώ που πάντα για
3: να πάμε. Θα δώσω σήμερα σημεία.
2: Όχι, ακούστηκε απειλητικό.
3: Όχι, επειδή είπε ένας φίλος.
2: Ναι, ναι, το ύφος ήταν λίγο. Να ξέρεις, είναι καλός.
3: Όχι, θα δώσω, θα δώσω. Εντάξει.
2: Είπα όχι. Είναι καλός ο Δεσίλας. Τα πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να γράφει.
3: Ναι.
2: Χαίρετε.
3: Γεια σας.
1: Εγώ είμαι.
3: Ναι, ναι.
2: Και εσύ 260. Γεια σου, φίλε.
1: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
1: Θεμίδης από Θήβα.
2: Από Θήβα, ναι.
0: Το Μανώλη το Μουσουράκι το γνωρίζεις?
1: Όχι.
0: Είναι από Θήβα, έχει μεγαλώσει Θήβα το δικό μας το παιδί.
2: Εντάξει ρε φίλε, δεν είναι
1: τόσο κόσμος κομικός.
3: Καλά σου λέει, λες και του πέσε...
2: Τι είναι από ένα χωριό τώρα,
3: από την
2: Θήβα, εσύ τα δίπλα τώρα, τι.
3: Εντάξει.
2: Πώς είναι η Θήβα?
1: Θα τον κεράσω προβατίνα.
3: Έτσι.
2: Έτσι, γιατί είναι και μερακλής.
1: Ήθελε, δεν ήθελε, έγινε ειρωνικός όλος. Τόσο να πάμε παρακαλώ.
2: Ποιος? Όχι, και εγώ και εμάς.
0: Α.
2: Πάμε, ναι. Πάμε σε λοιπόν,
1: Διονύσης.
3: Έλα φίλε.
1: Ποδοσφαιρική κουβέντα Παναθηναϊκή.
3: Ναι.
1: Η τελευταία έκδοση του Παναθηναϊκού στα μάτια μου η καλή είναι η ομάδα του Γιωβάνοβιτς. Συμφωνείς?
3: Ναι.
1: Ο εγκέφαλος, ο κινητήριος μοχλός, αυτός που περνάγαν τα πάντα από δια του ήταν ο Ρούμπερ Πέρες στα μάτια μου.
3: Συμφωνώ.
1: Συμφωνείς, μ' αρέσεις. Είμαι τρελός που αυτόν τον παίχτη το βλέπω στα μάτια του Καμαρά.
3: Ήμουν ασίγουρος θα το πεις.
1: Πες μου. Είμαι, γιατί νομίζω, αν
3: άκου τι δεν έχει ο Καμαρά σχέση με τον Ρούμπερ.
1: Αν δεν είμαι ο μοναδικός, θα είμαι από τους λίγους πάντως.
3: Κοίταξε να δεις. Ο Καμαρά τι έχει παραπάνω από τον Ρούμπερ, τι δεν έχει σχέση με τον Ρούμπερ. Καταρχάς είναι πιο νέος. Ένα. Δύο. Έχει κορμί που δεν είχε ο Ρούμπερ. Τρία. Ταχύτητα λίγο πιο γρήγορο ο Καμαρά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν και δύο πολύ. Ο Ρούμπερ τι είχε που δεν το είχε ο Καμαρά? Ο Ρούμπερ είχε την περιστροφή με την μπάλα. Το έχει και ο Καμαρά, το έχει και ο Καμαρά, αλλά όχι σε αυτό το σημείο.
2: Εντάξει, ο Ρούμπερ είναι νομίζω... και εμπειρός.
0: Όχι μόνο.
3: Ναι, εντάξει, νομίζω... είναι πιο νέος, ναι, ο Καμαρά,
2: παίζει,
3: αυτό λέω.
2: Παίζει ρόλο η εμπειρία.
1: Και νομίζω...
3: Ο Καμαρά είναι πιο τεχνίτης, νομίζω... μπορεί να προστατεύσει καλύτερα την μπάλα γιατί έχει το κορμί. Απλά ο άλλος είχε αυτή την περιστροφή που είχε, που έπαιρνε την μπάλα με πλάτη και γυρνούσε. Το έχουν λίγα εξάρια αυτό.
0: Και έχει και νομίζω καλύτερη και ή μάλλον δοκίμαση περισσότερο με αυτές τις παλιές.
3: Εντάξει, εδώ το έχουν άλλοι στον Παναθηναϊκό αυτό. Δηλαδή αυτό το έχει ο Κάγκουα,
2: ο Λούζα. Στη σύγκριση των δύο λέω.
3: Έχει πάρα πολύ Λούζα αυτό.
1: Η ταχύτητα σκέψης, ο Ρούμπεν μιλάμε για εγκέφαλος κανονικός έτσι.
3: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είμαι τρελός που το βλέπω εγώ στο Καμαρά.
3: Κοίτα, παίζει... Κάτσε να τον δούμε στην πορεία. Κάτσε να τον δούμε στην πορεία. Πάντως τα τελευταία μάτια του Καμαρά είναι πολύ καλά.
1: Αυτό λέω και εγώ, γιατί όλους το λέω με κράζουν. Δεν βλέπεις, δεν κάνεις, δεν έχεις στα μάτια, δεν είστε καλά,
3: συγγνώμη. Απόψεις είναι αυτές.
1: Ναι. Πάμε καλά όμως.
2: Να είσαι καλά.
3: Έγινε φίλε μου.
2: Πάμε παρακαλώ.
3: Πάμε, ναι.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
1: Με ακούτε, εγώ μιλάω.
3: Ναι.
2: Βεβαίως.
1: Αποστόλης από το εξωτικό Μαρκόπουλο.
3: Γεια σου Αποστόλη.
1: Λοιπόν,
2: Μαρκόπουλο.
1: Εγώ θα αναφερθώ πάλι στο θέμα με το 16χρονο.
2: Ναι.
1: Και θα πω το εξής. Είμαι εκτζής εντωμεταξύ και είμαι πολύ εκτζής. Πάω γήπεδο, έχω κάνει το δικέφαλο στο τάτσο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ντροπή όλων των ΠΑΕ που δεν έχουν βγει να κάνουν μια ανακοίνωση, που δεν έχουν επιληφθεί μέσα σε αγωγικά ακόμα και τόσο νωρίς πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Να θυμίσω, Άρης άρθρο 44, ΑΕΚ άρθρο 44, ΑΕΚ γήπεδο με χρήματα της πολιτείας, με χρήματα του ΕΣΠΑ, Ολυμπιακός γήπεδο 150 εκατομμύρια. Είναι ντροπή να μην μαζευτούν όλες οι ΠΑΕ και να κάνουν κάτι για τα
2: τώρα,
1: παιδιά.
2: Δεν θα σου πω τώρα για τα γήπεδα και τα ποσά, γιατί δεν ξέρω τι είναι τα 150 που λες. Αυτό που έπρεπε να κάνουν, οι ΠΑΕ δεν είναι τόσο το να βγάλουν μια ανακοίνωση για μένα. Αυτό που θα πρέπει να κάνουν οι ΠΑΕ που έχουν τρομερές οικονομικές δυνατότητες και το βλέπεις και από τις μεταγραφές τις οποίες γίνονται, είναι η ΑΕΚ, ας πούμε, στην περιοχή στη Φιλαδέλφεια, να δει εκεί τα γηπεδάκια τα οποία μπορεί να είναι και να παίζουν τα παιδιά και να πάει να βοηθήσει, ξέρεις, η ΑΕΚ να φτιάχνουν κάποια πράγματα. Να το κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Αυτό πιστεύω, ακριβώς.
2: Ναι. Αυτό είναι.
0: Να πω τώρα... Συγγνώμη.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Για μένα αυτό πρέπει να είναι το δεύτερο βήμα. Μη ζητάμε την ιδιωτική πρωτοβουλία.
3: Εντάξει, μωρέ, το λέει ότι έχει τη δυνατότητα, έχει πάει μεγάλε.
0: Αυτό πρέπει να το κάνει το κράτος, πρέπει να το κάνει η περιφέρεια, πρέπει να το κάνει ο Δήμος. Εάν δεν γίνεται, τότε να συνεπικουρήσει για να η κάθε ομάδα για δίπλα τη τι γίνεται. Δηλαδή, α πούμε κάτι, περιοχές που δεν έχουν μεγάλες ομάδες οικονομικά εύρωστες. Δηλαδή, αυτές δεν μας νοιάζουν. Όχι, δεν το λέω σε σένα, κατάλαβε τι εννοώ.
1: Ζητάμε την ιδιωτική πρωτοβουλία γιατί οι ιδιώτες. Οι ΠΑΕ, σε προκειμένη περίπτωση, έχουν ζητήσει την πρωτοβουλία.
3: Ναι, ρε παιδί μου, okay, να το κάνουν. Απλά δεν θα λυθεί το θέμα αν πάρει μια πρωτοβουλία ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και βοηθήσουν 10 σωματεία. Θα τα βοηθήσουν, αλλά υπάρχουν πάρα όλη πολλά σωματεία σε όλη την Ελλάδα τα οποία είναι ξέρεις τι γίνεται, είναι επειδή είμαστε ως κράτος πρόχειρος σε πάρα πολλά πράγματα, σχεδόν σε όλα.
2: Μεγάλη αλήθεια.
3: Και είμαστε πρόχειροι και εκεί. Εγώ είχα πει κάποτε, είχαμε κάνει μια κουβέντα κάποτε με ακροατές και εξέφραζα τον εξής προβληματισμό. Σε πάω σε κάτι άλλο, μια λέμε για γήπεδα τώρα. Ναι. Έχεις ένα γήπεδο στο Ρουφ.
2: Ωραία.
3: Λέω εγώ.
2: Ναι.
3: Πολύ ωραία. Αυτό το γήπεδο είναι ανοιχτό και έχεις 5 ομάδες τοπικές που είναι να προπονηθούν και ταυτόχρονα το ανοίγεις επειδή είναι δημοτικό και για τον κόσμο, για μαζικό αθλητισμό, να αθληθεί ο κόσμος. Και έχεις 7 ώρες. Σε αυτές 7 ώρες, πού δίνεις προτεραιότητα? Στις ομάδες ή στον κόσμο?
2: Μα δεν μπορείς, δεν χωρίς να προλαβαίνεις.
3: Ωραία, πού θα δώσεις προτεραιότητα? Είναι δημοτικό το γήπεδο και σου λέει ότι είναι ανοιχτό για τον κόσμο, αλλά είναι και ομάδες.
2: Δεν θα κάνουν τοπικές κάθε μέρα, ας πούμε.
3: Βλέπεις τώρα. Ή θα δώσεις προτεραιότητα στο μαζικό αθλητισμό, μάλλον
0: επίσης,
3: στις ομάδες ή στον κόσμο, τον απλό πολίτη να κάνει αθλητισμό. Δεν βγάζεις άκρη.
0: Διότι δεν γίνεται το κάθε μέρα.
3: Είμαστε, μην πω τη λέξη τώρα. Μην πω τη λέξη τώρα.
1: Στη Μαρκό αυτή τη στιγμή, που είναι ομάδα Β' Εθνικής, το Μαρκό κάνει προπόνηση στο γήπεδο του Μαρκοπολού και το γήπεδο δεν είναι ανοιχτό, πάω και τρέχω.
3: Ναι, θα πας να τρέξεις, αλλά θα πας να τρέξεις. Ρε παιδί μου, υπάρχουν όμως ώρες που δεν μπορεί να το κάνεις, γιατί θα είναι και το σωματείο που κάνει στίβο. Κατάλαβες τον σκοπό. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε αυτά. Γιατί είμαστε ανοργάνωτοι.
1: Λοιπόν, ένα τελευταίο για να σας κλείσω. Θερμή παράκληση στο αυριανό μάτς. Θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον ενός λεπτού σιγή για το παλικαράκι.
3: Ναι.
1: Να είστε ακουστούμε. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινά δίπλα σε ηφαίστειο. Κολύμβης από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών. Στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωση συμμετοχή στο Σαντορίνη pavlaexperience.com με εκπτώσεις έως και 50% σε μεταφορά και διαμονή. Τραγουδάκι που εν προκειμένου είναι τραγουδάρα. Πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ. Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας. Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
8: Οκτωβρίου Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπίρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπίρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
0: Σπορ FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
9: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ, με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
10: Μόλις δύο παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague. Με το ένα όμως να έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Άκτορ του Ζέλικο Μπράντοβιτς υποδέχεται στο Telecom Center την Βιλερμπάν, ενώ 10 λεπτά νωρίτερα έχουμε τζάμπολ στο Maccabi Tel Aviv Besiktas.
9: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
14: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή. επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Ρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
18: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
17: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι, σπρι, σπρι.
18: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
17: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
18: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
17: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
18: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν.
1: Μαζί το πάμε το λοιπόν.
0: Ε. Ναι, 2-10-95-79-283-45 τελική ευθεία.
1: Θα έχουμε γραμμούλες μέχρι και 45 γιατί μετά πάλι
0: θα βγάλουμε και
1: τα προγνωστικά. Ρε,
0: παιδί, για πάμε, για πάμε. Για πάμε. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γιώργος Ολυμπιακός.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Δεν έχω πάρει παιδιά, εσάς έπαιρνα στο Σταύρο και στον Μπάμπη παλιά.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι.
2: Εσάς μιλάω πρώτη φορά.
1: Να είσαι καλά, εδώ είναι και ο Σταύρος, μπήκε.
3: Ναι, ναι,
2: το ξέρω, τον άκουσα, σου ακούω τόση ώρα τώρα. Και με αφορμή το παιδί που πήρε για τα γήπεδα πριν.
1: Ναι, ναι.
2: Θα ήθελα κάποια στιγμή να γίνει ένα ρεπορτάζ από όποιον δημοσιογράφο μπορεί τέλος πάντων. Από αυτούς που έχουν τώρα και ασχολούνται 20 μέρες με το θάνατο του Μαζονάκη και με τους γιατρούς αυτούς που ανακαλύψανε μέχρι και... δηλαδή ψάξανε μέχρι και που δεν παίρνει. Και καλά κάνανε. Για εμένα. Αλλά να κάνουν ένα ρεπορτάζ στα γήπεδα της Αχαΐας.
1: Και αυτό θέλει και η...
0: Γνασίου σε Τσαπάτρα.
1: Ναι, και εγώ. Ότι θέλει
2: από
1: και... και θέλει και εικόνα σε αυτό. Δεν θέλει δηλαδή να μιλήσετε εσείς.
0: Δεν είναι μόνο της Αχαΐας. Πήγαινε στην περιφέρεια. Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, τώρα πιάνουμε τα περίχωρα.
2: Ξέρεις γιατί μιλάω, για γήπεδα τα οποία έχω παίξει εγώ πριν 40 χρόνια, είμαι 59 χρονών τώρα. Τα γήπεδα αυτά τα οποία είναι τα ίδια, κάνανε μια ανακαίνιση ας πούμε, φέραν τα κάγκελα τόσο κοντά στις γραμμές, γιατί παλιά είχε κάτι κοτετσόσυρμα όπως το λένε, και τουλάχιστον έπεφτε εκεί πάνω, δεν πάθανε τίποτα έτσι. Σε έριχνε πάνω στο σύρμα και δεν πάθανε τίποτα. Φέραν τα κάγκελα τόσο κοντά στις γραμμές που ο επόπτης χαιρετιέται με τον κόσμο που είναι απ' έξω. Δηλαδή πρέπει να επέμβει να κλείσουν τα μισά, ποια μισά, το 70% των γηπέδων αυτών, να μην ξαναγίνει ένα τεχνικό και μιλάμε τώρα για αλφα κατηγορία, έτσι, αλφα τοπικό. Έτσι, για παιδιά που πάνε να παίξουν μπάλα, να αθληθούν και κινδυνεύουν κάθε μέρα όταν η σωματική τους ακεραιότητα. Και δεν ξέρω τι άλλο περιμένουν δηλαδή για να πούνε όπ, στοπ, δεν μπορεί να παίξει από τα γήπεδα. Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή. Τι περιμένουν να γίνει κι άλλο, να πεθάνει κι άλλο παιδί. Mm. Τι μπορεί να γίνει. Και σου μιλάω τώρα από εμπειρία γιατί ο γιος μου ένα ήρθε ένα μεσημέρι σπίτι με κομμένο χιαστό. Χωρί ότι αυτό το πλαστικό που βάζουν κάτω δεν έχει τις υποδομές για να μπει από κάτω.
0: Αυτό εγώ δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Γιατί να πας να βάζεις πλαστικό στην Ελλάδα στα τοπικά. Καλά, το κάνουν για να μην συντηρούν το χορτάρι, αλλά μιλάμε για. Τι είμαστε, Νορβηγία είμαστε.
2: Με ποιον μιλάω, Ηρακλή, είσαι.
1: Με τον Διονύση που είναι και όλες
2: και Διονύση. Και δεν είναι μόνο ότι βάζουν το πλαστικό αυτό, είναι ότι από κάτω, δηλαδή έχουν βάλει ένα δοστρωτήρα, στρώνει το χώμα αυτό τέλος πάντων, δεν υπάρχουν υποδομές γι' αυτό. Είναι ότι από κάτω, δηλαδή έχουν βάλει ένα δοστρωτήρα, στρώνει το χώμα αυτό τέλος πάντων, δεν υπάρχουν υποδομές.

0: εκεί Πατραϊκός εκεί. Λοιπόν, πηγαίνετε, κάντε μια βόλτα, έτσι να σας κερνώσω εγώ ένα καφέ μαζί κάτω. Και δείτε αυτό το γήπεδο πώς είναι. Που είναι τα κάγκελα που παίζουν επαγγελματικό ποδόσφαιρο, έτσι, επειδή εθνική είναι επαγγελματικό, δεν είναι της πλάκας. Που πόσο κοντά είναι οι γραμμές με τα κάγκελα, κάγκελα έτσι, όχι κάτι, έστω και ένα μαξιλάρι να βάλουν, ξέρω εγώ ρε παιδί μου τι να βάλουν, ένα στρώμα, να μπορεί να προφυλαχθεί ο παίχτης. Λοιπόν, αυτά και συγχαρητήρια και στην εκπομπή σας, παιδιά, και χθες στους ρεπόρτερ, οι οποίοι και οι άνθρωποι ήταν συγκλονισμένοι, έτσι, το λέγανε και είχαν πάθει σοκ με το παιδί αυτό και μπράβο που το αναδείξατε, γιατί δεν έχω δει κάποιο άλλο. Μου έχει περάσει μάλλον στα πολύ ψηλά αυτό το πράγμα. Έτσι. Ασχολούμαστε με άλλα και καλά κάνουν.
1: Όχι,
0: εντάξει,
1: και κείμενο πήγε χθες το βράδυ στο site.
0: Λοιπόν, και μπράβο σε όλους τους σταθμούς σας που το έχετε αναδείξει το θέμα. Ελπίζω να ακούει κάποιος από τους μεγάλους, από τους υψηλά ειστάμενους εκεί στην ΕΠΟ. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος εκεί.
1: Να σας πω κάτι. Τώρα πρέπει να μας ακούσουν για να κάνουν αυτά που πρέπει.
0: Νομίζω ότι ναι, φίλε, αν δεν ακούσουν πλέον ξέρεις τι, οι δημοσιογράφοι μάλλον δίνουν ένα έλασμα στους και ασχολούνται λίγο παραπάνω. Γιατί αν δεν μιλήσετε εσείς, παιδιά, δεν ασχολείται κανένας για τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά.
3: Καλά.
1: Πάμε σε έναν ακόμα.
3: Τελευταίο ενήλικιο.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, φίλε.
1: Ναι, λίγο η γραμμή δεν είναι καλή.
4: Πέντε γραμμές έχω, δεν ξέρω.
3: Όχι, μήπως έχει.
1: Μας ακούς, έχεις χαντσφρέι, μας ακούς με νυχτή ακρόαση.
2: Για να μάθω.
4: Όχι, μάλλον αλλαγή το κινητό θέλει.
2: Ξαναπάρε.
3: Ξαναπάρε, φίλε μου.
5: Έχω έναν κύριο.
2: Πάμε στο φίλο τρία λεπτάκια, ναι.
4: Ναι.
1: Κλείστε το ραδιόφωνο, θα μας ακούτε από το τηλέφωνο σας μόνο.
6: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
6: Γεια σας, ο Σάββας από Χανιά είμαι. Είχα πάρει και χθες για το θέμα του 16χρονου.
3: Γεια σου Σάββα. Γεια σου Σάββα.
6: Τι κάνετε?
2: Καλά φίλε.
3: Καλά είμαι.
6: Λοιπόν, ξανακάνω πάλι αυτή την παρέμβαση, διότι ακούω τώρα πλέον και άλλους ακροατές που έχουν ευαισθητοποιηθεί με το θέμα. Πραγματικά παιδιά, είναι ένα μυστικό γεγονός αυτό που έχει συμβεί. Εγώ έχω κάνει μια καταγραφή. Δεν θα αναφέρονται γιατί έχω και μια κομματική πολιτική ιδιότητα. Δεν το μιλάω σαν γονιός, σαν πρώην αθλητής και εγώ και σαν γονιός που έχω δύο παιδιά στον αθλητισμό. Λοιπόν, η κατάσταση είναι τραγική. Εδώ υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, υπάρχουν πολιτικές και αυτοδιοικητικές ευθύνες. Υπάρχει μια ΕΠΟ, υπάρχει μια Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Υπάρχει ένα Υπουργείο, Υπουργείο Αθλητισμού, Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού που είναι σήμερα. Υπάρχει και ένα προσωπικό σωματείο Καβάλας. Υπάρχουν αυτά τα σωματεία, όλοι αυτοί έχουν ευθύνες. Το πώς έχει δοθεί άδεια το συγκεκριμένο γήπεδο, είτε και σε άλλα γήπεδα, να διεξάγονται οι διοργανώσεις, να διεξάγονται αγώνες, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Είναι καθαρά πολιτικό, ψηφοθερικό το θέμα το οποίο γίνεται. Εγώ έχω φτάσει σε μία, επειδή δεν είναι τώρα το γεγονός αυτό που έχω ασχοληθεί, είναι χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το θέμα, έχω απειληθεί από μπράβους, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Μιλάμε για συμφέροντα, μιλάμε για και για οικονομικούς ακόμα λόγους, με παράγοντες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτά τα δημοτικά γήπεδα, τα ακατάλληλα δημοτικά γήπεδα. Εκεί μέσα όμως είναι τα παιδιά μας, αγωνίζονται τα παιδιά μας, αγωνίζονται μικρά παιδιά. Κάποιοι πρέπει να λογοδοτήσουν στο συμβάν αυτό. Το θέμα θα πάει στη Βουλή, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιοι θα λογοδοτήσουν, δεν θα παζωθεί όπως τα τέμπη. Να είναι σίγουροι. Η ψυχή του 16χρονου πρέπει να αναπαυθεί, πρέπει να δικαιωθεί αυτό το παιδί. Ξεκίνησε από το σπίτι του κυνηγώντας τα όνειρά του να πάει να παίξει ένα αγώνα ποδοσφαίρου. Δεν γύρισε σπίτι του. Δεν θα τον παζώσουν το θέμα. Δεν έχουν από χθες, δεν έχουν αναφέρει κουβέντα η επίσημα η πολιτεία, κουβέντα για το θέμα. Και απορώ πραγματικά εσάς. Και πάλι μπράβο σας, όπως είπε και ο προηγούμενος ακροατής, που τουλάχιστον το θέμα ακούγεται στην εκπομπή σας. Αλλά όμως ρε παιδιά, θα έπρεπε να είναι και στα δελτία ειδήσεων. Τουλάχιστον στα δύο αθλητικά ραδιόφωνα που έχουμε στη χώρα.
1: Είδα, θες πότε είδηση έπαιζε.
2: Όχι, εντάξει, εννοεί και στην τηλεόραση.
1: Να
2: κάνουν έρευνες και τα λοιπά. Να είσαι καλά.
1: Πες,
6: πάρα πολύ σημαντικό. Έκλειση και πάλι σας κάνω, μην το αφήσουμε το θέμα.
2: Βεβαίως, όσο μπορούμε. Να είσαι καλά, φίλε μου.
3: Να είσαι καλά, Σάβα.
2: Να είσαι καλά, Σάβα.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν είναι να κάνεις περισσότερα, είναι να κάνεις

0: λιγότερα χωρίς top coat και μπορεί και χωρίς αστάρι. Λαστοφλέξ ST για μόνο σταρά σας από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε.

0: Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή.
2: Οτο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Οτο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ταπεινά εγώ θα πω.
1: Ταπεινά.
0: Μια τριαδούλα, ένα κόμπο.
1: Ναι.
0: Το μάτσο Παναθηναϊκού με τη Φιλερμπάν. 16 συν πόντιο Φρανσίσκο.
1: 16 συν, είσαι ψυχωμένος εσείς με τους πόντους του. Δεν τα βάζεις αυτά.
0: 16 συν.
1: Ναι.
0: Over 20,5 άθροισμα πόντο rebound του Λεσόρ.
1: Πόντι και rebound.
0: Ναι, 20,5.
1: Πόσο δίνει αυτό?
0: Θα σου πω γιατί το έχω βάλει ένα κόμπο. Και over 165,5.
1: Το μάτς. Ναι.
0: 4,70, ταπεινά.
1: Όχι, το του Λεσόρ μόνο.
0: Του Λεσόρ θα σου πω, φίλε μου, πόσο δίνει. Είπαμε. Περίμενε.
2: Διευθυντική παρέμβαση.
1: Ταπεινά να πω.
0: Ναι.
1: Ταπεινά να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι με στείλω τόσο στον Κολογιάννη.
0: Ήμουν σίγουρο.
1: Θα σταματήσει.
0: Ένα 80. Ένα 80. Ένα 80. Ήμουν σίγουρο.
2: Διευθυντικέ παρεμβάσει δεν δεχόμαστε σε αυτήν την εκπομπή.
0: Ναι. Ένα 80 δίνει. Πόντι rebound.
2: Να μεταφέρω, ναι. Να μεταφέρω το μήνυμα του κυρίου Νικολογιάννη. Μην ακουμπά τον Παναθηναϊκό. Ναι.
0: Ήμουν σίγουρος.
2: Ας την ομάδα να αναπνεύσει, τι πες.
0: Ήμουν σίγουρος. Ήμουν σίγουρος. Αυτά.
1: 4,70.
0: Ναι, μου, χαλαρά.
2: Δεν ξέρω. Για. Μια φορά είπε ο άνθρωπος από μόνος του.
0: Ναι.
2: Θα δώσω σήμερα.
0: Το έχω παίξει κιόλας.
2: Το έχω παίξει. Ωχ, δαγκώνει το Τάσος.
1: Όχι, μόνο εντάξει.
2: Στο το έχω παίξει, άλλαξε χρώμα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να μεταφέρουμε στον αέρα
0: αυτά που λέγονται. Για πες.
2: Ο Τάσος αυτό μαρούσε, αυτό μας λέει.
0: Για πες να σε ακολουθήσω σήμερα.
2: Λοιπόν, σήμερα παιδιά.
0: Ο Ηρακλής.
2: Ποδοσφαιράκι δεν.
1: Τι θα δώσεις? Δεν έχουμε τίποτα.
0: Δεν έχεις δώσει μπάσκετ τίποτα. Δεν έχεις
1: δώσει.
0: Εδώ πες τα.
1: 11 απόδοση.
0: 11, πάμε. Έχουμε για Παναθηναϊκό Βιλερμπάν.
1: Και λίγο Μακάμπι.
0: Και λίγο Μακάμπι. Πάμε Παναθηναϊκό Βιλερμπάν.
1: Μάλλον δηλαδή στο Παναθηναϊκό Βιλερμπάν πολύ απλά πραγματάκια.
0: Δηλαδή.
1: Over 12,5 πόντους ο Λεσόρ.
0: Over 12,5.
1: 13 είναι. Ωραία, και 13 είναι ο Κράουντερ.
2: Νομίζω ότι είναι.
0: Κράουντερ.
1: Πόσο Βιλερμπάν.
2: Νομίζω ότι είναι πιο εφικτό.
0: Αυτά τα δύο μόνο.
2: Το 16,5.
1: Δεν δίνουν 11.
2: Όχι.
0: Περιμένω και εγώ, ναι. Περιμένω, κάτσε να ολοκληρώσει και μετά το λες.
1: Ναι. Και στο μάτς της Μακάμπη, Σόρκιν.
0: Ναι.
1: Ένα εύστοχο τρίποντο.
2: Ναι.
1: Μπορεί να βάλει και δύο αυτός, αλλά ας βάλει ένα. Καλό ήταν, στο 70 κάτι. Και να πάρει 5 rebound. Ο Σόρκιν.
0: Αυτό δεν είναι 11, ε.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Δεν τρελό.
0: Μια χαρά είναι.
1: Δεν είναι τρελό.
0: Για πες
1: το πήγα πέρα στο χθεσινό, τώρα το χθεσινό ήταν πόνος τώρα.
0: Εντάξει, μόνο, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, πειράζει.
2: Πήγα να πω ότι είναι στα μάτια μου πιο εύκολο το 16,5 πόντι του Φρανσίσκου.
0: Φρανσίσκο,
2: παρά το 12,5 του Λεσόρ.
1: Οκ. Okay.
2: Καλά.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Μα δεν έχει εκεί τι. Θα πρέπει να παίξει.
0: Θα παίξει.
2: Ναι. Όπως και ο τέτοιος. Και ο Φρανσίσκο τώρα χωρίς να χωρίς Λούκα χωρίς, έχει πολύ χρόνο συμμετοχή.
1: Ναι, σωστό είναι, σωστό είναι.
0: Και έχει, παίρνει και προσπάθειες.
2: Δηλαδή, λογική,
1: αυτούς
2: ρε,
1: που, αυτούς που
0: είναι εκτελεστής, ρε παιδί μου, παίρνει προσπάθειες.
1: Πώς δεν είναι εκτελεστής, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης είναι καλό στο μάτς του Παναθηναϊκού και θεωρώ ότι αυτή θα είναι η καλή μεταγραφή του Παναθηναϊκού.
0: Ο Μπογκά.
1: Όχι.
0: Ποιος?
1: Το να βάλει δύο τρίποτα ο Μπαντιό.
0: Ο Μπαντιό το είδα και εγώ για τα δύο συν, αλλά δεν ξέρω.
1: Δύο τρίποτα, 2-0-7.
0: Ναι.
1: Δεν το λες καθόλου άσχημο. Τώρα και ο Μίλης είναι άμα βρεθεί στη μέρα του. Όπως το θυμάμαι, ξέρεις και NBA και Εθνική Αυστραλία και όλα αυτά. Αλλά τα δύο τρίποτα παίρνει ο Μπαντιό σου.
0: Λοιπόν. Θα έπαιζα δύο τρίποτα ματζούκα, αλλά δεν έχω δει πόσο δίνει.
1: Δεν τον έχει.
0: Δεν τον έχει.
2: Εγώ θα τα πω.
1: Δεν τον έχει, όχι.
2: Θα πάω σε χαμηλό line, αλλά βγάζει γύρω στα 4,5 απόδοση. Φρανσίσκο 15, Κρόντερ Μίλς 10 και Γιαμπουσέλε 10. Αυτό είναι και χωρίς Χουάντσο. Θα πάρει χρόνο συμμετοχής πολύ ο Γιαμπουσέλε. Ακόμα περισσότερο. Και από 5 rebound και πάνω ο Λεσόρ και Μπολομπόι.
1: Το θέμα είναι παίζει ο Μπολομπόι. Στο προηγούμενο είχε παίξει, δεν έχουμε εικόνα από τη Βιλερμπάν. Ο Μπολομπόι είναι από τους πιο ποιοτικούς ψηλούς.
2: Ωραία. Διαφορετικά θα πέφτει λίγο άμα δεν παίξει ο Μπολομπόι.
1: Όχι, όχι. Αλλά... Αν παίζει λίγο.
0: Ναι. Το 5 εύστοχες βολές του Λεσόρ πλέον φίλος. Δεν βάζει ο Λεσόρ.
2: Να, αλλά κερδίζει πολλά φάουλ όμως.
0: Κερδίζει, αλλά.
1: Είναι πολλές όμως.
0: Τις πρώτες του Ιμπρεμιά το έκανε, είχε πολλές βολές.
2: Ναι, και ήταν και εύστοχες, νομίζω, αρκετές.
0: Ναι. Τι άσου. Αυτά.
1: Κοίτα,
0: Αυτά.
2: Λοιπόν, να κάνουμε την κλήρωση. Τι έγινε, κύριε.
0: Την κλήρωση, βεβαίως.
2: Μα πού πάμε έτσι. Έχουμε Ελλάδα-Γερμανία, κύριε.
0: Ελλάδα-Γερμανία, πάμε.
2: Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας. Προσφορά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις. Θα σκρολάρω εγώ, θα μου λέτε για να σταματάω.
0: Στοπ.
2: Στοπ. Είναι ο κύριος Δημήτριος Γρηγοριάδης. Σε 9:21 τελειώνει ο αριθμός τηλεφώνου του. Δημήτρης Γρηγοριάδης. Okay. Πάμε ξανά ακόμα.
1: Τώρα.
2: Χατζιπάνου Βαγγέλης. Χατζιπάνου Βαγγέλης σε 3:74. Άρα, Δημήτριος Γρηγοριάδης και Χατζιπάνου Βαγγέλης, οι δύο τυχεροί που κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι Ελλάδα-Γερμανία.
1: Επειδή μπερδεύτηκε ένας φίλος εδώ, δεν είπα ότι θα πάρει 11 rebound ο Σόρκιν. Εγώ 11 απόδοση βγαίνει. Εγώ είπα ότι θα πάρει 5 rebound ο Σόρκιν.
0: Ναι, δεν είπε 11 απόδοση.
1: Και ένα λοιπόν, δεύτερο τρίποντο.
0: Νέος Κυριαζόπουλος στον ήχο, Ηράκλης Αντύπας, Σταύρος Γονδοσμίος στο μικρόφωνο. Σωτήρης Θαμπάκος και Κωνσταντίνα Πανούτσου ήταν στην παραγωγή. Ακολουθούν Τάσος Νικολογιάννης, Κώστας Κιρετζόγλου,
2: Γιώργος
0: Τσανάκας. Να είστε καλά, τα λέμε καλά αύριο. Γεια σας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
3: Σπόρ FM Πάτρας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωοτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
0: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπίρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπίρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
7: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
8: Κάνει το μπλασέκ.
9: Δεν είναι offside.
10: Το σούτ.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
3: Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων. Αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
9: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
10: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
9: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
11: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

0: Sport FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
9: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
7: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
7: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
11: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπίρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπίρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
2: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
0: Sport FM Πάτρας

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-3.
14: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
15: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές, ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
6: Οκτωμπιρ Φεστ 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωμπιρ Φεστ 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
3: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: 84-74 τη Μακάμπη, ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε έκπληξη σε αρκετούς. Η Βιλερμπάν, η οποία νίκησε και την Σόλε στο γαλλικό πρωτάθλημα. Πανεκκλήσιμος των πολλών απουσιών. Εκτός Λούκας Ναν, Χέις Ντέιβις, Χουάντσο Κεφάλ. Εκτός δεκάδας έμεινε και ο Βαρβαρίτης Ψυρικάς, ο οποίος έχει ένα μικρό διάστρεμα. Θα ξεκινήσει με Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Ματζούκα, Γιαμπουσέλε και Μίτογλου. Μοζέλικο Μπράδοβιτς, ο οποίος για μια ακόμα φορά έγινε δέκτης τρομακτικής αποθέωσης, τρομερή αποθέωση για τον Σέρβο τεχνικό, με το που έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο. Όλοι σηκώθηκαν όρθιοι και τον χειροκρότησαν και τραγούδησαν και το γνωστό σύνθημα. Από την άλλη, η Βιλερμπάν, η οποία θα ξεκινήσει με Πάτι Μίλς, τον Μπόλο Μπόι, γνώριμος των φιλάθλων, τον Γκράουντερ, τον Φοτζο Ντάντα και ο πέμπτος είναι ο Γκάτς. Αυτή είναι η πεντάδα της Βιλερμπάν, με τον Γκάτς στο 4, το Κράουντερ στο 3 επί της ουσίας, στην περιφέρεια Πάτι Μίλς και Φοτζο Ντάντα. Στο 5 ο Μπόλο Μπόι, που έχει παρελθόν στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Στο τζάμπολ νομίζω θα πάει αυτή την πρώτη Παναθηναϊκό Μίτογλου, ναι, ο Μίτογλου με τον Μπόλο Μπόι. Διαιτητές για Βόργιοφσιτς Αλιάγα, την τριάδα, και πάμε ολοταχώς για το τζάμπολ της αναμέτρησης σε αυτό το μάτς για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Παράδοση είναι, το πάμε και πριν, υπέρ του Παναθηναϊκού 13 σε επίπεδο Ευρωλίγκας, με τους πράσινους να μετρούν 9 συνεχόμενες νίκες κόντρα στη Βιλερμπάν. Υπάρχουν και έτσι αρκετοί αντίπαλοι σήμερα που ήταν στο παρελθόν συμπαίκτες. Ο Ναν με τον Γκράουντερ, ο Ναν βέβαια δεν αγωνίζεται σήμερα, ήταν μαζί στους Χι το 2020. Ο Μπόγκα με τον Γουόντερς ήταν μαζί στους Ράπτορς το 2021-2022. Και αρκετοί παίκτες, ο Λούκας για παράδειγμα με τον Φαλ ήταν με τον Μπόλο Μπόι μαζί στον Ολυμπιακό. Ο Σέστη να έχει υπάρξει παραδοθεί στο παρελθόν συμπαίκτης και με τον Χέις Ντέιβις και με τον Μπάντιο αλλά και με τον Γκραντ. Πολύ εμπειρός φόρβορντ της γαλλικής ομάδας. Κεντρικό πρόσωπο του Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος υπέγραψε στην Βιλερμπάν φετινό καλοκαίρι, αλλά τα θέματα που είχαν οι Γάλλοι όθησαν στην έξοδο τον Φρανσίσκο. Μεταλλεύτηκε την κατάσταση ο Παναθηναϊκός, έκανε δικό του τον Γάλλο. Γενικότερα η Βιλερμπάν χαμήλωσε πολύ τον πύχη και τον μπάτζετ της. Έφυγαν και άλλοι παίκτες, Τάις, Μπούρκς, ο Βάλερ Μπαμπ. Παναθηναϊκός βγάζει την πρώτη άμυνα, ένα λάθος από τη γαλλική ομάδα. Γκραντ από μέση απόσταση θα βρει στόχο ένα αγαπημένο του σουτάκι. 2-0, ανοίγει λογαριασμό ο Τζέριαν Γκραντ. Σε μια πολύ ωραία ενέργεια. Σε ένα κοντόρο διέσω σήμερα για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ελαιό απουσιών. Γκάτς βγαίνει προς τα έξω, βρίσκει προς τον Μίτογλου τώρα. Καλατζάκης είναι, παίζει μια overplay άμυνα πάνω στον Μίλς, του κυνηγάει παντού. Παθανακούς με τα πράσινα σήμερα, βίλε Ρουάν τα λευκά. Κράντερ θα περάσει, θα στοχίσει εξ επαφής. Κράντερ που είναι πλέον στα 36. Μεγάλο όνομα της γαλλικής ομάδας. Κακή πάσα του Μίτογλου, βλέπει ο Κράντερ. Ένας παίζει με πολλές σπουδαίες σεζόν στο NBA. Ένας άλλος, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία από NBA, ο Πατιμίλσα στο έξω τώρα, Αυστραλός Γκάρτ. Ο Κράουντερ έχει παίξει 812 μάτς κανονικής περίοδου του NBA, 115 μάτς play-off. Πολύ μεγάλο όνομα για τα δεδομένα της Βιλερμπάν. Καλατζάκης από μέση απόσταση και αυτός θα στοχίσει, προσπαθεί ο Μίτογλου για το πιθυκό ρεμπάουντ, δεν καταφέρνει, ο Μπόλο Μπόι καθαρίζει τη φάση. 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Κράουντερ παίρνει μια ωραία πάσα από τον Γκάτς και ισοφαρίζει 2-2. Κακό αμυντικό transition εδώ για τον Παναθηναϊκό. Ο Κράντερ από κοντά άφησε την μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Γκραντ γίνεται από τα screen ο Ματζούκας, παίρνει και την μπάλα, αλλά βρίσκει κουστά τον Πόλο Μπόι. Μίτογλου με τον Γκάτς. Ωραία πάση για Μπουσέλε κατά το καλάθι, θα γυρίσει ο Γάλλος. 4-2 goal foul. Το foul από τον Κράντερ, κακό foul. Τα foul θέλουν οι προπονητές. Ο Γιαμπουσέλε εδώ. Ο Μπράντοβιτς ήδη τα ψέλνει στον Μίτογλου. Ξέρω ο θερμικός. Νομίζω για την προηγούμενη κακή πάσα του Μίτογλου. Του χάλασε μια επίθεση του Τρεφιλιού. Πρώτο φάουλ του Κράουντερ. Ο Γιαμπουσέλε στη γραμμή για τη συμπληρωματική βολή. Ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός έχει μια γαλλική παρικία στα αποδυτήριά του. Η Μπουσέλα δεν έχει παίξει την... Έχει παίξει την ΑΣΒΕΛ το 2021. Όπως και φαλ. Γκάτς με τον Μίτογλου, σε από το τρίποντο δεν σουτάρει. Μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται, βγάζει τον Μπολομπόι, δεν εκτελεί αυτά τα 5,5 μέτρα, Γκάτς για 3. Oh, με ταμπλό. 5-5, πολύ δύσκολος εδώ από τον Γκάτς, εύστοχο. Παίκτης ο οποίος είναι διεθνής με τον Νότιο Σουδάν. Κάνει μια καταπληκτική σεζόν πέρσι. Με την Μπουρκ και Μπουσέλε για 3 δεν θα απαντήσει. Ο Καλατζάκης είναι και όμως να πάρει το rebound για να κερδίσει και εν συνεχεία το φάουλ. Ο Πανέκος δείχνει διάθεση να κυνηγήσει κάθε φάση, κάθε rebound. Νομίζω ότι κόντρα στην παρέκανε θράψη η ομάδα του Αταμάν, η ομάδα του Μπράντοβιτς, Αταμάν, καλώ, είπα, η ομάδα του Μπράντοβιτς. Γκραντ στα 5 δευτερόλεπτα, ωραία πάσα για Μπουσέλη, αυτός μπαίνει προς τα μέσα, θα γυρίσει, δεν μετράει το καλάθι, διαμαρτύρεται για Μπουσέλη, κανονική τάπα από τον Μπολομπόι, οπότε η μπάλα είναι για την Βιλερμπάν, καθώς τελείωσε και ο χρόνος επίσης του Παναθηναϊκού. Για να δούμε λίγο την φάση και εμείς στο instant replay. Μπουσέλη, μήπως ήταν και στην κάθοδο νομίζω. Οι διαιτητές θεωρούν ότι είναι κανονικό το κόψιμο του Μπολομπόι στον Γιαμπουσέλε. Παραμένει το 5-5. 6:50 για το πρώτο δεκάλεπτο. Κράουντερ με τον Γιαμπουσέλε. Πετάγει το ο Γκραντ, δεν του κλέβουμε στην μπάλα, δεν ολοκληρώνει το κλέψιμο. Μπάλα καταλήγει στον Φότζο Ντάντα. Παίρνει τον Κράουντερ για 3 αυτός. Φάλα από τον Γιαμπουσέλε. 3 βολές για τον Κράουντερ. Έξαλλος ο κόσμος. Για 2 φάσεις. Θεωρούν ότι έχει κάνει βήματα αρχικά ο Φότζο Ντάντα. Και εν συνεχεία ο Γιαμπουσέλε διαμαρτύρεται ότι δεν έχει κάνει φάουλ. Για να δούμε τη φάση και εμείς στο replay. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει φάουλ. Περισσότερο το πήρε εδώ ο Κράουντερ παρά το έκανε ο Γιαμπουσέλε. Γι' αυτό διαμαρτύρεται ο Γιαμπουσέλε. Μάλιστα είναι ο ένας διαιτητής μπροστά στη φάση. Το συζητούν τώρα ο Γιαμπουσέλε με τον διαιτητή. Τον Γιόφτσις. Τρεις βολές για τον Κράουντερ. Βάζει την πρώτη, 5-6. Τόνι Πάρκερ, πρόεδρος προπονητής, λίγο απ' όλα στην Βιλερμπάν. Ένας σπουδαίος playmaker. Διεθνική Γαλλίας με τους Spurs. Κατακτήσει τα πάντα σχεδόν στην καριέρα του. 4 φορές πρωταθλητής του NBA. Έχει βοηθό παρεμπιπτόντος τον Vincent Collet, ο οποίος προφανώς γνωρίζεται και πολύ καλά με τους Γάλλους του Παναθηναϊκού. Ήταν 15 χρόνια προπονητής στην Εθνική Γαλλίας ο Collet. Πολύ έμπειρος τεχνικός. Ο Κράουντερ βάζει 2 στις 3. 5-7 προβάδισμα για την Βιλερμπάν. 6:38 για το δεκάλεπτο. Μίτογλου αφήνει στον Γκράντ για να κατεβάσει ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού. Ματζούκας. Θα έχει ενδιαφέρον από την πλευρά του Μπράντοβιτς του πώς θα διαχειριστεί αυτό το κοντό ρωτήσουν και τις απουσίες που υπάρχουν. Γκράντ από το ίδιο σημείο που σου έξι νωρίτερα, το ίδιο κάνει και τώρα. 7-7, ο Τζέριαν Γκράντ ξεκινάει καλά το παιχνίδι. Από μέση απόσταση. 4 πόντι για τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. Ο Τζοντάντα. Εντάξει, ένας αντίδωνος, όχι βγάζει την μπάλα έξω στον Γκάτς, μπαίνει προς τα μέσα αυτός, ωραία πάση στον Μπολομπόι κατά το καλάθι. Έχει κάνει βήματα ο Μπολομπόι, σωστά. Μπροστά στη φάση οι δύο από τους τρεις διαιτητές, ο ένας της πλάγιας γραμμής και ο άλλος κατά τη ρακέτα. Το χρέωσαν τον Μπολομπόι με παρέμβαση. Ο Μπολομπόι πλέον στα 32. Έχει 5 παίκτες στη Βιλερμπάν, άντε τον 30. Γκραντ. Ματζούκας για 3. Εύστοχος. 17. Καλή συνεργασία από Γκραντ και Ματζούκα. Το έχουμε πολλές φορές. Ο Ματζούκας νιώθει πολύ καλά και το αποδεικνύει και σήμερα. Μην το βγάζει δυνάμει να κλέβει ο Γιαμπουσέλε. Εφηνδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Καλά η Τζάκης δεν συγκρατεί την μπάλα. Θα την προλάβει σε δεύτερη ευκαιρία. Ματζούκας για 3 και πάλι. Θα στοχίσει τώρα με καλές προϋποθέσεις. Περιμένουμε για τους Γάλλους. Καλατζάκη πετάγεται και κλέβει. Μπόλο μπόι, τελικά μπάλα καταλήξει ο Γκάτς. Τυχερή εδώ Βιλερμπάν. Αστοχή όμως ο Αφρικανός στο lay-up. Το rebound από τον Γκραντ. Για Μπουσέλε μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει μπάλα έξω. Καλή κυκλοφορία της μπάλας εδώ από τους πράσινους. Δεν εκτελεί κανείς όμως. Πολλές εκτραπάσεις και δεν βγήκε το σουτ. Χειροκροτεί ο κόσμος. Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα. Lay-up. Καλάθι κεφάλαιο από τον Τζέριαν Γκραντ. Που πραγματικά, το είπαμε και πριν, νιώθει πάρα πολύ καλά. Σε αυτό το ξεκίνημα 12-7 για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς έχει πιάσει εκεί το Ματζούκα στην άκρη. Τον εψυχώνει, του δίνει πολλές οδηγίες. Πιστεύει πάρα πολύ στον Ματζούκα ο Σέρβος. Καταλητική ενέργεια από τον Γκραντ. Νίκησε κατά κράτους τον αντίπαλό του. Με λέει άπαυση την μπάλα στο καλάθι. Πήρε και το φάουλ. 12-7. 4-56 για το πρώτο δεκάλεπτο. Πάρκερ διαμαρτύρεται. Έχουμε τηλεοπτικό time out. Οπότε Τάσο δίνουμε το λόγο σε ένα και επιστρέφουμε για τη συνέχεια του αγώνα.
3: 4:56 για το φινάλε του δεκαλέπτου. 12-7 προηγεί το Παναθηναϊκός. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Bwin η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το Παναθηναϊκός Βιλερμπάν με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και build a bet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη το πρόβλημα στο κλειστό της Πηλέας. Και κατ' επέκταση έχουμε ακόμη διακοπή στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μανρέσα. Θυμίζω 56-52 το σκορ υπέρ του δικεφάλου του Βορρά. 1-22 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

0: Στο άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη για την Ευρωλίγκα, στο Βελιγράδι, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας 16-21, λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Βλέπω εδώ σε τίτλο εγκομιαστικά σχόλια του Τσάβη για την εθνική μας ομάδα στη συνέντευξη τύπου της Ολλανδίας εν ώψη του αυριανού αγώνα. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Πάμε ξανά τώρα στον Γιώργο Πετρίδη για την περιγραφή.
1: Επέστρεψαν οι πεντάδες στο glass floor και ο Τζέριαν Γκράντ είναι έτοιμος να εκτελέσει την πληρωματική βολή. 12-17 το σκορ στο Telecom Center. Θα δουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού έτσι να δώσουν λίγο ρυθμό. Ο Γκραντ θα βάλει και την βολή, 13-7, 8-0 σέρι για τους πράσινους, με τον Γκραντ να ανεβαίνει στους 7. Πάρα πολύ καλό ξεκίνημα από τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. Εντάξει, Τάσο, δεν ξέρω αν το έχεις δει, αν το έχεις παρατηρήσει, δύο πρώτες αγωνιστικές Ευρωλίγκας, υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν ανανεώνεται αυτόματα η στατιστική στο site της διοργανώτριας αρχής.
0: Ασφαλώς και το έχω παρατηρήσει.
1: Το έχεις παρατηρήσει, βέβαια. Αυτά τώρα, τέλος πάντων, το 2026 είναι ανεπίτρεπτα.
0: Βέβαια.
1: Ένα ακόμα καλάθι από τον
0: με το refresh είμαστε συνέχεια.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Από τον Μίτογλου σε εμφυδιασμό, 15-7, 10-0 το σερί για τους πράσινους. Γκάτς από μέση απόσταση θα στοχίσει, ψηλά το ριμπάουντ από τον Γιαμπουσέλε. Ο Παναθηναϊκός αρχίζει να ανεβάζει στροφές και να φορτσάρει. Σημαντικό ότι ελέγχει τα rebound, δεν δίνει δεύτερες ευκαιρίες στους Γάλλους. Γκραντ πάει χαμηλά τον Walter, θα στοχίσει τώρα στο σε αυτό σουτάκι που επιχείρησε από 3-4 μέτρα και τώρα θα κάνει φάουλ στον Tremont Waters. Και τρεις αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο Μπάντιο Λεσόρ στο παιχνίδι. Χειροκροτεί ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Στον πάγκο Καλαϊτζάκης, Γκραντ και Μίτογλου. Ο Walters, Tremont Waters, πήρε το φάουλ από τον Γκραντ. Πορτορικάνος θα εκτελέσει τώρα για τρεις, θα στοχίσει. Μακρινό ριμπάουντ τον Μαντζούκα. Αφήνει τον Φρανσίσκο, άρα με Φρανσίσκο Μπάντιο. Περιφέρει ο Παναθηναϊκός, Μαντζούκα στο 3 και Μπουσέλε στο 4 και Λεσόρ στο 5. Λεσόρ παίρνει και την μπάλα από τον Φρανσίσκο, γυρίζει. Αστόχησε ο Λεσόρ με τη δεύτερη, το φόλο άστοχο. Λεσόρ αστόχησε σε επαφή εκεί. Την μπάλα στην Βιλερμπάν, τον Μπεσόν. Μπεσόν μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται. Δύσκολο καλά την προς τον Φρανσίσκο. 15-9, σκορ μετά από ώρα για την γαλλική ομάδα. Διαμαρτύρεται ο Πάρκερ, θεωρώντας ότι υπήρχε φάουλ του Φρανσίσκο. Πάει το σερί που έτρεχε Παναθηναϊκός, 10-0 ήταν. Κακή πάσα του Μπάντιο στο Λεσόρ. Κλέβουν οι Γάλλοι, Σέστινα. Αφήνει στον Γκάτς και το Πολομπόι. Walters 3-14 για το δεκάλεπτο. Walters στα 8 μέτρα, ωραία πάσα στον Πολομπόι. Πολομπόι θα δεχτεί το στόχο από τον Λεσόρ, αλλά με τη δεύτερη θα βάλει το καλάθι. Ένα γρήγορο 4-0 από τη Βιλερμπάν που μειώνει σε 15-11. Σηκώνει δύο ακόμα παίκτες από τον πάγκο. Μπρόντοβιτς, Ρογκαβόπουλος και Μπόγκα. Σε πρώτη ευκαιρία θα περάσει το παιχνίδι. Φρανσίσκο μακριά. Καλάθι στα 8 μέτρα, όταν μπαίνει λίγο στα μέσα. Πανεστερό διάδρομο Γάλλος. Καλάθι, τον άφησε εντελώς μόνο του η γαλλική ομάδα και την τιμώρησε. 17-11 από τον πάσιμο του Φρανσίσκο με ταμπλό. Η πρώτη πόντη του Γάλλου στο μάτς. Αναλαμβάνω έχει υπογράψει στη Βιλερμπάν στην αρχή του καλοκαιριού. Γκάτς. Μπολομπόι, Γκασμπαλάκης, ο Walters, 7 δευτερόλεπτα. Walters στα 8 μέτρα, πασάρισε πιόν στον Μπάντιο, καλή άμυνα από τον Παναθηναϊκό, τρέχει ο Σενεγαλέζος, θα περάσει, καταπληκτική ενέργεια, αλλά χάνει το λέει από Μπάντιο, φοβερό. Χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς, έκανε ένα φοβερό σλάλο με εδώ. Ο Μπάντιο, μια τρομερή ενέργεια, αλλά στο έχει το λέει από. Μπεσόν από τη γωνία για 3, θα στοχίσει, rebound ψηλά από τον Λεσόρ, εφηδιασμός, Μαντζούκα μόνος του, νομίζω θα καρφώσει, όχι λέει up, μια χαρά, και αυτό μετράει για 2, 19-11, ξανά είναι 8 για τον Παναθηναϊκό, που βγάζει άμυνες, παίρνει τα αμυντικά rebound, τρέχει όποτε μπορεί, είναι στους 8, time out από τον Parker, 2-4 για το φινάλε της πρώτης περίοδου, Παναθηναϊκός 19, Βιλερμπάν 11, Τάσο λόγος, εσένα.
0: Στο 19-11. Το παιχνίδι στο Telecom Center Athens, προηγεί το Παναθηναϊκός της Βιλερμπάν. Το παιχνίδι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη στο κλειστό της Πηλέας. Θυμίζω 1-22 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. ΠΑΟΚ Μανρέσα 56-52 μετά από ένα κάρφωμα του Γκρέι. Υπάρχει πρόβλημα στην μία μπασκέτα, δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί και το παιχνίδι δεν έχει ξεκινήσει. Στο Telecom Center Athens λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει αυτούς τους 19 πόντους, έχοντας 7 στα 13 δίποντα, 1 στα 3 τρίποντα, 2 στις 2 βολές, 9 rebound εκ των οποίων τα 2 επιθετικά, 3 assist και 2 κλεψίματα για 3 λάθη. Από την άλλη η Βιλερμπάν έχει μέχρι στιγμής 3 στα 7 δίποντα, 1 στα 5 τρίποντα, 2 στις 3 βολές, 6 rebound εκ των οποίων 1 επιθετικό, 3 rebound και 2 κλεψίματα για 4 λάθη.

0: Πάμε και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
1: Λοιπόν, επιστρέφουν οι πεντάδες στο παιχνίδι για τη συνέχεια του αγώνα με δύο αλλαγές ο Παναθηναϊκός. Με Μπόγκα και Ρογκαβόπουλο στο πλάγιο, στο forward. Στην ουσία τώρα βλέποντας και τον Μπόγκα να πηγαίνει πάνω στο σέστηνα, ο Μπόγκα θα είναι το τεσάρι. Ένας παίκτης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλά σχήματα από το 2 μέχρι το 4 ο Γερμανός. Επίθεση για την Βιλερμπάν. 19-11 το σκορ θυμίζουμε, 1-48. 5 θέλω πλάγια ενέργειες των Γάλλων. Σέστηνα, καταπληκτική άμυνα από τον Μπόγκα, που ούτως ή άλλως είναι ένα στοιχείο που ξεχωρίζει. Λεσόρ ολοκληρώνει το κλέψιμο. Ρογκαβόπουλος, Λεσόρ. Λεσόρ κάνει ένα νόημα στους παίκτες. Το τρίτο κλέψιμο για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο, 12 θέλω πλάγια ενέργειες του Παναθηναϊκού. Φρανσίσκο μπαίνει προς τα μέσα. Αλλαγή τρύπας, αλλαγή κατεύθυνσης. 21-11 από τον Γάλλο. Πρώτη φορά συν 10 για τον Παναθηναϊκό. 6-0 σε έργο τώρα για τους πράσινους. Wolters στον Μάσα, στο Χ. Θετικό ριμπάουντ από τον Λάιτι. Τον καλοκαίρι έχει φτάσει πάρα πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Τι έκανε τώρα ο Wolters? Ένα τρίποντα από τα 10 μέτρα χωρίς λόγο και αιτία. Μια χαρά, ό,τι πρέπει για τον Παναθηναϊκό. Έρμπολ έκανε ο γκάρντ της γαλλικής ομάδας. Πάρα πολύ ωραία. Μια εύκολη αλλαγή κατοχής. Λεσόρ στον Φρανσίσκο, 54 θέλω και το δεκάλεπτο. Φρανσίσκο μένει μόνος, εκτελεί για 3. Τι τα συγχωρεί αυτά. 24-11, 9-0 το αρτσέρι του Παναθηναϊκού. Συν 13 με τον Φρανσίσκο να μπαίνει ζεστό στο μάτς και να παίρνει τη σκητέλη από τον Γκραντ. 7 από τον Γκραντ, 7 από τον Φρανσίσκο. Συν 13 για τους πράσινους. Εσόν με τον Μπάντιο από τον αριστερό διάδρομο. Μπαίνει προς τα μέσα, δύσκολο τελείωμα από τον Μπεσόν. Το κάνει και νωρίτερα μια αντίστοιχη φάση. Πατάει καλά, στέκεται στον αέρα και από κοντά ευστοχή. 24-13. 22 θέλω για το δεκάλεπτο, 18 στη διάθεση του Παναθηναϊκού. 13 τώρα για τους πράσινους. Δεν βιάζεται προφανώς ο Φρανσίσκο και δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί. Έχει ένα φάνο εδώ στο Βιλερμπάν. Φρανσίσκο, οι τρίπλες, 5 δευτερόλεπτα. Μπαίνει προς τα μέσα, θα πασάρει σε ποιον. Υπάρχει φάουλ από τον Μασά. Έριξε μια εκεί στον Φρανσίσκο. Στα 7. Όχι ο Μασά, διορθώνω. Ο Wolters του κάνει φάουλ. Γι' αυτό απόρρισα και εγώ. Ο Wolters έριξε μια στον Φρανσίσκο, στο αριστερό του Γάλλου. 7 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Έχει ο Παναθηναϊκός για να κάνει αυτή την τελευταία επίθεση του. Δηλώσει αυτή την επίθεση. Φρανσίσκο, μία να δούμε. Θα επιλέξει ο Γάλλος τώρα. Πάλι το step back. Ρογκαβόπουλος, ωραία πάσα στον Λεσόρ. Ωποπο, ας το έξω ο Λεσόρ μόνος του, κάτω από το καλάθι. Φοβερό. Ο Λεσόρ έχασε το άχαστο, αλλά οι διαιτές σταματούν το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι έχουν δώσει, έχουν δώσει φάουλ. Λοιπόν, για να δούμε. Γιατί οι διαιτές σταμάτησαν ενώ ολοκληρώθηκε το δεκάλεπτο. Θα το συζητήσουμε μεταξύ τους, δεν ξέρω αν έχουν προλάβει να δώσουν φάουλ υπέρ του Λεσόρ. Ναι, άρα δύο βολές για τον Γάλλο. Και λέω ότι πώς το χάσα αυτό. Ήταν μόνος του κάτω από το καλάθι, το φάουλ από τον Λάιτι. Έσπρωξε ελαφρώς τον σέντερ του Παναθηναϊκού.
0: Γιώργο, απλά να πω εγώ ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στο κλεισό της Πηλαίας. Το μάτς ξανάρχισε. ΠΑΟΚ Μανρέσα 56-54, 58 δευτερόλεπτα για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Συνεχίζεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, οι διαιτές βλέπουν στο instant replay για να δούμε εάν έχει ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο και αν είναι εντός χρόνου το φάουλ που κερδίζει ο Γάλλος. Για να το δούμε και εμείς. Τώρα αυτό το replay δεν βοηθάει καθόλου. Είναι με το αριστερό χέρι του Λάτι στα 3 δέκατα. Άρα δεν είναι σε νεκρό χρόνο επί της ουσίας, είναι στα 3 δέκατα. Αν είδα καλά. Τώρα βλέπουμε τη φάση από άλλη γωνία διαιτητές.
0: Είναι εντός χρόνου σίγουρα.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι γύρω στα 3 με 5 δέκατα εκεί κάπου.
0: 3, 4, 5,
1: ναι, okay. Κάπου εκεί. Με το αριστερό χέρι ο Λάιτι έσπρωξε τον Λεσόρ και αυτός θα μπορούσε να πάρει και το maximum Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή goal foul. Φάτσα με το καλάθι ήταν ο Λεσόρ, άφησε την μπάλα. Και ξέρεις, απόρρισα και εγώ γιατί είναι μια φάση που ειδικά για τον Λεσόρ.
0: Ναι, καρφώνει εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. 3 δέκατα αν βλέπω καλά. Οπότε εκεί θα πάει το χρονόμετρο. Υπήρχε αυτή η ασυνεννοησία μεταξύ των διαιτητών. Εν τέλει το συζήτησαν. Άτος και ο Χέις Ντέβις με μια μπαντάνα στο κεφάλι και γυαλί λίου. εμόφη ο Αμερικανός. Νωρίτερα έκανε και τα σουτάκια του, έχοντας βγάλει τον Άρθικα που φορούσε το προοδευτικό. Πάντσο εκεί στην Ακπάγκου, Φάλς, Λούκας, Νάνο, πραγματικά ήταν και ανυπόμονος. Έτσι όπως τον είδαμε. Δύο βολές για τον Λεσόρ προς τα 3 δέκατα. Κοντή η πρώτη άστοχη, παραμένει το 24-13. Πυροκροτώνει η φίλη του Παναναϊκού. Έτοιμος ο Γάλλος για την δεύτερη. Δεν θα έχει χρόνο προφανώς μετά η Βιλερμπάν να κάνει κάτι. Ο Λεσόρ θα βάλει βολή, 25-13. Και πάλι προς τον πάκο. Κάτι του λένε εκεί βοηθού ο Μπράντοβιτς. Λοιπόν, ολοκλήρωνε το πρώτο δεκάλεπτο. 25-13 φινάλε με τον Παναθηναϊκό στο συν 12. Τάσο.
0: Λοιπόν, 25-13 προηγεί το Παναθηναϊκό Σάκτορ της Βιλερμπάν στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. 56-54 Πάοκ Μανρέσα, 36 και 8 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα η Big Win σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με γκλάμορους προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στο app της Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Λοιπόν, χρωστάω δηλώσεις ομοσπονδιακού προπονητή Ολλανδίας, του Τσάβη, για το αυριανό μάτς με την Εθνική Ελλάδος. Είπε ότι η Ελλάδα είναι στην καλύτερη στιγμή της, κυριάρχησαν στη Σερβία, αμύνθηκα καλά στη Γερμανία, έχουν ποιότητα και είναι επικίνδυνοι επιθετικά. Ο κόουτς Γιωβάνοβιτς κάνει καλή δουλειά, είναι εξαιρετική στον τομέα της φυσικής κατάστασης. Τους αναλύσαμε και είναι εξαιρετική ομάδα κυρίως στην έδρα τους. Για τα πολλά παιχνίδια είπε ότι έτσι είναι το καλεντάρι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι από το να προσαρμοστούμε. Ναι, είναι πιεσμένο, είναι δύσκολες αυτές οι δύο εβδομάδες, αλλά δεν πρέπει να παραπονιόμαστε. Διαχειριζόμαστε καλά τους παίκτες, προπονούμαστε με ένταση αμυντικά και επιθετικά. Είμαι νέος προπονητής για αυτούς, αλλά τώρα είναι καλά. Και σε ερώτηση για την Εθνική Ισπανίας είπε την ομάδα της πατρίδας του, είπε ότι είναι μια κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη, είναι η καλύτερη αυτή τη στιγμή. Αν κληθούμε να παίξουμε μαζί τους, θα είμαστε έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε. Επίσης γίνεται ένας χαμούλης στην Εθνική Πορτογαλίας, η οποία βρίσκεται στην Κοπενχάγη για το αυριανό παιχνίδι με την Δανία. Δεν ξέρω αν θα είναι το τέλος του Κριστιάνο Ρονάλντο από τους Ήβηρες. Έχει γίνει ένας χαμός. Ο CR7 δεν προπονήθηκε. Δεν πήρε μέρος στη σημερινή προπόνηση μετά τις δηλώσεις του Ζεσούς ότι δεν θα το ξεκινήσει αύριο, και σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Πορτογαλία έχει φύγει από το προπονητικό κέντρο, και σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Πορτογαλία ήδη το ιδιωτικό αεροσκάφος του έχει απογειωθεί από Ισπανία προς Κοπενχάγη για να πάει να τον παραλάβει. Λοιπόν, αυτά τα ωραία συμβαίνουν στην Εθνική Πορτογαλίας. Λοιπόν, πάμε ξανά στο Telecom Center Athens. Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο.
1: Με ένα τρίποδο του Σεστίνα η Βιλερμπάν μειώνει σε 25-16. Ο Μπαντιό θα πατήσει από την κορυφή. Όχι, μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Αλλά πιστικό ριμπάντα από τον Μπόγκα. Ο Γερμανός αστοχή εξεπαφής. Ίσως είναι περκεφάλαιο εδώ από τον Σεστίνα. Δεν δίνουν διαιτητές. Έχοντας κυλήσει 50 δευτερόλεπτα στο δεκάλεπτο, στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Μπάντιο θα κάνει φάουλ τώρα στον Walters. Παναθηναϊκός με Φρανσίσκο Μπάντιο, Ρογκαβόπουλο, Μπόγκεν και Λεσόρ στη πεντάδα του. Χαίρο το τρίποντο που σας στείλα νωρίτερα. Μπάλα αναπήδη Στεφάνη. Βρήκε ταμπλό και κατέληξε το ρουφτάκι. Σας στείλα, πολύ έμπειρος. Τέλειγε πάλι για 4 από τη γωνία τώρα και αυτό είναι στο χώρο. Δύο τρίποτα για την γαλλική ομάδα που μειώνει σε 25-19. Και ο Μπράντοβιτς άλλον ζητάει time out. Βλέποντας Κάγκελος Μπασινά στο γήπεδο, χειροκροτούν του Παναθηναϊκού. Μόλις έγινε αντιλητός. 25-19 λοιπόν, δύο τρίποτα από τον Σεστίνα που ρίχνουν διαφορά στους 6. 9-2, 9-2 θέλω για το ημίχρονο. Time out από τον Μπράντοβιτς, στάσω λόγο σένα.
0: Λοιπόν, Άρον, τι τηλεοπτικά και τι αυτά, δεν συμπληρώθηκε καν ένα λεπτό. Λοιπόν, στο Βελιγράδι Στο 13ο λεπτό, Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίκτας 25-36, σταθερά το προβάδισμα της τουρκικής ομάδας. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στην Θεσσαλονίκη, στον Σταύρο Σουντουλίδη, να μας πει πώς εξελίσσεται η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα. Σταύρο.
2: Επιστροφή και πάλι στο ΠΑΟΚ Sports Arena με το ξεκίνημα της τελευταίας περίοδου, αφού είχαμε αυτή την διακοπή των 35 λεπτών για να επιδιορθωθεί τελικώς το πρόβλημα με την μία από τις δύο μπασκέτες στο ΠΑΟΚ Sports Arena. 58-56 στο ξεκίνημα, επαναλαμβάνω, της τελευταίας περίοδου, ο ΠΑΟΚ προηγείται με βραχία κεφαλή μόλις 2 πόντων, παραμένει απελπιστικά στο προσέξω από τη γραμμή των 7-25. Γενικά η απόδοσή του δεν είναι αυτή που μας έδειξε τόσο στο Super Cup όσο και στο τουρνουά Παύλος Γαλατόπουλος, με την Μανρέσα να έχει βάλει αρκετά δύσκολα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι τώρα στον εφηβιασμό και δίνει το φάουλ πριν τα Ιρή και θα εκτελέσει και λίγο δύο βολές. Για έναν ΠΑΟΚ που προσπαθεί να ξεπεράσει αυτό το πολύ κακό εαυτό του, τα πάρα πολλά λάθη, τα οποία είναι σε διψήφιο αριθμό, και να ξεφύγει της ισπανικής ομάδας, δεν το έχει καταφέρει πέραν των 5 πόντων που προηγήθηκε κάποια στιγμή στο φινάλε, προς το φινάλε της δεύτερης περίοδου. Τώρα ο Μπριν Ταϊρή ευστοχεί την πρώτη από τις δύο ελεύθερες βολές, 3 πόντοι της διαφοράς, 59-56 ο ΠΑΟΚ προηγείται, ενώ απομένουν 9 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Σταύρο Σουντουλίδη. Θα επιστρέψουμε και στην συνέχεια. Πάμε ξανά στον Γιώργο Πετρίδη.
1: Ένα καλάθι από τον Μπάντι έσπασε αυτό το 6-0 της Βιλερμπάν. Μετά το time out, ο Σενεγαλέζος έγραψε 27-19. Τώρα κάνει φαουλ στον Walters και το στέλνει και στη γραμμή για 3 βολές. Είναι το δεύτερο φαουλ του Μπάντι. Έχει κατεβάσει το χέρι του. Βρέγεται τον Walters. Και 3 βολές για τον γκάρ της γαλλικής ομάδας. Πρώτο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό με τα φάουλ, το δεύτερο του Μπάντιο. 3 βολές για τον Walters, 27-19, σταθερά μπροστά ο Παναθηναϊκός, έφτασε μέχρι το σύν 12. Walters, 27-19, σταθερά μπροστά ο Παναθηναϊκός, έφτασε μέχρι το σύν 12.

22. 9-2 το πιμένο σκορ για την Βιλερμπάν σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Φρανσίσκο δεν άλλαξε πεντά το Μπράντοβιτ με Φρανσίσκο, Μπάντιο, Ρογκαβόπουλο, Μπόγκα και Λεσόρ. Τώρα πόδι από τον Μπεσόν στην μπάσα του Φρανσίσκο προς τον Ρογκαβόπουλο. 8 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Θα επαναφέρει από την πλάγια γραμμή ο Φρανσίσκο. Το Παναθηναϊκό έχουν σκοράρει 7 παίκτες. Μπάντιο συγκρατεί την μπάλα πριν εκείνη βγει εκτός. Αλλά μένουν 6 δευτερόλεπτα. Μπάντιο για 3. Ναι! Δύσκολο τρίποντο, δύσκολο σουτ μπροστά στον πανύψηλο Μάσα. Αλλά εύστοχο, 30-22. Μάσα βγάζει μπάλα έξω. Σον με τον Φρανσίσκο μπροστά του. Διαδικές τρίπλες. Θετικό φάουλ του Μάσα στο screen. Σωστό. Πέταξε κάτω τον Φρανσίσκο. Ματσαλός, Ματσούμπαλος, σέντερ της Λερμπάν. Το απέδειξε περίτρανο σε αυτή τη φάση, ένα πολύ σκληρό σκριν. Πρώτο ομαδικό για τους Γάλλους. Δεν έχουν κάποιο πρόβλημα με φάουλ. Γράμμα πριν για τον Παναθηναϊκό στα 2 είναι ο Μπάντιο. Τον αφήνει βέβαια μέσα ο Μπράντοβιτς. Γιατί έχει καλό ρυθμό. Έβαλε και τους 5 πόντους του Παναθηναϊκού σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Και παίρνει και την μπάλα τώρα. Μπάντιο, το φωτοδεί τον Λεσόρ. Στα μιλό πώς, θα βάλει την μπάλα έξω. Μπόγκα, ξανά ο Λεσόρ. Θα παίξει με τον Κέιλ, μπαίνει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ. Δύο βολές για τον Γάλλο, δεν μπορούν να το σταματήσουν. Εάν πάρει την μπάλα σωστά στο χαμηλό πώς, προφανώς έχει ξεκάθαρο πλεονέκτημα με τους ψηλούς της Βιλερμπάν. Είναι τρομερό, Τάσο και φίλοι ακροατές, ότι ο Πάρκερ ήδη έχει χρησιμοποιήσει και τους 12 παίκτες του. Λεσόρ, πολύ άστοχη βολή, μπάλα βρήκε στη βάση της Στεφάνης. Εκεί που συνδέεται η Στεφάνη με το ταμπλό. Παραμένει το 30-22. Έτοιμος ο Γάλλος για τη δεύτερη. Θα τη βάλει 31-22, όπως και στο φινάλε της πρώτης περίοδου, μία στις δύο από τη γραμμή για τον Λεσόρ. Walters. Δεν έχει του Washington σήμερα ο Parker. Εκεί πάσα του Walters, μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Τον Washington και τον Ντοσούγιοβο. Τον 25χρονο σέντερ. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό από το λάθος της γαλλικής ομάδας. Να ανανεώσουμε και λίγο τη στατιστική, γιατί δεν ανανεώνεται αυτόματα. Ήταν το 7ο λάθος. Ο Ρογκαβόπουλος μόνος για 3, εύστοχος. Το πανηγυρίζει και ο Μπράντοβιτς. 34-22. Προφανώς αυτό ήθελε. Αυτό το play είχε σχεδιάσει και εκτελέστηκε σε άψογη έτσι κατάσταση από τον Ρογκαβόπουλο. Κέιλ περνάει στον Πόντς με τον Ρογκαβόπουλο. Προσπαθεί να παίξει ένα σαντίον ενός, αλλά είναι δυνατός ο Ρογκαβόπουλος. Θα γυρίσει ο Πόντς με τον αριστερό, θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Καλή άμυνα από τον Ρογκαβόπουλο, χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς. Φάουλ από τον... Όχι, όχι φάουλ. Μπαίνει για τον Παναθηναϊκό, τον έβαλε εκτός ο Κέιλ. Στην επαναφορά του Παναθηναϊκού, ο Μάιλς Κέιλ τον είχαμε δει πέρσι με την Μπαρτσελόνα, να θυμίσω. Αναφέρει ο Φρανσίς ο Μπάντιο. Κάτι συζητούν οι διαιτητές μεταξύ τους. Τι ακριβώς έχει γίνει τώρα. Πάνε και στη γραμματεία. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν λίγο το χρονόμετρο. Ναι, γιατί πρέπει να κύλησε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό μάλλον εξηγούν στη γραμματεία οι διαιτητές. 2 δευτερόλεπτα κύλησε. 2 δευτερόλεπτα δεν οι διαιτητές. Άρα 22 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού μετά την επαναφορά. Είχε μείνει στα 24. Μπάντιο στο Φρανσίσκο. Το πιέζει ασφαλτικά εκεί. Κέιλ, Φρανσίσκο στον Μπόγκα από την κορυφή για 3 μόνος του. Είναι καλός στο λάστοχο, αλλά ο Λεσόρ θα πάρει το παιδικό ριμπάουντ και θα κερδίσει και το φάουλ από τον Πόντς. Έχει πλεονέκτημα εκεί ο Γάλλος του Παναθηναϊκού. Το είπαμε και νωρίτερα. Χειροκροτεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Εμψυχώνει τους παίκτες του, τους συγχαίρει, τους επικροτεί. Πολλές φορές οι προπονητές

0: θέλουν να βλέπουν πράγματα, παρότι μπορεί το σύνομο να είναι εύστοχο, όπως τώρα από τον Μπόγκα. Ζώνη από την Βιλερμπάν τώρα. Μπάντιο. Πάρει την εσωτερική, θα γυρίσει, θα βάλει την μπάλα έξω. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας στον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο προσπίτει μπροστά στον Κράουντερ, εκτείνει μόνο του για τρεις. Άστοχος όμως. Φρανσίσκο εδώ με μια πολύ ωραία προσπίση στον Κράουντερ. Μίλς βγάζει έξω στον Φότζο Ντάντα. Καλή άμυνα με τον Καβόπουλο. Κράουντερ από τη γωνία για τρεις. Άστοχος. Το rebound από τον Φρανσίσκο θα προλάβει την μπάλα. Ναι, την προλαβαίνει και την γυρίζει στον Καβόπουλο. Η ουσία εδώ του Βάλου φέρνει ένα κύμα ενθουσιασμού στους εξέδρες και χειροκροτήματα. Φρανσίσκο περνάει, λέει up, καλάθι και φάουλ. Τρομερή ενέργεια από τον Φρανσίσκο. Πήρε το δεξί διάδρομο, είναι πολύ εκρηκτικός παίκτης. 36-24 για τον Παναθηναϊκό. Όλη φάση από την αρχή μέχρι το τέλος της φέρνει την υπογραφή του, φέρει την υπογραφή του Σιλβέρ Φρανσίσκο. Και ο Άγγελος Μπασινάς το πανηγυρίζει. Και αποθεώνεται από το Telecom Center. 36-24 στους 9 ο Φρανσίσκο. Με απόλυτη φτωχή, όχι, έχασε πριν το τρίποντο. Να ανανεωθεί και η στατιστική μου εδώ πέρα. Έχει Φρανσίσκο 9 πόντους. Δεν έχει ακόμα επιστρέφει στο άλλο rebound πριν νωρίτερα. Βάζει για τη βολή 10. Ο πρώτος παίκτης του αγώνα με την ψηφία των πόντων. Παναθηναϊκός στο συν 13, 37-24. Επίθεση για την Βιλερμπάν, η οποία στην πρεμιέρα το Λίγκο Μπράδοβιτς ήταν η ομάδα. Νέο φάλ τώρα για τρεις βολές από τον Μπάντιο στο Μίλς, τρίτο του Μπάντιο. Εδώ νομίζω ότι είναι λίγο αυστηροί οι διαιτητές με τον Σενεγαλέζο. Ο οποίος θα πάει στον πάγκο για να επιστρέψει ο Ρεθές Μαντζούκας. Το πήρε πολύ έξυπνα ο Μίλς, ένιωσε αυτή την επαφή με τον Μπάντιο και κέρδισε πάρα πολύ έξυπνα το φάλο Μίλς, πολύ πυρός Στράβλος Γκάρτ. Έλεγα λοιπόν ότι ο Μπράντοβιτς το τόνιζε συνεχώς και το είχε ως έτσι μια έξαρα οδηγία στους παίκτες του για την περιφερειακή άμυνα πρέπει να έχουν κοντά στην Βιλερμπάν, η οποία εκτέλεσε με ένα τρομερό 47% έξω από τα 75% στην πρεμιέρα. 16-34 τρίποτα έχει κοντά στην Μακάμπη. Και προφανώς όλη η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Σήμερα να δούμε πώς έχει η Βιλερμπάν. Έχει έξω από τα 75% 3-9. Γιατί είναι εδώ. Τρεις βολές από το Μίλς πάντως. 37-27 και οι τρεις εύστοχες. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει στην ουσία μόνο ένα καθόλου με γκάρ, τον Φρανσίσκο. Τρεις φόρουαρντ στην πεντάδα του, Μπόγκα, Ρογκαβόπουλο και Μαντζούκα και στο 5 το Λεσόρ. Όπου ο Λεσόρ παλαιό χάσει την μπάλα, θα την προλάβει ο Μπόγκα τελικά. Βρίσκεται από τα χέρια του Γάλλου στον Παναθηναϊκό. Μπόγκα, 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Τριφυλιού. Πασάρι στο Λεσόρ, δεν είναι καλή πάσα, δεν είναι δυνατή. Λάθος από τον Μπόγκα. Τέταρτο λάθος του Παναθηναϊκού. Στον ψηλότερο αντίπαλό του από τον Φρανσίσκο. Φάουλ τώρα που κερδίζει ο Λεσόρ από τον Κράουντερ που του κάνει εκεί πέρα έτσι κάτι ποδοσφαιρικό σαν τάκλιν ο Κράουντερ. Έριξε κάτω τον Λεσόρ με το αριστερό μάλιστα εδώ ο Φρανσίσκο. Καταπληκτική άμυνα από τον Γάλλο γκάρ του Παναθηναϊκού. Στον κάτς που είναι 2-1. Δύο βολές για τον Λεσόρ. Ήταν το πέμπτο μαδικό για τη Βιλερμπάν. Δύο φάουλ ο Κράουντερ πλέον και δύο πόντους έχει. Να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα ο Τόνι Πάρκερ. Και τον Παναθηναϊκό στα 3 ο Μπάντιο. Και γιατί ακόμα έχουμε από ένα. 38-27 ο Λεσόρ βάζει την πρώτη. Έτοιμος για την δεύτερη ο Γάλλος. 4-43 για το ημίχρονο. Αστοχή. Ο Μαντζούκας όμως παίρνει το δικό rebound. Μια χαρά. Ο Λεσόρ έχει τρία ζευγάρια βολών που έχει βάλει τη μία από τις δύο. Παίρνει την μπάλα τώρα με τον Κράουντερ. Βγάζει έξω ο Μαντζούκα. Μαντζούκας για τρεις με τρομερή αυτοπεποίθηση, με περίσσια αυτοπεποίθηση και απόλυτα εύστοχος ο Μαντζούκας. 41-27. Ένα στοιχείο που λείπει πάρα πολύ από το ελληνικό μπάσκετ. Το σουτ από την περίμετρο. Ο Λευτέρης Από μικρό το είχε αυτό το στοιχείο. Ένα εξαιρετικό σουτέρ. Μίλησε πάνω σε άμυνα, θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Τι έκανε ο Λογαράκο εκεί. Την επέστρεψε και την επέστρεψε σε παίκτη τη Βιλερμπάν. Γκάτζ για τρει, θα απαντήσει 41-30 εδώ. Πολύ φτηνό λάθο από τον Ρογκαβόπουλο. Μπερδέστηκε ο Ρογκαβόπουλο. Έπρεπε να αφήσει την μπάλα να βγει εκτό. Θα ήταν για τον Παναθηναϊκό. Την γύρισε στο παιχνίδι χωρί να έχει ορατότητα, με πλάτη και την επέστρεψε σε αντίπαλο. Φρανσίσκο στο Ρογκαβόπουλο, close out, μπαίνει μέσα, καλάθι και φάουλ με το αριστερό. Παίρνει την έφανση από τον εαυτό του Ρογκαβόπουλο, νομίζω. Πολύ ωραία ενέργεια σε αυτή την close out επίθεση του Ρόγκα. Δεν μπορούσαν να τον σταματήσουν οι Γάλλοι. Με το αριστερό, άλλαξε χέρι πολύ ωραία στον αέρα ο Ρόγκα. Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό, Γκραντ, Καλαϊτζάκης και Μίτογλου. Μάλλον ο Καλαϊτζάκης δεν πέρασε ακόμα. Θα περάσει μετά την βολή του Ρογκαβόπουλο. Έχουμε και time out από την Βιλερμπάν Τάσο, 43-30, 3-45 για το ημίχρονο, οπότε επιστρέφουμε τον λόγο στο στούντιο του Big Win Sport FM.
1: Ωραία, λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win η κερκίδα είναι full. Ζει στη μαγεία των κορυφαίων διοργανώσεων με app παιχτών online στοίχημα, αμέτρητα ειδικά παιχτών και αναμετρήσεων με 0% γκανιώτα. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Στο συν 11 ο ΠΑΟΚ έχει πάρει προβάδισμα νίκης απέναντι στη Μανρέσα. Προηγείται 76-65, 4-27 για το φινάλε του αγώνα στο κλειστό της Πηλέας. Λοιπόν, και επίσημη η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική ομάδα. Ο ίδιος επιβεβαίωσε την αποχώρησή του με ανάρτηση στο Instagram. Μετά τη συνέντευξη τύπου του προπονητή της εθνικής ομάδας και μετά από μια συνομιλία που είχαμε τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, πήρα την απόφαση να αποχωρήσω από το προπονητικό καμπ της Εθνικής. Εν καιρό θα πω την αλήθεια σε όλους τους Πορτογάλους για τους λόγους που με οδήγησαν στην αποχώρησή μου από την Εθνική Ομάδα, στην οποία πάντα αφιέρωνα τον εαυτό μου. Δεν ξέρω αν είναι και αντίο ουσιαστικά αυτό. Τώρα είναι η ώρα να ευχηθώ καλή τύχη στην Πορτογαλία και σε όλους τους συμπαίκτες μου χωρίς εξαίρεση. Αυτή είναι η ανάρτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Γιώργο Πετρίδη.
0: Ιστορική ημέρα, Τάσο, έτσι.
1: Κοίταξε, έτσι μοιάζει. Έτσι μοιάζει.
0: Λοιπόν, ο Ρογκαβόπουλος στη γραμμή για τη συμπληρωματική βολή. 43-30 θυμίζω το σκορ. 3-45 για το ημίχρονο. Πανακός ελέγχει από όλα την κατάσταση. Μέσα και βολή από τον Ρόγκα. 44-30. Πάει στον πάγκο τώρα για να επιστρέψει ο Καλαϊτζάκης. Νομίζω ο Ρογκαβόπουλος είχε κάνει airball στον ημιτελικό του Super Cup από την γραμμή των βολών στο μάτσο από τον ΠΑΟΚ. Συμβαίνει και στους καλύτερους του έργου, λέμε. Μίλησε, κατεβάζει. Πιέζει ο Καλαϊτζάκης. Για την ώρα ο Μπράδοβιτς πάει σε ένα rotation 10 παικτών. 10 το σύνομο Ραίτης. Χοντζο Δαντά με τον Μίτογλου. Έξι δευτερόλεπτα για να δει τη Βιλερμπάν. Προς τα μέσα, βάζει την μπάλα στον Γκάτ στη γωνία για τρεις. Καλό στο λάστιχο. Επιθετικό rebound από τον Μπόλο Μπόι που είχε ξεκάθαρο πλεονέκτημα και με τον Γκραντ. Μίλς, Πάτι Μίλς με τον Καλαϊτζάκη στα βροτές. Φάλα από τον Καλαϊτζάκη, τεταπτωματικό για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπράδοβιτς θα ψέλνει σε κάποιον. Μια φωτεινή στις κομματζούκα. 3-15 για το ημίχρονο, επαναφέρει ο Μίλς από την πλάγια γραμμή. Συν 14 για τον Τριφύλλη. Χοντζο Νταντά. Τον αστείλω διάδρομο, χάνει την μπάλα, είναι για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν βρήκε κάπου, δεν βρήκε κάποιο πόδι του Τριφυλλιού. Αυτό είναι ο Μίλς στον αντίπαλό του. Κάνει challenge όμως ο Πάρκερ. Όχι, από το πόδι του Χοντζο Νταντά έχει βγει μπάλα. Δεν ξέρω μετά αν την έχει βρει ο Μαντζούκας. Σε μια πρώτη φάση στην κανονική ροή, ας πούμε, του αγώνα δεν φάνηκε να την έχει βρει κάποιος πίσω από την ΕΚΟΥ.
1: Γιώργο μου, συνεχίζεις με Fight Club. Εμείς τα λέμε αύριο.
0: Καλή συνέχεια, τόσο καλή ξεκούραση. Για να δούμε τώρα την φάση ακριβώς εδώ στο Instant Replay. Σε αυτό το challenge που ζήτησε τον Πάρκερ. Από το πόδι του Χοντζο Νταντά, το δεξί πόδι, στην τρίπλα που έκανε. Ξεκάθαρα, Τώρα δεν ξέρω αν έχει πει μετά ο Μαντζούκας λίγο πριν βγει εκτός η μπάλα, αλλά δεν νομίζω. Για να δούμε, πέρασε κάτι από τα πόδια του Μαντζούκα. Όχι, όχι, δεν την έχει πει. Δεν την έχει πει ο Μαντζούκας. Καθαρή νομίζω την φάση. Δεν θα τη δίνει πολύ ώρα διαιτητές στο Instant Play, οπότε θα είναι για τον Παναθηναϊκό. Την έχει πει τώρα με τα κροδάχτυλα. Όχι, δεν μου φαίνεται κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται να την έχει πει ο Μαντζούκας, όχι. Την ψάχνουν πολύ τη φάση διαιτητές, από πολλές γωνίες, από πολλές διαφορετικές λήψεις. Μια άμετη απόφαση θα πάρουν, αρχικά θα την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν θα δικαιωθεί ο Πάρκερ για το challenge που πήρε. Πάντως βρίσκουν ευκαιρία οι Γάλλοι, το τεχνικό επιτελείο του Πάρκερ να δώσουν κάποιες οδηγίες στους παίκτες της Βιλερμπάν. Παναθηναϊκός και ο Ζήλο Κομπάδες από την άλλη δεν έχει και πολλά να πει στους παίκτες του. Λοιπόν, η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, οπότε κάνει το challenge ο Πάρκερ. Μένουν συνεργοί τους αποφασιστές και νομίζω καλά κάνουν. Ήταν καθαρή φάση, δεν την βρήκε κανείς πέρα στο Παναθηναϊκό. Ο Μελιόγλου σίγουρα αρχικά και ο Μαντζούκας στην συνεχεία, έτσι όπως είδαμε και εμείς στο Instant Replay, δεν φάνηκε να κουμπάει. Από το πόδι του Φώτζο Ντάντα η μπάλα βγήκε εκτός. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό με μια άμυνα ζώνη στον απέναντί του, 2-3 για την Βιλερμπάν. Καλατζάκης, Γκραντ. Παίρνει το σκρίν από τον Μίτογλου. Γκραντ στο Μαντζούκα. Γίνεται στη γωνία. Πρέπει να κάνει κάτι ο λεφτές Μαντζούκας. Μπαίνει προς τα μέσα με πλάτη. Θα δώσει τον Γκραντ. Γκραντ μόνος του για τρεις. Ναι. 47-30. Ασίστ Μαντζούκα. Τρίποντο Γκραντ. Δεύτερος παίκτης Παναθηναϊκού με διψήφαρτων πόντων. 10 Φρανσίσκο, 10 Γκραντ. Συν 17 για πρώτη φορά στο παιχνίδι για τους πράσινους. 2-35. Μίλς. Το Καλατζάκι. Τον Βότζο Ντάντα για τρεις. Κοντό σούτερ, πολύ μπάλα είναι. Για τον Παναθηναϊκό δεν προλαβαίνει ο Μπολομπόη να σώσει την κατοχή. Παναθηναϊκός βγάζει μία ακόμα άμυνα. Νέα επίθεση για τους πράσινους που έχουν 6 στα 11 τρίποντα. Η Βιλερμπάν 4 στα 13. Μαντζούκας επιμένει στη ζώνη η Βιλερμπάν. Γκραντ τον αστείλω διάδρομο, κλείνεται, χάνει την μπάλα, δεν μπορεί να την κρατήσει. Μπολομπόη ολοκληρώνει το κλέψιμο. Εδώ πρέπει να πασάρει ο Γκραντ. Φόρτζο Νταντά με τον Μίτογλου τώρα. Θα μπει προς τα μέσα, έχει το Μαντζούκα για τη βοήθεια. Στο χ, το rebound μακρινό από τον Μαντζούκα. Θα κάνει όλα σε αυτή τη φάση ο φόρτζο του Παναθηναϊκού. Και πάει στο coast to coast. Καλά, δικεφάνε! Του κάνει το χατήρι μπάλα, το πανηγυρίζει και εξαλά. Καταπληκτική ενέργεια από τον Λευτέρη Μαντζούκα. Έβγαλε την άμυνα, πήρε το rebound, έτρεξε όλο το γήπεδο. Μπήκε προς τα μέσα, πήρε το foul, έβαλε το καλάθι. Με τη σφραγίδα του λοιπόν αυτή τη φάση. Στους 10 και ο Μαντζούκας, που μπορεί να φέρει για πρώτη φορά τη διαφορά στο συν 20 για να βάλει την βολή. 1-52 για το φινάλι του χρόνου. Στρέφει για Μπουσέλε, πάει στον πάγκο Μπόγκα. Μαϊστρικό rotation και σήμερα από τον Ζέλκο Μπράντοβιτς. Να δούμε λίγο τους χρόνους. Πάλι νομίζω ότι καταρχάς έχουν παίξει 10 παίκτες. Από 7 λεπτά μέχρι 11 που έχει παίξει ο Μαντζούκας. Όπως θα στοχίσει τη βολή, αλλά και όπως έπαιρνε το θετικό rebound. Τρίποντα από τον Μαντζούκα, ναι! 52-30! Τα rebound είναι 19-11. Στους 13 ο Μαντζούκας. Α, είναι και ρεκόρ καριέρα στην Ευρωλίγα για τον Λευτέρη. Οι 13 πόντοι. Παραλίγο να το σπάσει την προηγούμενη αγωνιστική με την Παρή, το κάνει τώρα. Μπεσόν για 3, αστοχή για Μπουσέλες, παίρνει την μπάλα στον Γκραντ. Αυτός όμως πέφτας τη δίνει στον Μάσα και ένα καλάθι για την γαλλική ομάδα. Εδώ άτυχος ο Παναθηναϊκός γιατί ο Γκραντ πέφτοντας έσπρωξε την μπάλα και αυτή κατέληξε στον Μάσα. 1-10 για το ημίχρονο. Συν 20 για τον Παναθηναϊκό. Μαντζούκας κλείνεται στη γωνία. Γκαλαϊτζάκι. Ωραία πάσα στον Μίτογλου. Φάουλ. Δύο βολές για τον Τίνο Μίτογλου. Καθαρό το φάουλ από τον Κάτς. Πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας από τον Παναθηναϊκό. Με υπομονή. Με σωστές ας πούμε κατευθύνσεις από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, όπως και τώρα και έχει πιάσει στην άκρη τον Καλαϊτζάκη και τον Ματζούκα και τους δίνει οδηγίες ατομικές. Τους επισηκώνουν και τους δύο. Λοιπόν για τον Ματζούκα ότι είναι ρεκόρ καριέρα σε επίπεδο Ευρωλίγκας οι 13 πόντοι που έχει. Είχε 11 από ένα μάτς με τη Μακάμπη το 2022. Την προηγούμενη αγωνιστική στην Πρεμιέρα έκανε και ρεκόρ σε επίπεδο χρόνου. Στα 23 λόγω απόξε κοντρά στην Παρή. Και σε τάπες. Στο επίπεδο Ευρωλίγκας είχε 3 κοντρά στους μεγάλους της Παρή. Ο Μίτογλου κάνει airball στη βολή. Μάλιστα. Αλλά το Telecom Center χειροκροτεί τον διεθνή Power Forward Center του Παναθηναϊκού και ο Μαντζούκας θα χειροκροτεί. 52-32 παραμένει το σκορ. Έτοιμος ο Μίτογλου για τη δεύτερη μπάλα στο διχτάκι με μια μικρή αναπήδηση Στεφάνη. 53-32. Παναθηναϊκός από την αρχή του αγώνα ελέγχει απόλυτα την κατάσταση, δεν αφήνει πραγματικά το παραμικρό περιθώριο και στη Βιλερμπάν όπως κάνει και στην Παρή να ελπίζουν ότι μπορούν να διεκδικήσουν κάτι από το μάτς. Βγάζει άμυνες, παίρνει τα rebound. Ο Τζονταντά, τελεία, αστοχή, νέο rebound από το Ματζούκα, ο οποίος κάνει ένα απολαυστικό μάτς. Με 13 πόντους, 4 rebound, 1 assist. Μίτογλου μόνος του για 3, αστοχή. Rebound ψηλά από τον Φώτζο Τζονταντά, όμως ήταν ας πούμε καλές προποθέσεις. Συνδυασμός για την Βιλερμπάν. Άμυνα από τον Μίλου καθαρή στην κατακόρυφο εφηνδιασμού στο και του Παναθηναϊκού. Καλά, η Τζάκη σταματά όμως. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει 10 δευτερόλεπτα δικά του. Ματζούκα σταματά και τελικά 3. Με ταμπλό! 56-32. Με την αυτοπεποίθηση τα έψη ο Ματζούκα. Καλά στο τέλος του ημιχρόνου από τον Μπεσόν, αλλά μικρή σημασία έχει. Ένα τρομερό τρίποντα από τον Ματζούκα. 56-34. 16 πόντια από τον Λευτέρη Ματζούκα. Που κάνει να επιτραπεί ο Ροσόργια σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πραγματικά η εμφάνισή του σήμερα είναι εξαιρετική. Όπως ήταν και στην Πρεμιέρα άλλωστε, πάνε όλοι οι συμπαίκτες του να τον ψυχώσουν. Ακόμα και ο Ρογκαβόπουλος που επί της ουσίας του τρώει το χρόνο, να το πω έτσι. Βέβαια όλα αυτά έχουν μικρή σημασία. Ο Παναθηναϊκός είναι στο σύν 22, 56-34 μετά από ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Μόλις ανανεωθεί και λίγο η στατιστική εδώ πέρα που το λέγαμε και νωρίτερα, παιδιά, καλησπέρα κιόλας. Θα σας πω και τα στατιστικά του αγώνα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα κιόλας.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει 12 στα 20 δίποντα, 8 στα 13 τρίποντα. Τα rebound για τον Παναθηναϊκό είναι 21-13 για τη Βιλερμπάν. Τέλος πάντων, κάτι τέτοιο. 16 πόντι ο Μαντζούκας, 10 ο Γκραντ, 10 ο Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό, για την Βιλερμπάν. Από 6 Γκάτς, Μπεσόν και Σέστινα. 56-34 φινάλε πρώτου ημιχρόνου. Ο λόγος σας, επιστρέφουμε σε 12-13 λεπτά για το δεύτερο ημιχρόνο.

0: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος Στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπίρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπίρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Έχουμε δει αυτά. Τα έχουμε δει να συμβαίνουν.
5: Δεν ξέρω τι εννοεί. Δεν ξέρω τι εννοεί.
4: Λοιπόν, εκεί λοιπόν καλούμαστε να δικαιολογήσουμε τα πτυχία μας. Λέμε καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12. Βρισκόμαστε στο ημίχρονο του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με την Villarban. Το οποίο ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο χαλαρό, πηγαίνει στο ρελαντί, πηγαίνει με άνεση και προηγείται με 56-34 στο ημίχρονο. Θα παρακολουθήσουμε, θα ακούσουμε μάλλον το δεύτερο ημίχρονο σε λίγο από τον Γιώργο Πετρίδη. Ο Γιώργος Γιαννής είναι μαζί μας, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Ο Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Υπενθυμίζουμε τα μηνύματά σας φτάνουν ως εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι: μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας στο κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο media player, η ενότητα on demand και μια φόρμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας τα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο όραμα για 05@yahoo.gr. fightclub2.0, γράφετε για να μας βρείτε την επίσημη σελίδα μας στο Facebook, το επίσημο κανάλι μας στο YouTube. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, αν θέλετε να μας βρείτε στο Instagram, όλο μαζί, ως μία λέξη. Fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης. Και αν τυχόν έχετε μία απορία εκεί που ακούσατε όλα τα διάφορα social media, ναι, δόξα τω Γιαραμπή, TikTok δεν έχουμε ακόμα. Ούτε άλλα ενδεχομένως του διαβόλου πράγματα. Έτσι, γιατί όλο και διάφορα άλλα μπορεί να κυκλοφορούν και να πείτε αυτό το έχετε, ξέρω εγώ το άλλο το έχετε, το έτσι το έχετε. Όχι λοιπόν. Να σας πω επίσης ότι στην πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στοίχηματος, Στοίχημα Nation, σε περιμένει το απόλυτο μπασκετικό δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της Στοίχημα GBL, μπαίνοντας τώρα στο nation.stoίχημα.gr. Θα βρεις το μεγάλο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις ένα Golden Pass που σου εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της Στοίχημα GBL για ολόκληρη τη χρονιά, με μοναδική προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημα. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, εντάξει, το θέμα της ώρας είναι η ιστορία του Κριστιάνου. Δεν θα πρέπει να τη συζητήσουμε. Διαφωνούμε στο θέμα αυτό και θα διαφωνήσουμε. Μπορούμε να τα πούμε. Βεβαίως. Ο Κριστιάνο σηκώθηκε και έφυγε από την αποστολή, τέλος πάντων, της Εθνικής Πορτογαλίας, αφού δεν προπονήθηκε ξέρω για τρίτη τέταρτη μέρα, που βεβαίως λέγανε Πορτογάλοι ψέματα ότι είχε προπονηθεί χωρίς να έχει προπονηθεί. Σηκώθηκε και έφυγε, βγήκε και είπε τέλος πάντων θα τα πω σε κάποια φάση ό,τι έχω να πω, καλή επιτυχία στην Εθνική κτλ. Ο Ζεσούς βγήκε και είπε, που είναι ο μοναδικός που έχει μιλήσει, γιατί ο Ρονάλντο δεν μίλησε στην πραγματικότητα, είπε ότι εγώ μίλησα με τον Κριστιάνο και μου είπε ότι αν θες να παίξω θα παίξω, αν θες να καθίσω στον πάγκο θα καθίσω στον πάγκο, αν θες να πάω στην κερκίδα θα πάω στην κερκίδα. Αυτό είπε ο Ζεσούς, του είπε ο Ρονάλντο. Κάτι το οποίο όπως
5: άλλα είπε ο Ζεσούς τώρα. Τι αυτά είπε ο Ζεσούς.
4: Άλλα
5: είπε ο Ζεσούς.
4: Αυτά είπε.
5: Είμαι ο προπονητής, ναι, του είπα ότι δεν θα παίξει.
4: Ίδιες δηλώσεις.
5: Ναι, δεν είναι ίδιες δηλώσεις αυτό που λες.
4: Πώς δεν είναι, ίδιες δηλώσεις.
5: Του είπα ότι δεν θα παίξει και ότι θα τον πάρω στον πάγκο. Ναι. Αν το χρειαστώ για 30 λεπτά θα παίξει. Αν όχι δεν θα παίξει. Mm-hmm. Ποτέ κανένας παίκτης δεν θα αλλάξει τις ιδέες μου, ούτε εκείνος, ούτε κανένας στο ποδόσφαιρο, ούτε κανένας πρόεδρος, ποτέ μηδέν.
4: Σωστά.
5: Ναι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είπε ότι ο άλλος του είπε άμα κάτσουν, θα κάτσουν εξέδρα. Αυτά όλα, ποιος.
4: Γιατί δεν μπορούν να ισχύουν και τα δύο.
5: Δεν ξέρω. Δεν θα διαβάζω το στυλό σας.
4: Μια χαρά που είναι εσύ. Okay. Επίσης, για ποιο λόγο βλέπουμε το Βασάλο? Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι κακό είναι αυτό?
5: Σε πονάει, σε πονάει ο Βασάλος.
4: Τι κακό είναι αυτό να... Δεν μπορώ να ανοίξω και το στόμα μου.
5: Μην το ανοίξεις τώρα, γιατί επειδή είσαι φουρκισμένος
4: δεν
5: τώρα.
4: Δεν μπορώ, ναι, είμαι πολύ φουρκισμένος. Είμαι με τέτοια πλάνα, ναι, ναι, πολύ φουρκισμένος.
5: Όχι, γενικά είσαι φουρκισμένος, μην ξεσπάσεις εκεί που δεν πρέπει. Επειδή είσαι φουρκισμένος. Κάνε τις αναπνοές σου, κάνε τις ανάσες σου.
4: Πότε θα μου πεις ότι είναι ώρα να ξεσπάσω εκεί που πρέπει ακριβώς?
5: Όταν θα έχεις πάρει τις ανάσες σου και δεν θα μιλάει, το θυμικό, θα μιλάει η λογική. Τότε θα σου πω.
4: Είναι σαν να με περιγράφεις αυτή τη στιγμή.
5: Πραγματικά, ναι, πραγματικά. Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο στο Telecom Center ετοιμάζεται να ξεκινήσει, οπότε πάμε να καλησπερίσουμε ξανά τον Γιώργο Πετρίδη. Χαίρετε ξανά.
6: Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε?
5: Πολύ καλά.
6: Να τα πούμε τώρα, έχουμε λίγο χρόνο. Όλα καλά, εντάξει.
5: Όλα μια χαρά.
6: κάτι θέλω να συμπληρώσω για τον Κριστιανό, αλλά δεν τον αφήνει κόσμο. Γιατί...
5: Όχι, θα τα πούμε απλά. Θέλουμε να έχουμε απλά μετά το τέλος του αγώνα.
6: Εντάξει.
5: Ναι, τώρα.
6: Λοιπόν, εδώ στα δικά μας, μετά τα 20 πρώτα λεπτά, ο Παναθηναϊκός είναι στο συν 22, έφτασε μέχρι το συν 24. Με αυτό το τρομερό τρίποντο του Μαντζούκα. 56-34. Με τον Λευτέρη Μαντζούκα να είναι απόλυτος πρωταγωνιστής, έχοντας 16 πόντους και 4 rebound. Με 4 στα 5 τρίποντα. Έχει σπάσει τα κοντέρ σήμερα ο Στρέχαν Φόρουαρτ. Παναθηναϊκός ξεκινάει με Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Μαντζούκα. Για Μπουσέλε και Μίτογλου. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν είναι χαρακτηριστική αυτή η τελευταία φάση που ο Παναθηναϊκός είχε γύρω στα 7-8 δευτερόλεπτα ακόμα για να κάνει την επίθεσή του. Αλλά ο Μαντζούκας με την αυτοπεποίθηση που είχε από τα συνεχόμενα εύστοχα σουτ πήρε το τρίποντο που άλλε συνθήκε θα τα άκουγε από τον Ομπράντοβιτς. Αλλά επειδή ήταν εύστοχο, τι να του πει. Ο Μίτογλου κερδίζει το φάουλ από τον Φοντζοντάντα. Μαζί με τον Μίλ στην περιφέρεια τη Βιλερμπάν, Κράουντερ στην πεντάδα, ο Κέιλ και ο Μπολομποή. Για τους Γάλλους, ο Παναθηναϊκός έκλεισε το ημίχρονο με 8 στα 14 τρίποντα, 12 στα 20 τρίποντα, αλλά και 8 στα 13 βολές, μαστικός, από την γραμμή. 21-13 τα rebound του Παναθηναϊκού. Γκραντ με τον Μπολομπόη, καλή άμυνα τον Μπολομπόη. Γκραντ από δύσκολες συνθήκες θα στοχίσει, το rebound από τον Κράουντερ. Ποντζοντά θα τρέξει τον εμφυδιασμό, αλλά ο Γκραντ εκεί πέρα πετάγεται και κλέβει την μπάλα. Μήτω γλουτρά εμφυδιασμός για τον Παναθηναϊκό, Μαντζούκας. Ωραία, πάσα στον Καλατζάκη, αλλά αυτό δεν θα σηκωθεί από τα 2-3 μέτρα, γιατί δεν μπροστά και τον Κράουντερ. Βγαίνει προς τα έξω. Χωρίς σκορ στα πρώτα 45 δευτερόλεπτα του δεύτερου μηχρόνου, παραμένει το 56-34. Γκραντ, ωραίο pick and roll με τον Μίτογλου. Αστοχείο μας αυτό από τα 4-5 μέτρα. Καλατζάκη πρώτα την μπάλα εκτός. Είναι για την Βιλερμπάν. Στην εκδίκηση του rebound, Καλατζάκη ήταν αυτός που πέταξε την μπάλα εκτός. 16 πόντους ο Μαντζούκας, 10 Φρανσίσκο και 10 Γκραντ. Για Μποσέλε δεν μπορεί να κλέψει πρώτου Κράουντερ. Ο Κράουντερ, ωραία πάση στον Μπολομπόη. Αστοχείο μας εξεπαφής, μπάλα καταλήγει στον Μίλς. Λίγο ριμπάνω για τους Γάλλους, τρίποντο. Άστοχο το ριμπάνω από τον Καλατζάκη. Που αφήνει στα σίγουρα χέρια του Τζέιαν Γκραντ. Γκραντ, ο Πάουτ με τον Μίτογλου δεν θα εκτελέσει ο Ντίνος, ενώ είχε χώρο και χρόνο. Βγάζει τον Γιαμποσέλε, 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Γκραντ για Μπουσέλε, προς τα μέσα, το θορυκτό, καλάθι, 58-34, άντε να σταματήσει εκεί πέρα. Στους 5, ο Γάλλος δεν έχει πάρει προσπάθεια σήμερα, 2 στα 4 έχει. Ξανά συν 24 για τον Παναθηναϊκό, Μίλς, Αυστραλός, ωραία ενέργεια, καιρό καλάθι. 58-36, έτσι έβγαλε το ψωμί του όλα αυτά τα χρόνια, με τέτοιες ενέργειες. Ο Σικέρδο τα λέγει με τον Μπατίστ τον πάγκο του Παναθηναϊκού, ίδιο των βοηθών του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Για Μπουσέλε με τον... Όπα! Λάθος από τον Γιαμπουσέλε. Δεν κοιτούσε ο Μίτογλου. Κράουντερ κάνει το φάουλο Μίτογλου. Ήταν σε ανισορροπία με τον Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς θα στέλνει τώρα και στον Σιπιόν. Στον Γιαμπουσέλε. Κυκλοφόρησε είτε και το σχετικό βίντεο στα social media της Ευρωλίγκας. Με τον Μπράντοβιτς να τα ψέλνει και να παίρνει το μελιτζάνι χρώμα, να τα ψέλνει στο Μαντζούκα. Μίλς. Το Κράουντερ. Κράουντερ με τον Καλατζάκη. Αμερικανός, ένας αντιμενός. Αλλά ο Καλατζάκης πετάγεται, δουλεύει την μπάλα. Φοβερή άμυνα εδώ από τον πάνω. Χαμήλωσε. Και κλείσε την μπάλα από τον Κράουντερ. Ωραία, πάσα τώρα και στον Γιαμπουσέλε. Εξοχή από κοντά. 60-36 η ροκροτήκη ο Διαμαντίδης. Είναι ξεκάθαρο ότι στο μπάσκετ ο Μπράντοβιτς άμα δεν παίζει άμυνα δεν μπορείς να έχεις ρόλο. Ο Τζοντάντα περνάει. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Ένα ακόμα λάθος για τη Βιλερμπάν. Είναι πολύ καλή άμυνα του Παναθηναϊκού. Δεν δίνει τίποτα εύκολο στη γαλλική ομάδα. Το λέγαμε και με την Παρίκα γιατί δύσκολη ισχύει για σήμερα. Ο Πάρκερ τα συζητάει με τους βοηθούς του. Καλά, συγγνώμη και τη Βιλερμπάν. Ο Πάρκερ υπό την έννοια του ότι είναι πρόεδρος προπονητής. Γκραντ. Ωραία, πάσα στον Γιαμπουσέλε. Θα εκτελέσει για 3. Έξτρα πάσα στον Καλατζάκη. Μόνο στα τη γωνία. Ναι. 63-36 στο λογαριασμό. Και ο Καλατζάκης. Πρώτο του πόντο στο παιχνίδι. Συν 27. Για τον 7ο για πρώτη φορά. Μίλς. Καλατζάκης του κλέβει αλλά με φάουλ. Χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς. Δεύτερο φάουλ του Καλατζάκη. 3 έχει θυμίζει ο Μπάντι από το πρώτο μήχρονο. 2 και ο Μίτογλου. Για την Βιλερμπάν στα 3 ο Γκάτς και ο Πόντς. 63-36, ο Καλατζάκης κάνει ένα πανηγυρισμό, αλλά Κέντρικ Ναν. Εδώ το τρίποντο. Μίλς. Παναγιώτος αλλάζει τώρα, Μίλς με τον Μίτογλου. 10 δευτερόλεπτα. Στραλός προσπαθεί να βρει διάδρομο. Καλά έμεινα από τον Μίτογλου, χαμηλώνει καλά ο Μίτογλου. Τρίποντο από τον Φότζο Ντάντα, εύστοχο. 63-39. Η Βιλερμπάν έχει... έξω από τα 6.75 σηκώσε λίγο για να νοηθεί και λίγο στατιστική εδώ πέρα της Ευρωλίγκας. 5-16 ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 16 πόντους από τα λάθη της Βιλερμπάν, έχει βρει 12 πόντους στο γήπεδο. Και έχοντας και πολύ καλά ποσοστά στα τρίποντα, έχει καταφέρει να δημιουργήσει αυτή τη διαφορά των 24 πόντων τώρα. 63-39, 14 ασίστες σε λάθη Παναθηναϊκός. Γκραντ, 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση των πράσινων. Γκραντ τον Πόλο Μπόι, για Μπουσέλε για 3, όχι αυτό είναι αστοχό σουτ. Περμπάν ψηλά από τον Πόλο Μπόι. Στη γωνία για 3 τώρα ο Σέστινα θα στοχίσει, επιθετικό ριμπάντ όμως από τον Γκέιλ. Φότζο Ντάντα, πάλι από τον Ματζούκα. Για βολές λένε διαιτητές. Δύο βολές για τον γκάρ της Βιλερμπάν. Θεώρησα να μην είχε πάρει τα βήματα. Ναι. Στην πρόσφυγη του Ματζούκα με αριστερό. Δύο βολές για τον Φοντζοντάντα, από τους παίκτες του Παναθηναϊκού που έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο ο Μπόγκα δεν έχει σκοράρει. 10 παίκτες έχουν παίξει. Ο 11ος είναι ο Μωραϊτής, ο 11ος διαθέσιμος. 11 σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Με αυτά τα προβλήματα που έχουν μαζευτεί. Ας όρισε την πρώτη ο Φοντζοντάντα, ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Θα τη βάλει 63-40. Γκραντ. Κατεβάζει για τον Παναθηναϊκό. Καλατζάκης. Μίτογλου. Μακριά το καλάθι. Για να βρασκεί τον Γκραντ και του δίνει την μπαλά. Μίτογλου. Χέρι με χέρι. Γκραντ. Για τρεις μόνος του. Εύστοχος κι αυτός. 66-40. Σε ρυθμούς κατοστάρας ο Παναθηναϊκός. Κέιλ θα βγάλει στον Σέστινα. Εσόν. Περνάει. Φάουλ χαμηλά από τον Καλατζάκη. Τρίτο και του Καλατζάκη. Ήδη ο Ισκέρτο πήγε στον Brothers για το διαδίδυμα του Καλατζάκη. Γύρω του Μωραϊτή, παρατή του Καλατζάκη. Θα πάρει χρόνο και ο Μωραϊτής. Έχουμε πολλές φορές ο Ζέλικο Μπρόντοβιτς. Εμπιστεύεται όλους τους παίκτες του και προσπαθεί να τους κερδίσει όλους. Ειδικά σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν με τις τόσες αποσύσεις που είχε ο Παναθηναϊκός. Θετικό ρυμπάν τώρα από τον Φότζο Ντάντα, βγάζει την μπάλα έξω, σέστηνα για 3, θα στοχίσει, φόλο από τον Φότζο Ντάντα, εύστοχο. 66-42, βραχίζει όμως γκάρτης Βιλερμπάν εδώ. Βρέκει σκορ με φόλο, με κάπως ανορθόδοξο για εκείνον τρόπο. Γκραντ, ωραία πάσα στον Γιαμπουσέρη να το πηγαίνω, αλλά βρίσκει μπροστά το Μάσα ο Γάλλος και βγαίνει προς τα έξω. Παθάρει εντυπωσιακά στο Μωραϊτη, βάζει και αυτό ένα καλαθάκι, 68-42. Μπαίνει και εκείνος στον πίνακα το σκόρερ. Μόνο Μπόγκα λοιπόν δεν έχει σκοράρει. Στους 11 το έχουν παίξει. Φοτζοντάντα. Κέιλ. Ξανά Φοτζοντάντα. Στο χείρ, πάνω από τον Ματζούκα. Πέμπτο rebound για το Λευτέρι. Ματζούκα. Να δούμε αν είναι και αυτό ρεκόρ. Σοφαρίζει το ρεκόρ του σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Μίτογλου καλάθι, πολύ ωραίο με τον Μάσα μπροστά του μετά το pick and roll. 70-42, συν 28 για πρώτη φορά στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Όσο πάει και ξεφεύγει η ομάδα του Ζότς. Μεσόν, πολύ ωραίο καλάθι από την καλή πάσα του Σεστίνα. 70-44. Ο Μπεσόν δείχνει καλά στοιχεία σήμερα για την Βιλερμπάν. Έχει 8 πόντους. Ένα παιδί που είναι στα 25 του. Μίτογλου σε ψηφίσει τον βολό. Α, είναι πολλά από το Μίτογλου. Κλέβουν οι Γάλλοι και ο Κέιλ θα καρφώσει για το 70-46, Λεσόν ο οποίος πέρασε την περιορισμένη σεζόν στην Τοφασβούσα. Τώρα θα είναι κάποιος του Μωραήτη, πέφτουν κάτω και οι δύο. Μωραήτης βρίσκει το Μητόγλου. Μαντζούκας για τρεις. Μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, παίρνει και βγαίνει, αλλά είναι και ο Γιώπουσέλα πάρει το θετικό rebound και να κερδίσει το φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές. Το έκαναν δύο φάουλ εκεί πέρα, πέρασαν πάνω του και ο Φότζο Ντάντα και ο Μάσα. Τρεις αλλαγές ετοιμάζει ο Ζότς. Για να δούμε. Θα το δούμε μετά το time out, το τηλεοπτικό time out. Παναθηναϊκός είναι στο συν 24-70-46, 3 και 16 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Ο λόγος εσάς, παιδιά, στο στούντιο του Big Wings FM. Επιστρέφουμε για τη συνέχεια του αγώνα.
4: Εντάξει. Υγιεινός περίπατος.
5: Ναι, και πολύ βολικό όπως έχει πάει το παιχνίδι μέχρι τώρα, γιατί θυμίζω ότι έχει μάτς μεθαύριο Παναθηναϊκός πάλι.
4: Ναι.
5: Έχει ένα περιορισμένο rotation που μπορεί να γίνει λόγω των απουσιών, οπότε όσο πιο, ξέρεις, χαλαρά μπορέσει να βγάλει το παιχνίδι, μοιράζοντας το χρόνο, βάζοντας ακόμα και το Μωραΐτη μέσα για να ξεκουραστούν τα γκάρκ, κέρδος θα είναι για το μεθαυριανό αγώνα.
4: Προφανώς.
5: Ειδικά τώρα που έχει πέντε απουσίες, ας πούμε, σημαντικές και παίκτες οι οποίοι προφανώς δεν θα επιστρέψουν μέσα στην εβδομάδα αυτή. Έχουν μέρες ακόμα, νομίζω μετά τις 10 Οκτώβρη θα αρχίσει να μετράει επιστροφές ο Παναθηναϊκός. Οπότε όσο μπορεί να μοιράζει χρόνο και να παίρνει παιχνίδια χωρίς να αγκαζώνει, είναι κέρδος για όλους, και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό προφανώς, ο οποίος βέβαια έχει λιγότερα προβλήματα τραυματισμών. Έχει ουσιαστικά, νομίζω, μόνο το Μιλουτίνοφ εκτός. Οπότε είναι σημαντικό να έρχονται νίκες, να έρχονται άνετα και να έρχονται και με έναν τρόπο που δίνει τη δυνατότητα στους προπονητές να μοιράζουν τον χρόνο και να ξεκουράζουν παίχτες όταν υπάρχουν παιχνίδια ένα-δύο μέρες.
4: Τρία λεπτά πριν την λήξη, με συγχωρείτε, της τρίτης περίοδου, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας είναι στο 52-69. Το μοναδικό άλλο παιχνίδι της Ευρωλίγκας που διεξάγεται απόψε μαζί με αυτό του Παναθηναϊκού. Ενώ για το Eurocup, στο πρώτο γκρουπ, λίγο πριν το ημίχρονο, Μπούργος Τσεντεβίτα είναι στο 37-29. Για το δεύτερο γκρουπ, Τενερέφη Τουρκ Τέλεκομ 26-22. Ρώμα Ουνιβερσιτατέα Κλούζ 27-18. Και Νάπολη Μπούργκ στο 54-45. Επιστρέφουμε στο Γιώργο Πετρίδη.
6: Επέστρεψαν και οι πεντάδες για τη συνέχεια του αγώνα. Αλλαγές από τον Ζότς. Συνεχίζει τώρα με τρεις περιφερειακούς, Μωραήτη, Μπάντιο και Φρανσίσκο. Θα περάσει και ο Ροκαβόπουλος μετά τις βολές, αντί του Γιαμπουζέλα δηλαδή. Στη γραμμή ο Γάλλος. Παναθηναϊκός αναλογικά, αν το δούμε καλύτερα, στο δίποτα και τρίποτα παρά βολές. Έχει 8-13 από τη γραμμή, 16-26 δίποτα και 10-17 τρίποτα. Ο Γιαμπουζέλα βάζει προς το πάνω την πρώτη, 71-46 για την Βιλερμπάν. Πρώτο σκόρερ είναι ο Μπεσόν με 8. Με τον Παναθηναϊκό 3 παίκτες με διψήφιο. Βάζει για δεύτερο για Μπουσέλε, 72-46, 9 για Μπουσέλε. Πάει στον πάγκο τώρα για να πάρει ανάσες, ο Ροκαβόπουλος θέση του. Δεν ξέρω, παιδιά, αν συμφωνείτε και ίσως ο Κώστας να το έχει παρατηρήσει περισσότερο, το rotation του Μπράντοβιτς και ο τρόπος που χρησιμοποιεί τους παίκτες του και τις πεντάδες του είναι πραγματικά σεμιναριακός. Ήδη έχει χρησιμοποιήσει και τους 11. Κανείς δεν έχει παίξει πάνω από 20 λεπτά, ο Μαντζούκας έχει παίξει 19. Μπεσόν, Μαντζούκας που είναι και στον πάγκο τώρα. Μπεσόν με τον Μίτογλου, 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Βερμπάν. Συστήνα με τον Μωραήτη. Αφήνει στον Walters πάνω σε άμυνα για 3. Αστοχή, ο Σέστινα και το follow. Μετράει, ο Ρογκαδόπουλος την κάνει καβάλι το χέρι του μέσα από το διχτάκι. Αλλά δύο χαμένα ειδικά ρεμπάντους είναι και λόγος εδώ πέρα τώρα για τον Μπράντοβιτς να τα ψάλει για λίγο σπέκτρος. 72-48. Φρανσίσκο με τον Μπεσόν, το περνάει, φαουλ, τέταρτο ομαδικό για την Βιλερμπάν. 2-38 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Αναφορά από την πλάγια γραμμή. Μίτογλου και Φρανσίσκο συζητούν εκεί πέρα για την επίθεση. Παναθηναϊκός τώρα με τρεις γκάρτ, Μωραήτη, Μπάντιο, Φρανσίσκο, στο 4 τον Καβόπουλο, στο 5 Μίτογλου. Μίτογλου παίρνει μπαλά. Αφήνει στο Φρανσίσκο, 2-35 για το 10 λεπτό. Δεν μπορεί να σταματήσει ο Μπεσόν, του κάνει το φάουλ και το στείλει και στη γραμμή για δύο βολές. Είναι αυτό το πρώτο βήμα του Φρανσίσκο εκπληκτικό. Δεύτερο φάουλ του Μπεσόν. Ο Λεσόρ επιστρέφει, ο Μίτογλου πάει στον πάγκο. Δύο βολές για τον Φρανσίσκο τώρα, 72-48, 2-33. Ο Λεσόρ παίρνει κάποιες οδηγίες από τον Ζότς. Αστοχίζει την πρώτη Φρανσίσκο. Ο Σέλλος για γκάρτ δεν έχει καλό ποσοστό ο Φρανσίσκος σε επίπεδο βολίκας, γύρω στο 78% στο από τη γραμμή. Τον βολό, την καριέρα του. Σήμερα έχει μία στις δύο, ετοιμάζεται για τη δεύτερη τώρα. Σε αυτό το ζευγάρι. Θα τη βάλει. 73-48. Η μεγαλύτερη διαφορά ήταν το συν 28 για τον Παναθηναϊκό. Έχει παγιωθεί πάνω από τους 20 πλέον. Μας από κοντά στο κέντρο πάνω από το Λεσόρ που αφήνει στο Μονάιτι. Πέντε χρόνια ο Μωράιτης που επέστρεψε φέτος στον Παναθηναϊκό μετά τον δανεισμό του. Στον Ηρακλή. Μπάντιο. Φρανσίσκο. Βάλα στο πρώτο του Μάσα. Νέα 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Αναφορά από την πλάγια γραμμή από τον Μωράιτη. Ήσυχος τώρα στον πάγκο ο Ζότς. Βλέπει τον Παναθηναϊκό του να έχει διαλύσει την Βιλερμπάν. Μωραϊτης από τον αριστερό διάδρομο. Τζάμπολ με Μωραϊτη και Λάιτη. Στα 5 δευτερόλεπτα το τέλος της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Ο Λάιτη έβαλε πολύ έξιμα τα χέρια πάνω στην μπάλα. Και πάει στον Τζάμπολ με τον Μωραϊτη. Έχει πλεονέκτημα ο Λάιτη, ο φορβόρ της Βιλερμπάν. Σε ύψος. Για να δούμε αυτό το τζάμπολ στη γραμμή των βολών που κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Λάιτι και Μωραϊτης. Μπάλα είναι. Προλαβαίνει τελικά ο Γόλτες. Οπότε κατοχή για τη Βιλερμπάν. Κέρδισε τον τζάμπολ ο Λάιτι. Γόλτες έρχεται προς τα μέσα. Λέει up, καλάθι. 73-50. Χαλαρή άμυνα του Παναθηναϊκού εδώ. 1-45 για το φινάλε της τρεις περιόδου. Φρανσίσκο. Φρανσίσκο με τον Μάσα, με τις αλλαγές, Μωραϊτη στη γωνία, πασάρι στον Λεσόρ με τον Μπεσόν, double την πάνω στο Γάλλο, εξτραπάς από τον Μωραϊτη στον Μπάντιο, Φρανσίσκο, υπομονή στην επίθεση του Παναθηναϊκού, Φρανσίσκο όμως πρέπει να πασάρει να εκτελέσει, δίνει στον Μωραϊτη για τρεις, αυτό θα στοχίσει, σε ελεύθερο τρίπο, τον Μπάντιο παίρνει το επιθετικό rebound, αστοχή εξ επαφής, δεύτερο rebound από τον ίδιο. Φρανσίσκο για τρεις, βεβαίως. 76-50. Ό,τι δεν μπόρεσε να κάνει ο Μπάντιο το έκανε ο Φρανσίσκο. Που φέρνει και πάλι το Παναθηναϊκό στο 26. Walters. Καλή κυκλοφορία της μπάλας εδώ από τους Γάλλους. Μπεσόνα στοχή στο τρίποντο. Ψηλά το ριμπάντο από τον Λεσόρ. Που αφήνει στον Μπάντιο. Τελευταίο λεπτό του τρίτης περίοδου. Μπάντιο με τον Σεστίνα. Τώρα με τον Μάσα. Πάλι από τον Σεστίνα στον Λεσόρ. Αφού υπήρχε ξεκάθαρο πλεονέκτημα για τον Γάλλο. Που θα πάει στην γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Δεν είναι και το φόρτι του, ειδικά σήμερα έχει 3-6. Αλλά έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό μάτς και ο Γάλλος. Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού, είναι από τους πολλούς Γάλλους που πάμε στο ρόστερ. Βάζει την πρώτη βολή τώρα. Μπεσόρ έχει 4 πόντους, 5 rebound, 2 assist. Και 5 κερδισμένα φάουλ. Θα τη βάλει και τη δεύτερη. Πρώτο ζευγάρι βολών εύστοχο από τον Γάλλο, 78-50. Η διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή της. Λάιτι. 40 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Συστήνα στον Λάιτι. Στην αντίνα πλευρά για τρεις αυτός. Θα βρει στόχο 78-53. Έχουν σκοράρει και 12 παίκτες της Βιλερμπάν. Αλλά δεν υπάρχει κανείς με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Πάρκερ φαίνεται να έχει αποδεχτεί τη μοίρα της ομάδας του. Φρανσίσκο, πολλές τρίπλες, ζαλίζει εκεί τον Μάσα και βγαίνει προς τα έξω, είναι σουτάρι τρίποντο. Αχ, μπάλα μπήκε και βγήκε, αλλά ο Ροκαβόπουλος ένα follow, 80-53. Εδώ θα ήταν highlight, αν έμπαινε αυτό το τρίποντο του Φρανσίσκο, πραγματικά ζάλισε τον Μάσα. Πίσω παίρνει τώρα το πιθυκό rebound, βγάζει έξω τον Light, από τη γωνία για τρεις, εύστοχος. 80-56, φινάλε τρίτης περίοδου με το σκορ και τη διαφορά να είναι στο σύν 24, 80-56 για τον Παναθηναϊκό. Από ό,τι φαίνεται, τελευταίο δεκάλεπτο θα έχει διαδικαστική, έτσι, διαδικαστικό χαρακτήρα για τους πράσινους. Ο λόγος σας, παιδιά, επιστρέφουμε σε ένα-δύο λεπτά για την τέταρτη και τελευταία περίοδο.
4: Για κάποιο λόγο έχει χάσει το ενδιαφέρον του παιχνίδι.
5: Εντάξει.
4: Από την αρχή. Την ανταγωνιστικότητα.
5: Όχι
4: το ενδιαφέρον.
5: Κοιτάξτε. Ως φίλος της ομάδας, επειδή πέρυσι δεν πρέπει να υπήρχαν πάνω από 2-3 παιχνίδια τα οποία να τα είδα ήρεμα.
4: Αλήθεια είναι.
5: Και είμαστε συνέχεια μετά τον 20-30 παλμούς. Ναι, ακόμα και τέτοια παιχνίδια που έλεγε σε παιδί μου δεν μπορεί. Γινόντουσαν με έναν τρόπο ντέρμπι. Κάπως θα καθάριζε στο τέλος. Κάπου περίμενε ένα ξέσπασμα. Δεν είναι κακό για την ψυχική υγεία των ανθρώπων κάποια παιχνίδια να τελειώνει και από την τρίτη περίοδο να πηγαίνει διαφορά στους 25 πόντους και μετά να είσαι χαλαρός. Δεν πειράζει. Έχουμε μεγάλη ζώνη μπροστά, θα έχουμε συγκινήσεις. Άσε για κάποια παιχνίδια να είναι ήρεμα.
4: Ναι.
5: Αυτό.
4: Ειδικά τώρα αυτά τα πρώτα τα ωραία.
5: Τα πρώτα και σου λέω. Τα πρώτα και με την κατάσταση όπως είναι με τις απουσίες και με όλη αυτή την ιστορία που ξέρεις. Πάντα βάζει την ομάδα σε μια πίεση. Το περιορισμένο rotation, οι 10 παίχτες όλοι και όλοι. Οι 5 απουσίες, όλο αυτό το πράγμα είναι, ξέρεις, είναι δύσκολο. Δεν μπορεί να πατήσει κάπου την Πανανόφλουδα.
4: Όχι αυτή τη βδομάδα πάντως.
5: Ελπίζω.
4: Οι ελληνικές ομάδες.
5: Ναι. Έχουμε και άλλα παιχνίδια.
4: Μέχρι εδώ. Λοιπόν, τέλος τώρα της περίοδου και στο παιχνίδι της Μακάμπη με την Μπεσίκτας, 63-78 είναι εκεί. Το Μπούργος της Εντεβίτας, 43-40 για το EuroCup τώρα. Το Τενερίφη Τουρκ Τέλεκομ 31-32. Το Μάξιμα Ρώμα Ουνιβερσιτατέα Κλούς 38-18. Και το Νάπολι Μπούργ 58-48. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Από ό,τι βλέπω. Δεν έχουμε.
5: Εντάξει, είναι εντυπωσιακό το 63-78 της Μακάμπη με την Μπεσίκτας. Από την άποψη ότι η Μπεσίκτας είναι, ας πούμε, καινούργια ομάδα στην Ευρωλίγκα. Τη Μακάμπη περιμέναμε να δούμε πόσο μπορεί να είναι φέτος ανταγωνιστική. Δεν είναι καλό μαντάτο αυτό. Θυμίζω, Μακάμπη έρχεται μεθαύριο στο Telecom Center για να παίξει με τον Παναθηναϊκό.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, πάμε και πάλι στον κύριο Πετρίδη.
6: Μόλις ξεκίνησε η τέταρτη περίοδο στο Telecom Center, 80-56 θυμίζει το σκορ. Επίθεση για την Βιλερμπάν, Παναγιώτη Φρανσίσκο Μωράιτη Μπάντιο, Ροκαβόπλο και Λεσόρ. Τρίποτα από την κορυφή από τον Πόντς, αστοχό. Rebound από τον Μωράιτη, που βγάζει την μπάλα εκτός εκείνος, όμως δεν κράτησε καλά. Μπάλα. Η Βιλερμπάν, η οποία σούταρε με 47% στο πρώτο μάτς, σήμερα έχει 7 στα 24, έτσι από τα 75. Το πρώτο μάτς σήμερα έχει 7 στα 24, έτσι από τα 75.

Παλαβόπουλος. Πότε μπάλα απ' έξω. Παλαβόπουλος άμαλα με τον εαυτό του γιατί είναι εκτέλεσε. Όλο το Telecom Center τώρα στο πόδι. Τραγουδά το γνώριμο σύνθημα των φίλων του Τριφυλιού. Αναφορά από την τελική γραμμή από τον Πάτιο. Αυτό το συγνώρισα από παιδί μικρό που τραγουδούν φίλοι του Παναθηναϊκού. Φρανσίσκο παίρνει το σκρίνο από το Λεσόρ. Μπάντιο, 7 δευτερόλεπτα. Ωραία πάσα Μωραήτη. Καθίσει με τη σειρά του Λεσόρ. Δεν θα την συγκρατήσει ο Γάλλος, λάθος. Νομίζω ότι πρέπει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παίρνει ο Μωραήτης από τον Μπράδοβιτς. Και τώρα τα ψέλνει ο Μπράδοβιτς του Μωραήτη. Ακούτε τι γίνεται. Καλημέρα. Μια πολύ ωραία εικόνα, μια μικρή φίλη Παναθηναϊκού με τον πατέρα της Walters. Ωραία στον Μάσα, φλότερ καλά αυτή, 80-60. 4-0 από την Βιλερμπάν στην έναρξη της τέταρτης περίοδου. Λέγει διαφορά στους 20 η γαλλική ομάδα. Μωραήτης. Μωραήτης. Στον Καβόπουλο. Το Λεσόρ, από κοντά αυτός, φάουλ, δεν μπορούν να σταματήσουν με τίποτα οι Γάλλοι. Δύο βολές για τον σέντερ του Παναθηναϊκού. Ο Μωραήτης ήδη έχει παίξει 6-7 λεπτά σήμερα. Οι οδηγίες του Ζώτ, τις προσωπικές οδηγίες του Ζώτ του Μωραήτη. Αν κατάλαβα καλά, για την προηγούμενη φάση του ζήτησε να σουτάρει. Δεν έπρεπε δηλαδή να πασάρει στο Λεσόρ, αφού πήρε την μπάλα με καλές προϋποθέσεις για σουτ. 8-35 για το φινάλε αυτής της αναμέτρησης για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ο Λεσόρας έχει στην πρωτοβολή, παραμένει το 80-60. 13-20 και ο Πανέκος από τη γράμμη του Πολών. Το λέω και νωρίτερα, καλύτερα να μην πηγαίνει εκεί σήμερα. Βάζει δεύτερη ο Γάλλος. 81-60. Έχει 6 στις 10 ο Λεσόρας από τη γραμμή. 6 πόντι, 5 rebound, 2 assist, 1 τάπα. Ωραία φάση από τη Βιλερμπάν και το καλάθι από το Λάδι. Έχει χαλαρώσει η άμυνα του Παναθηναϊκού τώρα. Και ο Μπράντοβιτς πάει στους βοηθούς του. Το κάτι συζήτησε. Θα βάλει τον Μπόγκα για το μάτς. Η διαφορά μετά από ώρα πέφτει κατά από τους 20-81-62. Φρανσίσκο με τον Μάσα και να τον σπρώχνει. Ο Φρανσίσκο όμως κρατάει την μπάλα. Πασάρει στο Λεσόρ. Και το πρώτο καλάθι του Λεσόρ εντός παιδιάς από την ωραία συνεργασία με τον Φρανσίσκο. 83-62. Λάιτι, πάλι από τον Μωραήτη. Νομίζω θα πάει στον πάγκο Μωραήτης. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Ανεψυχώνει ο Μπράντοβιτς και του δίνει και κάποιες οδηγίες. Στην άκρη του πάγκου. Κυρίως για το τι ήταν διστακτικός. Σιγά περίπτωση είναι επίδοση του Παναθηναϊκού. Walters περνάει, lay up, ωραίο. 83-64, ωραία ενέργεια από τον Walters. Δεν μπήκε δυνατά πάνω του Μπάντιο. Είπαμε, είχε αλλανώσει με τον Παναθηναϊκού με διαφορά και στους 20 πόντους. Λίγο πάνω, λίγο κάτω από τους 20. Φρανσίσκο 7-40 και το φινάλε του αγώνα. Φρανσίσκο μπάλα στο Λεσόρ με τον Σεστίνα. Είναι στο έξω ο Γάλλος, γυρίζει με 2 τώρα παίξει πάνω του, κερδίζει ένα φάουλ από τον Πόντς. Εδώ πρέπει να του γίνει 3-4 φάουλ του Λεσόρ, από Σεστίνα και Πόντς. Τον έσπρωγναν. Μία με το αριστερό χέρι ο Σεστίνα. Στη συνέχεια έρχεται ο Πόντς. Έβαλε τα χέρια του πάνω στα χέρια του Λεσόρ. Τρίτο φάουλ της Βιλερμπάν, 5ο του Πόντς. Από το παιχνίδι που βάλετε. Ξέρετε Μάσα. Όντα 3-64, ζώνη για τη Βιλερμπάν. 2-3. Μπάντιο, μόνη μόνο στην εκτελή. Θα στοχίσει ο Ρογκαβόπουλος ψηλά το παιδικό rebound και καλάθι. 85-64 στους 10 και ο Ρογκαβόπουλος. Τέταρτος, ναι, τέταρτος πέφτει πάνω να ακούμε τη σφαίρα των πόντων. Μάσα μακριά το καλάθι. Γίνεται ο Walters. Με το Ρογκαβόπουλο, 9 δευτερόλεπτα είναι η επίθεση της Βιλερμπάν. Σταυρωτές από Walters. Δεύτερη σταυρωτή, εκτελεί για 3. Θα αστοχίσει το rebound, θα το πάρει ο Λεσόρ. Θα κατεβάσει και την μπάλα. Μπάντιο. Μπάντιο με τον Σεστίνα.

0: Αρχιμής Μάτς Λεσόρ Λάιτι, το διαβάζω μπάντιο. Τώρα έχει το Μάσα για τη βοήθεια. Δεν είναι καλή πάσα του Λεσόρ. Ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό, ο Μάσα πάτησε την τελική γραμμή. Ζητάει συγγνώμη ο Λεσόρ από τον Μπράντοβιτς, γιατί ξέρω θα τα ακούσει. Ο Γάλλος ήταν χαρακτηριστικό ότι επειδή ξέρω θα τα ακούσει από τον Μπράντοβιτς, από μόνο σου γύρισε και είπε συγγνώμη στον προπονητή του. Γιατί ήταν καλή πάσα του Λεσόρ προς τον Μπόγκα. Τώρα δείτε στη γραμματεία γιατί. Για το χρονόμετρο. Δεν ξέρω αν έχεις δει στη challenge ο Parker. 85-64, 6-50 για το φινάλε. Περισσότερη ευκαιρία προπονητές να δώσουν οδηγίες, να σχεδιάσουν κάποια πράγματα στα πινακάκια τους. Να δώσουμε και εμείς, αφού βρήκαμε εμείς την ευκαιρία, κάποια στατιστικά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον. Παναθηναϊκός σουτάρει με 11 στα 21 τρίποντα. Και 10... Είναι λίγο αυτό, είναι μεγάλο πρόβλημα που δεν είναι ούτε στατιστική. 11 στα 22 τρίποντα και 19 στα 30 δίποντα. 14-21 βολές για τους πράσινους. Τα rebound είναι 30-23 για τον Παναθηναϊκό. 19 στα 10 λάθη ο Παναθηναϊκός, 16 στα 10 λάθη η Βιλερμπάν. 85-64 έχουμε time out, 6-5 για το φινάλε του αγώνα. Οπότε δίνουμε το λόγο σας, παιδιά, και επιστρέφουμε σε ένα δύο λεπτά για τη συνέχεια της αναμέτρησης.
1: Λοιπόν, συνεχίζεται το...
2: Η χαλαρουίτα.
1: Χαλαρή κατάσταση.
2: Η χαλαρουίτα.
1: Λοιπόν, για το παιχνίδι αυτό μένει να μάθουμε το τελικό σκορ στην πραγματικότητα και να δούμε αν θα υπάρξουν και άλλες αφορμές για τον Ομπράντοβιτς να ροδοκοκινήσει νωρίτερα στη φάση του Λεσόρ, ας πούμε, που έκανε κοντινό στον Ομπράντοβιτς. Δεν ήταν και πολύ χαρούμενος. Και αυτό όλο, ξέρεις, επειδή κάποιος μπορεί να τους ξενίζει, εγώ πάντα θα θυμίζω ένα περιστατικό που είχε τύχει να το ζήσω στη χρονιά που είχα δουλέψει στο ΆΚΑ με τον στον Παναθηναϊκό, το 2008-2009, σε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος, διαφορά στους 20-25 πόντους. Είχε πάρει ένα time out για να ρίξει κάτι σε μια τελευταία επίθεση. Δεν θυμάμαι τον αντίπαλο, κάποια ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος, όχι όμως ντέρμπι. Mm-hmm. Δείχνει ένα σύστημα, δεν το εκτελούν το σύστημα οι παίκτες, τελειώνει το παιχνίδι και το τι στόλισμα τους έριξε μετά. Σε παιχνίδι 25 πόντων, ξαναλέω. Mm-hmm. Όλο αυτό έχει μια λογική, ότι σου δίνουν το σύστημα σήμερα σε ένα χαλαρό παιχνίδι, γιατί αυτό το σύστημα αύριο σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να είναι τελευταία επίθεση που θα κρίνει την νίκη, θέλουν να το εφαρμόσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, όλο αυτό που σε κάποιους φαίνεται too much, ότι γιατί ας πούμε να φωνάζει έτσι σε ένα μάτς 25 πόντων, επειδή έγινε μια λάθος πάσα, έχει τη λογική του. Όλα γίνονται με μια λογική από τους προπονητές. Ακόμα και το πότε θα φωνάξουν και τι θα πούνε, έχει μια λογική. Γιώργος Πετρίδης και πάλι.
0: Άρχισε το μάτς, παραλίγο γίνεται το λάθος για τον Παναθηναϊκό. 7 δευτερόλεπτα, Φρανσίσκο 5 τώρα, για να μην τα κάνει ο Γάλλος με τον Μάσα μπροστά του. Μπαίνει προς τα μέσα, αλλάζει χέρι και λύνει ωραία τη φάση. 87-64. Πραγματικά ο Φρανσίσκο σφιστά έχει φτάσει πάλι τους 16 πόντους. Χωρίς να έχει φορτσάρει, 4 στα 5 δίποτα, 2 στα 4 τρίποτα, 2 assist, 1 rebound. Τρίποντο από τον Κέιλ, θετικό rebound από τον Μάσα. Συστήνα, θέλεις για 3. Το βάλει αυτός. Γι' αυτό πληρώνεται στην καρδιά του Συστήνα, γιατί είναι καλό σουτέρ. 87-67 στους 11. Πρώτο σκορ για τη Βιλερμπάν. Μαντιό. Φρανσίσκο από την κορφή μόνος του για 3. Ναι. 90-67. 19 από τον Φρανσίσκο, καλή συνεργασία με τον Μπάντιο. Κοστίασης για τον Παναθηναϊκό. Συστήνα 5-45 για το φινάλε. Μόνο Μπόγκα δεν έχει σκοράρει από τους 11 παίκτες του Παναθηναϊκού που έχουν αγωνιστεί. Φάλα από τον Λεσόρ στον Μάσα. 5-42. Αφέρει ο Κέιλ. Συστήνα. Παναθηναϊκός τώρα με Φρανσίσκο Μπάντιο, Ροκαπόπουλος στο 3, Μπόγκα στο 4, Λεσόρ στο 5. Ο Τζοντάντα. Ο Κέιλ στα μέσα, τον κλείνει καλά ο Φρανσίσκο. Λάιτ για 3, η τάπα από τον Ροκαβόπουλο, εξαιρετική αμυντική προσπάθεια από τους πράσινους. Ροκαβόπουλος, Λεσόρ, καρφωστή, όχι, λέει απ. Και αυτό μια χαρά είναι. 92-67, ωραία φάση εδώ από τους πράσινους, ουσία και θέαμα που λέμε. Ο Τζοντάντα στο κύτρο ριμπάντ από τον Λεσόρ. Εδώ μια καραμπόλα ευνοεί τον Λεσόρ όμως. Πήγε να κλέψει ο Λάιτ, θα καταφέρει μπάλα με ταμπλό. Κατέρεξε ο Λεσόρ. Μπόγκα από κοντά και εκείνος του λογαριασμό. 94-67 και σήμερα όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού σκοράρουν. 5 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Στο σύν 27 και πάλι το τριφύλι. Time out από τον Άντωνι Πάρκερ. Πανεκός πραγματικά είναι ώρες ώρες απολαυστικός και ξεκινάνε τα πάντα από την άμυνα του. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, έχει κάνει πάλι ένα πολύ καλό μάτς αμυντικά, όπως και με την Παρή. Παιδιά, λόγω σας και επιστρέφουμε σε ένα δίλεπτο για τη συνέχεια.
1: Ξεκινάει από την άμυνα του και είναι και η αρχική πεντάδα που επιλέγει σε αυτά τα παιχνίδια ο Μπράντοβιτς, που δίνει το σύνθημα για το τι θέλει από την ομάδα του στο ξεκίνημα. Δηλαδή το ξεκίνημά του στα παιχνίδια αυτά είναι με Γκραντ, είναι με Μίτογλου, με Ματζούκα, με Καλαϊτζάκη, με Γιαμπουσέλε, δηλαδή με μια ομάδα η οποία μπορεί πρώτα απ' όλα να παίξει καλή άμυνα. Στη συνέχεια ρίχνει τα πιο βαριά χαρτιά, ας πούμε, στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή μετά περνάει ο Φρανσίσκο, μετά περνάει ο Μπόγκα, ο Λεσόρ, παίχτες οι οποίοι μπορούν με μεγαλύτερη ευχέρεια να βάλουν την μπάλα στο καλάθι θεωρητικά. Από την άμυνα του, αυτό δούλεσε και από τα φιλικά και από την προετοιμασία ο Μπράντοβιτς. Αυτό που ήθελε πρώτα απ' όλα να έχει να πατάει η ομάδα πάνω είναι μια καλή αμυντική λειτουργία. Το βλέπουμε αυτό. Και όταν τα πράγματα στην άμυνα γίνονται όπως πρέπει και παίρνει και τα rebound η ομάδα, μπορεί να κάνει και ωραία πράγματα μπροστά. Δεν είναι η αντίπαλη που έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα ενδεικτική του τι θα δούμε στην πορεία. Δεν είναι μεγάλα ονόματα. Ωστόσο, το να μπορείς με σοβαρότητα να ξεπερνάς δύο παιχνίδια χωρίς να αγχώνεις σε κανένα σημείο, με μεγάλες διαφορές, με καλή διαχείριση, είναι πάντα χρήσιμο στο ξεκίνημα μια σεζόν. Επιστροφή στο Telecom Center.
0: 5 λεπτά και 2 λεπτά και το φινάλε του αγώνα. 94-67. Πανεκκλησίας είναι 27. Έχει ένα πάρτι κοντά στην Βιλερμπάν και φλερτάρει και με την κατοστάρα. Επίδυση τώρα για τους Γάλλους. Light. Είναι στον Κέιλ. Δεν άλλαξε πεντάδα ο Ζότς με Φρανσίσκο. Νέα καλή άμυνα, αλλά μπάλα καταλήγει στον Κέιλ. Πίσω να αφήσει καλά, θα πάρει και το φάουλ. Εδώ τον άντεχος ο Πανεκκλησίας, γιατί πήγε για το κλέψιμο ο Λεσόρ. Είδα τον Μπράντοβιτς, ο οποίος με ένα thumbs up είναι σαν να λέει στον Λεσόρ μπράβο για την άμυνά σου. Τον πούλησε η μπάλα που λέμε. Έκανε το κλέψιμο αρχικά ο Λεσόρ, αλλά στη συνέχεια μπάλα κατέληξε και πάλι στον Κέιλ. Δεν ολοκλώθηκε δηλαδή το κλέψιμο του Λεσόρ. Κολέ και Πάρκερ τα λένε στον πάγκο της Βιλερμπάν. 4-46, ο Κέιλ αστοχή στην βολή. Μπάλα καταλήγει στον Μπόγκ, να πει μαζί του bound. Διαδικαστικά 4-40. Πάντως Κώστα, αυτό που έλεγες είναι ότι ο Παναθηναϊκός σε αυτές τις δύο πρώτες του αναμετρήσεις στην Ευρωλίγκα δεν είχε αφήσει το παραμικρό περιθώριο στις ομάδες που αντιμετώπισε να ελπίζουν, όχι να διεκδικήσουν, να ελπίζουν ότι θα διεκδικήσουν κάτι από το μάτς. Έτσι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ειδικά από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει και σημαντικές και τεράστιες απουσίες. Δεν δυσκολεύεται καθόλου. Ο Ρογκαβόπουλος στους 12 να καταπέτυχε, 96-69. Μάσα, γυρίζει με το αριστερό, θα στοχίσει. Rebound επιθετικό από τον Κέιλ, Μάσα από κοντά. Ο Ρογκαβόπουλος πρόχνει την μπάλα, καταλήγει πάλι στον Μάσα. Με τη δεύτερη θα το βάλει. Θα μετρήσει το καλάθι. Όχι, δεν θα μετρήσει το καλάθι, διορθώνω. Ο Μάσα αντικανονικά παρενέβη εκεί. Ειδή σταμάτησαν τη φάση. Εγώ νομίζω ότι έβαλε το χέρι του μέσα από το διχτάκι ο Ρογκαβόπουλος. Αλλά παραμένει το 96-69. Φρανσίσκο στον πάγκο.
1: Επειδή το έκανε πριν, δηλαδή ο Ρογκαβόπουλος πρέπει να το κάνει και τώρα.
0: Ναι. Πάει στον πάγκο ο Φρανσίσκο, τον αγκαλιάζει ο Μπράντοβιτς. Επιστρέφει ο Μωραϊτης και χειροκροτείται από το όλο το Telecom Center ο Φρανσίσκο με 19 πόντους. Και πολύ καλά ποσοστά. 4 στα 5 δίποτα, 3 στα 5 τρίποτα, 2 assist, 2 rebound. Αλλά θα σώσει και ένα λάθος. Μωραϊτης στο Λεσό. Πετάει το Κέλ και του βγάζει μπάλα εκτός. 7 δευτερόλεπτα γίνεται στο Παναθηναϊκό. Τώρα ο Παναθηναϊκός με Μωραϊτη, Μπάντιο, Λογκαβόπουλο, Μπόγκα και Λεσόρ. Έχει γίνει ένα λάθος τώρα στον νοικοκόπη. Είναι καλή, 96-71. Η γραμματεία αυτό ακριβώς ζητάει από τους διαιτητές να πάνε εκεί να συζητήσουν τι ακριβώς έχει γίνει για την προηγούμενη φάση. Γιατί οι διαιτητές δεν εξήγησαν καλά στους ανθρώπους της γραμματείας τι ακριβώς χρειάζονται στην προηγούμενη φάση. Αυτό που σας είπαμε, δηλαδή φάνηκαν να σταματούν το παιχνίδι θεωρώντας ότι ο Ρογκαβόπουλος, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μετράει το καλάθι το προηγούμενο του Μάσα. Τώρα οι διαιτητές ξέρουν και στον Πάρκερ τι ακριβώς έχει γίνει. Είναι λάθος της γραμματείας που μέτρησε το καλάθι. Βλέπουμε εμείς τη φάση στο replay. Ο Μάσα αντικανονικά κράτησε τη Στεφάνη.

0: μπάλα. 96-69, όχι 96-71. Λάθος από τον Ρογκαβόπουλο μετά την επαναφορά. Προσπαθεί να το διορθώσει ο ίδιος. Θα το διορθώσει, θα πάρει την μπάλα. Πέφτει τώρα κάτω ο Ρογκαβόπουλος και μάσα. Τελικά κερδισμένη η Βιλερμπάν. Βγήκε από τη φάση. Μοιασμός με τον Κέιλ. Ο Λεσόρη τάπα πολύ ψηλά. Στην προσπάθεια του Κέιλ να καρφώσει. Φοβερή φάση από τον Λεσόρ. Νομίζω ότι βρήκε την μπάλα ο Λεσόρ. Ας το δείξω όπως για να έχει το γράφημα ο Κέιλ. Υπό το φόβο του Λεσόρ. Ποτζοντάντα περνάει. Κερδίζει το φάουλ από τον Λεσόρ. Δύο βολές για τον Κάρτη της Βιλερμπάν. Για να πάλι την προηγούμενη φάση με την παρέμβαση του Λεσόρ. Προκαβόπουλος, συγγνώμη. Στον πάγκο και ο Μπάντιο. Καλατζιάκης επιστρέφει. Και ο Μπάντιο θετική παρουσία με 5 πόντους, 3 ασίστ, 2 rebound, ένα κλεψιμό. Αυτά που τους δάει ο Μπράδοβιτς θα κάνει, τα φέρνει εις πέρας αποστολές. Δύο βολές για τον Φότζο Νταντά. '96-69. Στοχή στην πρώτη, ο γκάρ της Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν η οποία έχει 9 στις 12, πάνω 14-21 από τη γραμμή. Βάζει δεύτερο ο Φότζο Νταντά. '96-70. Τα rebound είναι 35 για τον Παναθηναϊκό, 26 για τη Βιλερμπάν. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 11 θετικά, η Βιλερμπάν 12 αμυντικά. Οπότε βλέπουμε ότι πράσινη λάθος τώρα από τον Καλαϊτζάκη. Κακή πάσα στον Ρογκαβόπουλο, κλέβει ο Λάιτη. Λάθος μάλλον από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, μπάλα είναι για τη Βιλερμπάν. Προσπάθησε να κλέψει ο Λάιτη και ανάγκασε τους πράσινους αυτό το λάθος. Έλεγα λοιπόν ότι έχει πάρει 11 θετικά ο Παναθηναϊκός, με τη Βιλερμπάν έχει πάρει 12 αμυντικά. Κλέβει ο Καλατζάκης τώρα, διορθώνει το προηγούμενο λάθος. Τον προλαβαίνουμε στην μπάλα. Πάτησε εκτός, πέφτοντας στο glass floor. Τον σηκώνει ο Μπράντοβιτς. Νομίζω ότι το μόνο που έχει ενδιαφέρον σε αυτά τα 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα είναι αν θα φτάσει ο Παναθηναϊκός στην κατοστάρα. Αχ, στο χέρι του είναι 96-70 ένα σκορ. 22 ασίστ, 12 λάθη ο Παναθηναϊκός. Με πολύ καλά αποστάσεις σήμερα η πράσινη. Στίνα με τον Μπόγκα. Ο Τσουντάντα παίρνει την μπάλα. Συμπαίκτη του. Σταματάει την πλατώρα. Κέιλ με τον Μωραήτη. 4 θέλουμε για την Βιλερμπάν. Μωραήτη προσπαθεί να κλέψει και κλέβει. Γυρίζει τον Ρογκαβόπουλο. Καλαϊτζάκης. Λεσόρ! Τρομερή φάση. Φοβερό κάρφωμα από τον Λεσόρ. 98-70. Όλος ο πάγκος του Παναθηναϊκού. Όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Σκάει και ένα χαμόγελο ο Μπράντοβιτς. Αυτή η φανταστική φάση από τους πράσινους. Εξαιρετικό, εξαιρετική άμυνα από τον Μωραήτη. Αυτοθυσία μετά από τον γκάρ του Παναθηναϊκού. Έσω στην μπάλα. Έβγαλε τον ευνηδιασμό η πράσινη και ο Λεσόρ τελείωσε υποδειγματικά τη φάση με ένα τρομερό κάρφωμα από την άλλη πάση του Καλατζάκη που κάνει τώρα φάουλ στον Σέστινα. 2 και 19 για το φινάλε. 3 βολές για το Σεστίνα. Βλέπουμε και πάλι φάση. Μωραήτης που λαβαίνει την μπάλα, την γυρίζει τον Ρογκαβόπουλο. Αυτός πασάρει στο Καλατζάκη. Ο Καλατζάκης βλέπει τον Λεσόρ που έρχεται με φόρα. Του πετάει την μπάλα. Παραλίγο να ανακαρφώσει και με το κεφάλι ο Λεσόρ εδώ πέρα. Πήδηξε τόσο ψηλά το κεφάλι του σχεδόν έφτασε στη στεφάνη. Λεσόρ από τα μαλλιά. Σε αυτή τη φάση. Σεστίνα στη γραμμή για 2 βολές. 98-70. Στοχή στην πρώτη. 2 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα. Παναθηναϊκός τώρα με Μωραήτη, Καλαϊτζάκη, Ματζούκα, Μπόγκα και Λεσόρ στην πεντάδα του. Ματζούκας άλλος είναι αυτός που έχει συνυπηρεθεί περισσότερο από τον Μπράντερ σήμερα. Και σήμερα, 20 λεπτά, θα παίξει 22 επί της ουσίας. Οι διαιτές τώρα τα έχουν κάνει μαντάρα. Οι διαιτές έχουν δώσει 3 βολές. Μπερδεύτηκε ο Λεσόρ. Οπότε θα εκτελέσει άλλη μία σωστινά. Ας το έχεις τις δύο πρώτες. Ξεκόμαστε ότι έχει φύγει παρά από τη Στεφάνη. Πήγε ο Λεσόρ να την κατεβάσει. Σωστινά βάζει την τρίτη. 98-71. Στις 12 φόρουγκορ της Βιλερμπάν. Πρώτο σκορ για τους Γάλλους. 10 εκπεσών. Για τον Παναθηναϊκό 5 παίκτες με τη συμβαρμό. Μωραήτης Καλατζάκη στη γωνία, δεν θα εκτελέσει, θα μπει προς τα μέσα. Τα τρία μέτρα, κοντό σου το Λεσόρ, το φόλο, άστοχο, το ριμπάνω από το Μάσα. Εδώ Καλατζάκης διστακτικός. Φάλα από το Λεσόρ, το τρίτο. Δύο βολές. Εδώ ο ακριβοθόρητος πάγκος του Παναθηναϊκού. Μάλλον μετά πολιτικά. Φάντσο, Ναν, Χέις, Ντέιβις, Σλούκας, Παν. Εκεί παραπλησμένοι. Επιστρέφουν σιγά σιγά όμως. Νομίζω από εβδομάδα θα έχει επιστρέψει ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα για το Μακάμπι δεν νομίζω ότι θα έχει κάποια διαφοροποίηση σύνδεση του Παναθηναϊκού. Αλλά στο μάτς με τη Φενέρμπαχτσέ την επόμενη εβδομάδα πιθανότητα να έχει δύο και τρεις επιστροφές. Ο Μάσας το έχει στη βολή. Παραμένει το 98-71 και 58 για το φινάλε. Λεσόρ πήγε στον πάγκο.
1: Για παίζε Γιώργο τώρα, γιατί μας συντρίγκαρες. Δύο ή τρεις επιστροφές από εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, με την Φενέρμπαχτσέ.
1: Για πες.
0: Λογικά Χουάντσο.
1: Ναι.
0: Ο Χέρις Ντέιβις πάει καλά. Αλλά εντάξει, πρέπει να μπουν και σε ομαδικές προπονήσεις.
1: Ναι.
0: Να σε χρησιμοποιήσει ο Μπράντοβιτς. Νομίζω ότι από εβδομάδα θα πάρουν κάποιες προπονήσεις. Και ο Φαλ πάει καλά. Και ο Φαλ πάει καλά. Νομίζω και εκείνος θα.
1: Άρα οι κρεμότητες Ναν και Σλούκας θα μείνουν μετά.
0: Ναι, ναι. Και ο Ναν και έχει ξεκινήσει τη ρέξη μόνο. Ναν κανονικά, δηλαδή γυμνάζεται ατομικά. Μένει να ανεβάσει τροφές και να μπει και σε ομαδικό πρόγραμμα ο Ναν. Έτσι. Νομίζω πιο πίσω από όλους είναι ο Σλούκας από τους πέντε προαναφερθέντες. Έτσι. Οπότε, ναι. Η λογική λέει ότι θα έχει μάλλον δύο επιστροφές με την Φενέρμπαχτσέ πάνω. Εγώ θα το δούμε αυτό έτσι να μην προτρέχουμε. Μωραήτης μπαίνει προς τα μέσα, Μαντζούκας μόνο στην γωνία για τρεις, άστοχος, ριμπάν ψηλά, τον Κέιλ. Ο Χέις Ντέιβις παρεπιπτόντως έχει βάλει και τον Άρθικα, έτσι από το προστατευτικό που φορούσε, το αριστερό του χέρι, σε αυτό το κάταγμα που είχε υποστεί. Κέιλ, 1 και 15 για το φινάλε, συστήνα από τα 8 μέτρα, πάλι φάουλ για τρεις. Νομίζω ότι είναι το πέμπτο φάουλ που έχουν δώσει στη Βιλερμπάν στους τριών πόντων. Το έκανε ο Μωραήτης. Υπερβάλλον ζήλος από τους παίκτες Παναθηναϊκού στην άμυνα σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι, τρεις βόλες για τον Σεστίνα. Θέλει την πρώτη, αστοχή. Παραμένει το 98-72. Ξανά την κατοστάρα Παναθηναϊκός τώρα, όπως είναι λογικό. Έτοιμος για δεύτερη βολή ο Σεστίνα. Θα τη βάλει. 98-73. Υπάρχει και χαμογελάει στον πάγκο της ομάδας του. Και πάλι καλά λέει Βιλερμπάν με τόσα που πέρασε. 98-74. Έφτιαξε μια συμπαθητική ομάδα. Θα κάνει ζημιές.
1: Με τόσα που πέρασε, εντάξει, δεν πήγε το ρόστερ στα 50-60 που έλεγε, αλλά ένα ρόστερ 20-25 ναι. εκατομμύριων είναι. Δηλαδή δεν είναι και το περσινό που ήταν 4-800.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, Κώστα, έχει φτιάξει μια άλλη ομάδα, έχει σχεδιάσει. Έτσι, δηλαδή στην ουσία έχει υπογράψει 4 παίκτες που δεν υπάρχουν. Φρανσίσκο, Μπρουξ, Τάις και Βάλερ Μπαμπ. Έτσι.
1: Πήρε όμως και άλλους παίκτες, ακριβούς παίκτες, ναι. Καμία σχέση με πέρυσι.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Αλλά η Τζάκη παραλίγο να βάλει το καλάθι, παίρνει μόνο το φάουλ. Τέλεσε δύο βολές.
2: Σε ένα κόλληβα και εγώ φτιάχνω ομάδα.
0: Σωστό, ναι. Ωραίο, μου άρεσε αυτό, Γιάννη.
1: Κοίτα να σου πω, ο Πάρκερ ήταν τρομερός παιχταράς, έτσι. Ήταν τρομερός παιχταράς. Ναι. Ως παράγοντας είναι μυρωδιάς. Να το πούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάτι τα χρόνια που είχε τον αδερφό του να κάνει κουμάντο στην ομάδα.
0: Τον αδερφό του, έτσι.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
2: Θυμίζει χρυσοθύρα στο Κλοντάικ που ψάχνει συνεχώς να πιάσει την καλή ο Πάρκερ.
1: Σου λέω, σαν παίκτη ήταν παιδί μου συγκλονιστικό παίκτη. Δεν συζητάμε. Δηλαδή τέσσερα από τα αθλήματα, όσοι τον έχουμε δει, ήταν παίκτη άλλη κλάση.
2: Αυτό δεν κρίνεται ω τέτοιο.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρο προπονητή. Δηλαδή έβαλε τον εαυτό του προπονητή. Θέλω να πω, κρίνεται πλέον με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Ως παράγοντας μέχρι στιγμής μυρωδιάς έχει αποδειχθεί. Συγγνώμη κιόλας. Πας και κάνεις, ας πούμε, ένα project 60 εκατομμύρια χωρίς να έχεις εξασφαλίσει ότι θα έχεις τα 60 εκατομμύρια. Mm-hmm. Δεν ξέρω.
0: Σωστό. Καλατζάκης μια στιγμή από τη γραμμή 99-74. Δεν ξέρω τώρα να πάνε να ξαπολάβει την κατοστάρα γιατί μένουν 40 δευτερόλεπτα. Και δεν είμαι και σίγουρος στον Παναθηναϊκό να κάνει ακόλουθος επίθεση. Ξέρω να βιαστούν οι Γάλλοι και μείνει χρόνος για τον Παναθηναϊκό. Λάιντ βάζει ένα τρίπο, το 32 θρόλου, από το 1 θα κάνει Παναθηναϊκός μπλοκ επίθεση. 99-77. Καλατζάκης. Τρίπλες. 18 δεύτερο πλάνο του Παναθηναϊκού. Μπράντοβιτς ζητάει ένα σύνταγμα από τους παίκτες του. 12 τώρα, Μωραΐτης. Πασάρισε αντίπαλο, λάθος από τον Μωραΐτη. Οπότε μάλλον εδώ σβήνει την επίθεση του Παναθηναϊκού. 100 τώρα, εκτός αν κάνει μία ακόμα επίθεση. 99-79. Κόσμος ζητάει από τον Καλατζάκη να εκτελέσει. Δεν θα το κάνει ο Καλατζάκης. Ούτε παίρνει κάποια διαδικασία από τον Μπράντοβιτς. Θα εκτελέσει λέει ο Καλατζάκης για 3 και θα το βάλει. 102-79, να και κατουστάρα. Το ζητούσε ο κόσμος, νομίζω περισσότερο γι' αυτό το έκανε το πύρατο του Καλατζάκης. Σε στήνα εκτελεί από το κέντρο του κήπεδου αστοχή. Για αγκαλιά Πάτι Μίλτς και ο Μπράντοβιτς και νωρίτερα ο Ζέλικο αγκάλιασε και τον Τόνι Πάρκε. Φινάλε λοιπόν στο Telecom Center, η άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού. 102-79 κοντά στην Βιλερμπάν. 2-2 για τους πράσινους που έβαλαν πολύ καλή εικόνα, συνδυάσαν ουσία με θέαμα. Είχαν εξαιρετικά ποσοστά από τα 6.75. Πολλούς πρωταγωνιστές, 5 παίκτες με διψηφία αρθμοπόδων, 19 ο Φρανσίσκο, 16 ο Μαντζούκας με ρεκόρ καριέρας σε επίπεδο Ευρωλίγκας, 13 ο Γκραντ, 12 ο Λεσόρ, 12 ο Ρογαδόπουλος, 7 ο Καλατζάκης, 2 ο Μωραΐτης, 5 ο Μπάντιο, 9 ο Γιαμπουσέλε, 2 ο Μπόγκα, 5 ο Μίτογλου. Τα rebound για τον Παναθηναϊκό, επειδή είναι ένας τομέας που τον συζητάμε πολύ τις τελευταίες ημέρες, ήταν 38-30 αν εδώ πέρα η στατιστική. Ανενωθεί ο Παναθηναϊκός τώρα με 50% στο τρίποντο. Από την άλλη για την Βιλερμπάν 14 ο Σεστίνα, 11 ο Λάιτη, 10 ο Μπεσόν. 102-79 λοιπόν τελικό σκορ εδώ στο Telecom Center. Η άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού από την αρχή του αγώνα. Οι πράσινοι μπήκαν συγκεντρωμένοι και αγριεμένοι. Σε καμία στιγμή δεν επέτρεψαν στη Βιλερμπάν να ελπίζει ότι μπορεί να φύγει σήμερα με κάτι θετικό από το Telecom Center. Έφτασαν τη διαφορά μέχρι και το σύν 28 και κάπως έτσι τσεπώνουν και το δεύτερο ροζ φύλλο στη φετινή Ευρωλίγκα. 102-79 λοιπόν το τελικό σκορ από το Telecom Center. Παιδιά, λόγω σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. 102-99. Όσο και αν επιμένει το site της Ευρωλίγκας να έχει άλλο σκορ παρά τα συνεχόμενα refresh.
2: Κάποιες παραδόσεις δεν είναι για σπάνια.
1: 2026 φτάσαμε δηλαδή. Τώρα το να κάνεις 2-3 refresh και να σου δείχνει ακόμα 99-74 και να έχει τελειώσει το παιχνίδι εδώ και 2 λεπτά, δεν το λες και πολύ τεχνολόγια, έτσι. Αλλά ο Χρήστος Ρομπόλης, ο οποίος είναι πάντα up to date και πάντα μέσα στην τεχνολογία, θα έχει να μας πει διάφορα πράγματα για το παιχνίδι που μόλις τελείωσε.
2: Γεια σου Χρήστο.
3: Καλά.
1: Πολύ καλά εσείς.
3: Καλά, το έχει αυτό το πρόβλημα του Σέτσε Ευρωλίγα, το βλέπουμε και εμεί σε κάθε περίοδο.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή. Κάθε χρόνο κάτι ψάχνουμε να βρούμε, κάτι να έχουν φτιάξει και κάτι χαλάει μετά.
2: Εδώ συζητάμε τώρα για συμφωνίες 5 δισεκατομμυρίων. Οι άλλοι μαζεύονται στη λίμνη Κόμο που κάνει το. Πώς το λένε, ένα ποτήρι νερό κάνει 52 ευρώ. Δώστε 300 ευρώ σαν Χριστιανό εκεί πέρα που είναι το site το οποίο παρακολουθεί εκατομμύρια κόσμο.
1: Που για να βγάλει φωτογραφία τη βίλα του Τζος Κλούνι πλήρωνε σαν 500 δηλαδή τώρα, κατάλαβε. Στη λίμνη του Κόμου.
3: Αλήθειες μόνο.
1: Έτσι.
3: Εδώ πέρσι πρόπερσι πότε ήταν που μας είχαν αυτή το σαν τις φωτογραφίες των οπτικών εκεί στα των οφθαλμιάτρων τέλος πάντων. Στατιστική. Τώρα κάνει κανένα τρίλεπτο να τελειώσει. Εγώ εδώ με αξιβήτη κρατάω στατιστικά σε κάθε περίοδο για να έχω έτσι ένα μέτρο σύγκρισης. Πρέπει να αρχίσει κανένα τρίλεπτο η επόμενη περίοδος για να κλείσει το
1: στατιστικό. Πάντως το τελικό το έβγαλε τώρα το σωστό, να σας πω. Τώρα που μιλάμε τώρα. Κάνω refresh κάθε 10 δευτερόλεπτα να δω πότε θα.
2: Εντάξει. Καλά είναι.
1: Καλά, μια χαρά.
3: Τι να κάνουμε. Θέλουμε και συνεργασία με NBA κατά τα άλλα. Εκεί που έχει live τις φάσεις εδώ μεταξύ. Πατάς τη στατιστική του παίχτη και σου δίνει τη φάση κατευθείαν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά. Εντάξει, νομίζω ότι έχει λίγο ξεσυνηθίσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού από εύκολες βραδιές στην Ευρωλίγκα τα τελευταία κάνα 2 χρόνια, μπορεί και 3, μπορεί και παραπάνω. Και είναι λίγο παράξενο για να κάνει δεύτερη σερή πολύ εύκολη νίκη στην έδρα του Παναθηναϊκού. Έστω και αν δεν έπαιξε κανένα μεγαθύριο έτσι. Άλλοτε αυτά τα παιχνίδια τον ζόριζαν αρκετά. Τώρα νομίζω ότι επειδή ήταν η ομάδα αρκετά τσιτωμένη από αυτό που συνέβη στο Super Cup, γιατί καλές οι δηλώσεις του Μπράντοβιτς ότι είμαι ευχαριστημένος με την προσπάθεια για αυτά, αλλά να ξέρετε ότι το προηγούμενο διήμερο, τρίμερο δεν πέρασαν καλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Πάντως και οι ίδιοι το αναγνώρισαν, διότι στο ρεπόρτ σηκωθήκαν και πήγαν στο γήπεδο. Θέλω να πω, δεν είναι μόνο τα καντήλια του Μπράντοβιτς, είναι ότι και οι ίδιοι συναισθάνονται ότι είναι σε φάση που χρειάζονται δουλειά.
3: Αλλά αν θες Κώστα, αυτό είναι και ένα κλασικό τρίκ του Μπράντοβιτς, ο οποίος και παλιά το έκανε, έβαζε τη λεγόμενη προαιρετική προπόνηση. Πού είναι προαιρετική?
1: Και μέτραγε παρουσίες.
3: Ακριβώς.
2: Αλήθεια, έκανε το πράγμα ο Σατανάς.
1: Καλά, εντάξει, μέτραγε. Λέει, παιδιά προαιρετική, όποιος θέλει να έρθει. Για να δω ποιοι δεν ήρθαν.
3: Άμα δεν έρθει, θα τιμωρηθείς, αλλά το κρατάει. Υπάρχει ένα σημειωματάριο που σου λέει, εσύ μεγάλε, δεν είχες έρθει τότε. Οπότε στην πρώτη ευκαιρία θα το χρησιμοποιήσω εναντίον σου ενδεχομένως. Όχι δημόσια όμως, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία τα εφαρμόζει χρόνια ο Μπάντερ και τα κάνει και στην πρώτη θητεία και τα κάνει και τώρα. Εγώ θα σταθώ, εντάξει, νομίζω ότι το παιχνίδι θα τα πούμε και πιο μετά λίγα και αναλυτικά. Εγώ θα σταθώ σε μια σκηνή η οποία δείχνει όλη τη διαφορά της παρουσίας του Μπράντοβιτς σε σχέση με τον Αταμάν, που okay, είναι άδικο για τον Αταμάν που έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό ένα ευρωπαϊκό και κάποιους άλλους τίτλους τέλος πάντων σημαντικούς να κάνουμε αυτή τη σύγκριση, αλλά ας πούμε η σκηνή που καταδιάζει το Μαντζούκα επειδή δεν πήρε ένα σουτ και ο Μαντζούκας μετά με τέτοια εμπιστοσύνη από τον προπονητή του σηκώνεται και βάζει τρία σερί ή τέσσερα πόσα έβαλε τέλος πάντων, 4-5 σε μήχρονο, ξεκινάει, βάζει το πρώτο, μετά ήταν διστακτικό στο δεύτερο και μετά βάζει άλλη τρία καπάκια αφού τον έχει καταδιώσει ο Μπράντοβιτς επειδή δεν πήρε ένα ελεύθερο σουτ. Αυτό δείχνει ότι η εμπιστοσύνη ενός προπονητή σε ένα παίχτη, ειδικά ενός τέτοιου προπονητή σε ένα παίχτη, μπορεί να του δώσει φτερά. Αντίστοιχα, ας πούμε, αν είχε συμβεί το ίδιο πράγμα με τον Αταμάν, στο πρώτο σουτ θα είχε βγει έξω ο Μαντζούκας. Και κυρίως παίχτες σαν τον Μαντζούκα. Δεν θα έβγαινε ο Ναν, έτσι δεν θα έβγαινε, ξέρω εγώ, ο Λεσόρ, αλλά ο Μαντζούκας, ο Ρογκαγόπουλος, ο Μίτογλου, αυτοί που πληρώνανε συνήθως την ύφη. Ακόμα και ο Χουάντο την πληρώνει, δεν έχει να κάνει με τόσο μονόματα, βέβαια, με τον Αταμάν. Αυτό το πράγμα έχει αλλάξει τον Παναθηναϊκό και είναι, νομίζω, ξεκάθαρο ότι οι παίχτες, ας πούμε, ξέρουν ότι όταν θα κάνουν το σωστό ανεξαρτήτως αποτελέσματος ευστοχίας ή αστοχίας, ο προπονητής θα τους επιβραβεύει. Και αυτό έκανε και ο Μαντζούκα σήμερα, ο οποίος πήρε και τα έρσημα και ήταν ο καθοριστικός για να ανοίξει διαφορά στο πρώτο μέρος. Και πάλι ο Παναθηναϊκός είχε βέβαια ως αφετηρία την άμυνά του, και μπορεί να βάλει πάνω από 50 πόντους το ημίχρονο και να ήταν πολύ εύστοχος από μακριά, είχε πάνω από 50% στο πρώτο μέρος και αυτά. Αλλά τη δουλειά την έκανε η άμυνα, δηλαδή μπήκε με πολύ ένταση από το πρώτο λεπτό και τους οδήγησε σε 5 λάθη στην πρώτη περίοδο την Βιλερμπάν, τους δυσκόλευε να δουν το καλάθι, δηλαδή αν δεν ήταν αυτά τα 4 ή 5 φάουλ που πήραν σε τρίποντο δεν νομίζω θα ξεπερνούσαν εύκολα και τους 70 πόντους και αν δεν χαλάρανε και ο Παναθηναϊκός στο τέλος, δηλαδή θα είχαμε μια τελείως εμφάνιση καρμπών σε σχέση με την πρεμιέρα απέναντι στην Παρί. Θετικό ότι άνοιξε το rotation γιατί προφανώς υπάρχει και κούραση στην ομάδα από τα συνεχόμενα παιχνίδια και επειδή είναι 10-11 παίκτες οι οποίοι τραβάνε το κουπί μέχρι να επιστρέψουν οι τραυματίες σιγά σιγά και επειδή υπάρχει και μάτς την Παρασκευή με την Μακάμπη που μπορεί να χάσει σήμερα αλλά θα είναι σίγουρα πιο επικίνδυνη θεωρώ από τους δύο Γάλλους που καθάρισε σαν αυγό Παναθηναϊκό στα δύο πρώτα παιχνίδια. Καλώς έκανε ο Μπράντοβιτς και το άνοιξε το rotation. Κρατάμε και την παρουσία του Μωραϊτη που ήταν καλή και του Καλαϊτζάκη και του Ρογκαγόπουλου. Καλό είναι τα παιδιά αυτά να παίζουν και να παίρνουν ευκαιρίες και να δείχνουν πραγματάκια. Έχω κρατάω και την παρουσία του Λεσόρ, ο οποίος στο Super Cup μου φάνηκε λίγο στο μάτς με τον ΠΑΟ κουρασμένος, γιατί επειδή έχασε μεγάλο μέρος και της φετινής προετοιμασίας, δεν είναι ακόμα σε θέση να παίζει δύο πολύ ψηλής έντασης παιχνίδια μέσα σε, ξέρω εγώ, 48 ή ξέρω 72 ώρες. Τώρα είχε λίγο πιο μεγάλη φρεσκάδα γιατί μεσολάβησαν, ξέρω εγώ, 5 μέρες από το Super Cup και φάνηκε σήμερα στην ενέργειά του ότι ήταν σε άλλα επίπεδα σε σχέση με το Super Cup. Στο τέλος δεν είχε, ας πούμε, κουράγια να μαζέψει ένα rebound και έδωσε την δεύτερη ευκαιρία στον ΠΑΟΚ και ήρθε αυτό το τρίποντο. Εντάξει, προχωράει ο Παναθηναϊκός, κερδίζει χρόνο για να επιστρέψουν οι τραυματίες. Από ό,τι λέγεται την άλλη πέμπτη, ναι, με τη Φενέρ που είναι το πρώτο πολύ δύσκολο παιχνίδι, χωρίς να υποτιμούμε φυσικά τη Μακάμπη την Παρασκευή, αλλά την άλλη Πέμπτη αναμένεται να έχει από ό,τι λέγεται και το Φάλι και το Χέις Ντέιβις και το Χουάντσο. Δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση, αλλά σίγουρα από ό,τι λέγεται θα επιστρέψουν και θα είναι διαθέσιμοι. Οπότε αυξάνονται και τα όπλα του προπονητή, ο οποίος βέβαια θα πρέπει να τους βάλει και αυτούς σταδιακά μέσα στο σύστημα, γιατί και αυτά θέλει πάλι να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του, ενώ τώρα έχει κάποιες πεντάδες που είναι, ξέρω εγώ, λίγο πολύ αποκρυσταλλωμένες στο κεφάλι του. Τώρα θα πρέπει λίγο να τα αναπροσαρμόσει αυτά, βάζοντας σιγά σιγά κάποιους παίκτες, οι οποίοι δεν γίνεται προφανώς να μείνουν εκτός.
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρος θα τους βάλει όλους κατευθείαν μέσα.
3: Ναι, καλά, σίγουρα.
1: Αλλά θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου, υπό άλλες συνθήκες θα έλεγες με το που θα γυρίσουν αυτοί θα μπουν κατευθείαν.
3: Ναι.
1: Προφανώς δεν θέλει να πηγαίνει με δεκάδα όπως πηγαίνει τώρα ή με 11 παίκτες. Θέλει να έχει μια δεκάδα κανονικά με παίκτες οι οποίοι είναι έτοιμοι να παίξουν. Αλλά αν του κάνουν τη δουλειά αυτοί που είναι εδώ, αμυντικά και επιθετικά, θα βάλει τους υπόλοιπους σταδιακά όταν κρίνει και όταν είναι και 100% έτοιμοι. Εγώ έτσι δεν το καταλαβαίνω.
3: Όχι, σίγουρα αυτό θα γίνει. Το έχει πει κιόλας. Mm. Δεν περιμένω κι εγώ τον Άννο όπως παλιά, ας πούμε, που επέστρεφα από τραυματισμό και παίζει 35 λεπτά.
1: Ναι.
3: Δεν υπάρχει αυτό στον Ομπράντοβιτς. Και σήμερα, εντωμεταξύ, αν δούμε, okay, θα πει κανείς πάλι βοήθησε το παιχνίδι, okay, αλλά. Και σήμερα πάλι το ρωτήσω να δει κανείς, ο χρόνος ήταν εντυπωσιακά μοιρασμένος μεταξύ των παιχτών του Παναθηναϊκού. Δηλαδή πρέπει να παίξει το περισσότερο χρόνο ο Μαντζούκας, μισό λεπτό να δω αν το έχει ανανεώσει μετά από κανένα δεκάλεπτο που τελείωσε το μάτς η Ευρωλίγκα το χρόνο.
1: Ναι, ο Μαντζούκας 22, ναι,
3: 22 λεπτά ο Μαντζούκας και άλλος παίκτης μόνο ο Λεσόρ.
2: 21 κοντά ο Λεσόρ, ναι. Οι μόνοι δύο πάνω από 20.
3: Ακριβώς. Δηλαδή, προφανώς βοήθησε και το παιχνίδι. Αν ήταν πιο κλειστό, ίσως να ήταν διαφορετικό το rotation, αλλά.
1: Αλλά σε 30 διάρια και 35 διάρια δεν θα πηγαίνουμε. Αυτό είναι το νόημα.
3: Ναι, ναι, ναι. Και επειδή υπάρχει και απέτηση για την άμυνα που απαιτεί ενέργεια, ναι. Και δεν γίνεται ένα παίκτη να έχει και την ενέργεια να είναι το ίδιο αποδοτικό μπρος-πίσω σε 35 λεπτά. Δηλαδή, νομίζω ότι σπάνιο ως πότε θα το βλέπουμε αυτό. Εντάξει, φαίνεται ότι θέλει να βάλει κάποιες αρχές ο Μπράντοβιτς. Νομίζω ότι δεν έχουμε δει ούτε το 60% του Παναθηναϊκού ακόμα. Και όχι μόνο επειδή λείπουν παίκτες, ακόμα και αυτοί που παίζουν ήδη, νομίζω ότι λίγο το ψάχνουν ακόμα. Αλλά έχει σίγουρα ενθαρρυντικά σημάδια. Πρώτα από την άμυνα που είναι εντυπωσιακά βελτιωμένη σε σχέση με πέρσι. Και δευτεροβόντως και στην επίθεση όπου φαίνεται ότι θέλει να βάλει αρχές. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε λίγο τον Φρανσίσκο που πηγαίνει στην προσωπική φάση, άλλος παίκτης δεν πολύ πάει να το κάνει αυτό. Βλέπουμε ότι υπάρχει κυκλοφορία της μπάλας, υπάρχει αντροισμός, αποστάσεις καλές, καλά ποσοστά από μακριά. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα δουλειάς. Οπότε νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο, αλλά έχει ακόμα πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης και με τους παίκτες που θα μπουν και σε επιμέρους κομμάτι. Α πούμε και πάλι σήμερα τα επιθετικά rebound ήταν ένα ζήτημα για τον Παναθηναϊκό. Όπως ήταν ας πούμε και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Έχει πράγματα να διορθώσει, αλλά εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς για ομάδα Μπράντοβιτς και εγώ επιμένω, το έλεγα και πριν αρχίσει η σεζόν, ότι θα τον δούμε τον Παναθηναϊκό, το πραγματικό του ταβάνι, μπορεί να φτάσουμε και Δεκέμβρη και Γενάρη, αλλά σίγουρα η τροχιά της, το διάγραμμα να το πω έτσι της ομάδας θα είναι ανωδικό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Νομίζω ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ του Παναθηναϊκού και ας μην είναι ακόμα τώρα η ομάδα που μπορεί να πει κανείς ότι τώρα, αυτή τη στιγμή, αν γινόταν ένα Final Four, θα πήγαινε να το πάρει. Ακόμα έχει πράγματα να μάθει και παίκτες να βάλει, αλλά σίγουρα έχει τις βάσεις και τον προπονητή και τη δουλειά που γίνεται με σωστές αρχές για να φτάσει ψηλά.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Θέλετε να πούμε για δύο λόγια για τον ΠΑΟΚ.
2: Συγγνώμη, βεβαίως.
3: Ναι, να μην τον αφήσουμε απ' έξω. Εκεί να δείτε το παιχνίδι που κράτησε τρεις ώρες με
2: τον ΠΑΟΚ.
3: Εντάξει, νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι, νομίζω τον επηρέασε λίγο τον ΠΑΟΚ το Super Cup. Και πνευματικά και σωματικά ήταν λίγο άδειος. Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καθόλου καλός. Πολύ δύσκολα. Δηλαδή το κράτησε Όσμαν μέσα στο παιχνίδι, κυρίως με την κλάση του προσωπική που είναι άλλο επίπεδο από τη διοργάνωση του EuroCup. Στο δεύτερο που η ομάδα νομίζω ότι τη βοήθησε αυτή η διακοπή μεγάλη, καθάρισε λίγο το μυαλό των παιχτών και βρήκαν ρυθμό μετά από εκεί. Έπαιξε καλύτερη άμυνα ο ΠΑΟΚ, με τον Καλάθι να κάνει και πάλι πολύ καλό παιχνίδι. Και στο τέλος, επειδή βγήκε το Ταϊρή μπροστά, έβαλε 19 από την τελευταία περίοδο. Κατάφερε να πάρει ένα μάτς που όχι, φαβορεί ήταν ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν είναι εύκολο να κερδίζεις μια ισπανική ομάδα και τελικά να παίρνεις και καλή διαφορά που μπορεί και να μετρήσει στην κατάταξη, γιατί όλα παίζουν ρόλο στο EuroCup. Θυμίζω ότι περνάνε οι 4 πρώτοι, αλλά ανάλογα με τη θέση που έχεις μπορεί να έχεις πλεονέκτημα στους τελικούς. Και είδαμε ότι με γεμάτο παλατάκι, ο ΠΑΟΚ είναι προφανώς πολύ πιο δυνατός και πολύ δύσκολο να το κερδίσει κάποια ομάδα εκεί μέσα, ή τέλος πάντων αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας για τους αντιπάλους. Μπήκε και ο Γκρέι, ο οποίος θα δώσει λύση στο αμυντικό κομμάτι εκεί στους ψηλούς, παρότι ακόμα είναι ανέτοιμος, έτσι γιατί έλειψε 2-3 εβδομάδες και ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα. Θα μπει και ο Μοντεγιούνας από αύριο σιγά-σιγά. Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία ξεκάθαρα πηγαίνει να πάρει το EuroCup, όπως πηγαίνει και ο Άρης, αλλά δεν είναι μόνοι τους. Έτσι, έχουν και άλλες καλές ομάδες στη διοργάνωση. Μπαχτισεχήρη, Χάπολη, Ουσαλίν. Και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι παίζουν μόνοι τους. Έτσι. Υπάρχει δρόμος μπροστά και καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό, αλλά πρέπει λίγο να είναι και χαμηλά η μπάλα, γιατί σήμερα στο πρώτο ημίχρονο μου φάνηκε ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε λίγο. Ότι τους έχουμε, δεν πάει να παίζει μια ισπανική ομάδα και θέλει λίγο προσοχή. Όπως αντίστοιχα και ο Άριστες, και εκείνος μπήκε λίγο έτσι πιο χαλαρά. Τίποτα δεν χαρίζεται, παιδιά. Θέλει προσπάθεια για να κερδίσει οποιονδήποτε. Δεν είναι και άλλες ομάδες τίποτα περίεργες. Και η Λεμάν, ας πούμε, και η Μανρέσα σήμερα είναι καλές ομάδες. Δεν είναι ομάδες οι οποίες παίρνεις σε αφή ψηλού και θα κερδίσεις απλά και μόνο με το μπάτζετ σου και τα άνοματα, το παιχτό σου και όλα αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρήστο.
3: Και εγώ, παιδιά.
2: Καλό βράδυ. Και επιτέλους ώρα για λίγο μέρα call time. Νικόλας Αχτύπης μαζί μας.
1: Χαίρετε.
4: Επιτέλους, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
4: Είναι η πρώτη φορά που είμαστε σε πλήρη σύνδεση.
1: Ναι, βεβαίως.
4: Εξαιρετικά, let's celebrate.
2: Με signature beverages. Να ανοίξουμε για την παρέα.
4: Προφανώς, κάπως έτσι. Τι θέλετε να σας πω, μετά είπε όλα ο κύριος Ζωμπόλης νωρίτερα.
1: Τι δική σου πινελιά θέλουμε.
4: Η δική μου πινελιά... Μπορούμε να σταθούμε λίγο στο Λευτέρη Ματζούκα, που νομίζω στο πρόσωπό του φαίνεται το πώς η ατυχία, ας πούμε, μέσα από τραυματισμούς.
1: Η ατυχία του ενός είναι η τύχη του άλλου.
4: Δεν είναι μόνο η τύχη του άλλου, είναι ένας συνδυασμός σωμάτων. Δηλαδή, αν κάτσουμε να σκεφτούμε ότι από τον Παναθηναϊκό λείπει μια κανονική και μάλιστα ευρωλιγκάτη πεντάδα, καταλαβαίνεις ότι okay, αυτό αυτόματα δημιουργεί ένα πρόβλημα. Ειδικά όταν μιλάμε για παίκτες όπως είναι Χέις Ντέιβις, ο Ναν, ο Χουάντσο, ο Σλούκας, τέλος πάντων, αλλά από την άλλη δημιουργεί και την ανάγκη μιας διαχείρισης των υλικών που έχεις στη διάθεσή σου. Προφανώς ο μάγειρας, στην προκειμένη περίπτωση ο Ζέλκο Μπράντοβιτς, πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένες ιδέες και συνταγές.
5: Sport FM. Sport FM. Πάντα πρωταθλητής. Για πάντα.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
10: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
12: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
13: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
14: 8 Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπορεινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωμπιρ Φεστ 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
15: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
16: Sport FM Πάτρας.
15: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Σπόρ FM Πάτρας 96,3.